αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή στις 9:10 στις Ανελ Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης Sky. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτάν. Έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Μαυρητανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρότα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στρακώσα. Εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με Τσαχτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup. Αύριο τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για την θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι και ο Σα. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσέν να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθενται στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς και Γιάκητς. Για τα παιχνίδια της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1 στο ημίχρονο. Στο 15ο λεπτό βρίσκεται αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β ενάντια στην Ελλάς Σύρου, ενώ μόλις ξεκίνησε ο αγώνας του Νέστου Χρυσούπολης κόντρα στο Μαρκό. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία και για την δεύτερη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Βοσνία, Αρζεγοβίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στην φάση των 32 του Open του Πεκίνου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.

Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interbetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή σας εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Πριν περάσουμε στον χθεσινό σχολιασμό και τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία, να ενημερώσουμε για κάποια live αποτελέσματα για το πρωτάθλημα της Super League 2. Στο 48 λεπτό Ζάκυνθος Απολλών Καλαμαριάς 0-1. Στο 20 λεπτό ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Και στο 7 λεπτό Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-0. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε το τι είδαμε χθες στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία. Η εθνική μας μετά από 4 αγώνες παραμένει αίτητη στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, αποδεικνύοντας συνεχώς και μετά από κάθε αγώνα ότι πραγματικά τα αποτελέσματα δεν ήταν τυχαία, αλλά αυτή η εθνική μπορεί να κοιτάξει στα μάτια έχοντας και απουσίες οποιονδήποτε αντίπαλο. Μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία ήρθαμε ισοπαλή και με την Γερμανία, παίξαμε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική, μπορεί, ναι, συμφωνώ, δεν είναι η Γερμανία των προηγούμενων χρόνων, αλλά είναι μια ομάδα που έχει μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι διακρίνονται σε κορυφαία πρωτοαθλήματα, όπως κατά κύριο λόγο είναι το πρωτάθλημα της Bundesliga, και κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν από το πρωτάθλημα της Premier League, συγκεκριμένα ο Virch, ο οποίος αγωνίζεται στην Liverpool, και ο Thiago, ο οποίος αγωνίζεται στην Newcastle, το stopper, το οποίο έδωσε δεν ξέρω και εγώ πόσες μονομαχίες με τον Φώτη Ιωαννίδη. Δηλαδή μιλάμε για παίκτες οι οποίοι παίζουν όντως σε κορυφαίες ομάδες. 4 παίκτες έπαιζαν στην Bayern Μονάχου. Δεν ήταν κάποια Γερμανία της πλάκας. Γιατί από πολλούς το ακούμε και αυτό, ότι είναι Γερμανία η οποία δεν έχει καμία ποιότητα κλπ. Η εθνική μας ήταν αρκετά καλή. Η οποία και πολύ καλή βασικά, και μπόρεσε να κρατήσει τους Γερμανούς στο 0 και στα δύο παιχνίδια. Κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Δεν μπόρεσαν να το κάνουν φυσικά ούτε οι Σέρβοι, αλλά ούτε οι Ολλανδοί στο πρώτο παιχνίδι, όπου ήρθαν ισοπαλοί 1-1 με τους Γερμανούς. Η εθνική μας παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας όμως πλέον συγκάτοικο την Ολλανδία, και οι δύο ομάδες έχουν από 8 βαθμούς με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Οι Γερμανοί έχουν 5, οι Σέρβοι έχουν 0. Αρχικά να πούμε ότι μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές έχουμε πετύχει το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει, τον βασικό στόχο. Δεν ήταν ο μίνιμουμ στόχος, ήταν ο βασικός μας στόχος, ο οποίος ήταν η τριάδα, την οποία πλέον και μαθηματικά έχουμε, καθώς είμαστε στους 8, οι Σέρβοι είναι στο 0. Και από εκεί και πέρα ήταν αν θα μπορούσαμε να βγούμε στους καλύτερους τρίτους, με 8 βαθμούς και τρίτη να βγούμε πάλι θα είμαστε στους καλύτερους, στους 2 από τους 4 καλύτερους τρίτους. Οπότε έχουμε κλειδώσει την παραμονή μας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Πλέον ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι οι δύο πρώτες θέσεις, το οποίο θα μας δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και φυσικά θα μας ορίσει και ως επικεφαλής στα προκριματικά των ομίλων για την πρόκριση στο Euro του 2028, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Καλές εμφανίσεις αυτές, καλά τα αποτελέσματα κόντρα σε ευρωπαϊκά μεγαθύρια, όμως ο μεγάλος μας στόχος είναι το Euro 2028 και το να δώσουμε το παρόν σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια και το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. Να θυμίσω πως οι επόμενοι δύο αγώνες της εθνικής μας ομάδας είναι στις 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα, και 16 Νοεμβρίου παίζουμε Ελλάδα-Σερβία στο Παθεσσαλικό στάδιο. Οι Σέρβοι θα είναι αδιάφοροι την τελευταία αγωνιστική. Αν κερδίσουμε τους Σέρβους, είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες να είμαστε στις πρώτες δύο θέσεις
και να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα νωρίτερα. Βέβαια υπάρχει και ένα ακόμη σενάριο, το οποίο μπορεί να μας στείλει ακόμα και τρίτους αν χάσουμε από Ολλανδούς και κερδίσουμε τους Σέρβους. Ποιο είναι αυτό? Η Γερμανία να κερδίσει και τους δύο τις αγώνες, δηλαδή με Σερβία εκτός και Ολλανδία εντός. Εμείς να ιτηθούμε από την Ολλανδία και να κερδίσουμε την Σερβία. Σε αυτό το σενάριο υπάρχει τριπλή ισοβαθμία. Τριπλή ισοβαθμία με 11 βαθμούς και με, με το να μετράνε τα μεταξύ τους αποτελέσματα των ομάδων. Δηλαδή οι ομάδες και οι τρεις, και η Ελλάδα και η Ολλανδία και η Γερμανία, σε αυτό το σενάριο θα έχουν από 5 βαθμούς. Οπότε μετά θα πάμε στην διαφορά των τερμάτων. Τώρα το πήγαμε μακριά, παιχνίδι με παιχνίδι. Πάντως αν καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα και από την Ολλανδία, μετά θα είναι στο χέρι μας ακόμα και η πρώτη θέση της, του ομίλου και φυσικά η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Στα αγωνιστικά χθες πάλι είδαμε ένα παιχνίδι με 2 ημίχρονα, όπως ήταν και τα 3 τελευταία, γιατί και με την Ολλανδία το ίδιο έγινε, αλλά και με την Γερμανία στο Augsburg. Το ένα πρώτο ημίχρονο που μας έχουν κλείσει στα καρέ μας οι Γερμανοί, σφυρίζουν τα δοκάρια πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο, με το Τζολάκι βέβαια να είναι καταπληκτικός. Είναι από τους πιο φορμαρισμένους τερματοφύλακες που πάνω στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το βλέπεις και από την αυτοπεποίθηση την οποία βγάζει ο Τζολάκης. Όπου καταλαβαίνεις ότι πάρα πολύ δύσκολα θα δεχτεί γκολ. Κάνει ας πούμε μια επέμβαση στον πρώτο ημίχρονο που απλά θα μπορούσε να διώξει την μπάλα. Και όχι απλά διώχνει την μπάλα, αλλά σαν έλουρος πραγματικά μπλοκάρει κιόλας την μπάλα για να λύσει οποιαδήποτε πολιορκία. Όλη η αμυντική γραμμή της Ελλάδας πήγε καλά, και ο Σάλιακας δεξιά και ο Τσιμίκας αριστερά, και ο Μαυροπάνος εξαιρετικός για ένα ακόμη παιχνίδι. Ο Μαυροπάνος, αν το βάλουμε στο σύνολο, ίσως είναι και ο καλύτερος παίκτης μαζί με τον Τζολάκη αυτών των 4 αγώνων, αν το βάλουμε ξανά λέω σε σύνολο, έτσι. Μπορεί σε κάθε αγώνα κάποιος να ήταν καλύτερος από αυτόν, αλλά στο σύνολο ο Μαυροπάνος ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Νομίζω συγκινητικός θα έλεγα, όχι απλά εξαιρετικός. Και μάλιστα ο Μαυροπάνος θα βγει και αλλαγή στα τελευταία 10 λεπτά για να μπει στη θέση του ο Ρέτσος, καθώς είχε ένα μικρό χτύπημα και δεν ήθελε να ρισκάρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σαν να ανεβρίασε κιόλας λίγο. Πάνω στην. Όλα καλά φυσικά. Αλλά πάνω στη στιγμή ο ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει, ειδικά σε ένα μεγάλο παιχνίδι όπως το χθεσινό. Θέλει να βοηθήσει την ομάδα του. Πάντως τέλος καλό, όλα καλά, και ο Ρέτσος ήταν μια χαρά στο διάστημα το οποίο αγωνίστηκε, καθώς ήταν στον πάγκο και έπαιξε μόλις τα τελευταία 15 λεπτά, καθώς τη θέση του πήρε ο Κουλιεράκης, όπου και ο Κουλιεράκης ήταν καλός. Αυτός που ήταν επίσης πάρα πολύ καλός ήταν και ο Φώτης Ιωαννίδης, που μπορεί να μην έβαλε γκολ, μπορεί να μην έκανε assist, αλλά η προσφορά του αναγνωρίστηκε και από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και χειροκροτήθηκε θερμά κατά τη διάρκεια της αλλαγής του. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, πραγματικά πάρα πολλές μάχες με τα δύο στόπερ της Γερμανίας, κατά κύριο λόγο με τον Τιαό. Άλλες κέρδισε, άλλες έχασε. Ένας άχαρος ρόλος αυτός του επιθετικού, όταν η ομάδα του παίζει αρκετά πίσω και προσπαθεί είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να κερδίσει κάποιο πλάγιο, είτε να κερδίσει κάποιο φάουλ, για να μπορέσει να ανεβάσει και τις γραμμές της ομάδας του, αλλά και φυσικά να προσπαθήσει να απειλήσει. Ένας πραγματικά πολύ δύσκολος και άχαρος ρόλος. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ήταν δύο εντελώς διαφορετικά ημίχρονα, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή τη φορά δεν σκοράραμε, το πρώτο παιχνίδι που δεν σκοράραμε στο Nations League, όπως καταφέραμε να κρατήσουμε το 0. Στο πρώτο ημίχρονο χρειαστήκαμε τον Τζολάκη. Χρειαστήκαμε και λίγο την τύχη, καθώς ακυρώθηκε το γκολ του Μπούρκαρτ στο 33ο λεπτό για χέρι στην αρχή της φάσης, όπου προφανώς υπάρχει παράβαση. Και με τα πολλά πήγαμε με το 0-0 στο ημίχρονο, και κακά τα ψέματα, η Γερμανία άξιζε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ήταν πολύ καλύτερη από εμάς, όπου στο πρώτο μέρος είχαμε μόνο την τελική του Μασούρα στην αρχή της αναμέτρησης, στο δεύτερο λεπτό, με την πολύ καλή κεφαλιά του Γιώργου Μασούρα μετά από εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε ξανακάνει τίποτα, δεν έχουμε απειλήσει, ούτε καν έχουμε υποψία φάσης. Και η Γερμανία μας πιέζει συνεχώς. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Με τις αλλαγές που έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ήταν πολύ επιτυχημένες. Χθες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα με τους παίκτες που έφερε από τον Παγκό. Με την αλλαγή του συστήματος σε 4-3-3 από 4-4-2 στο ημίχρονο, βάζοντας έναν επιπλέον παίκτη στον άξονα για να μπορέσουμε να έχουμε εκεί περισσότερα κορμιά, περισσότερο κόσμο και να κερδίσουμε και περισσότερες φορές την μπάλα. Ο Ανδρούτσος βοήθησε και επίσης μπήκε και ο Καρέτσα στη θέση του Κιζηρίδη. Με τον Καρέτσα μερικές φορές δεν ήταν απειλητικός, σίγουρα πιο απειλητικός από ό,τι ήμασταν από τους παίκτες που έπαιξαν στο
πρώτο ημίχρονο, όχι απαραίτητα για τον Κιζερίδη. Ο Κιζερίδης για χαρά τα πήγε το παιδί στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε επίσημο ως βασικός με την εθνική ομάδα και μάλιστα με ταχύτητά του θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει κι άλλα. Και άλλες καταστάσεις στην άμυνα της Γερμανίας. Ο Καρέτσας πάντως σε μια φάση στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα τα δεξιά, με τον Τσιμίκα να ανεβαίνει να κάνει την κούρσα, αλλά να βρίσκει κάπως άτσαλα την μπάλα καθώς δεν είχε ισορροπία. Μετά και οι αλλαγές που έκανε με τον. Και η αλλαγή μάλλον που έκανε με τον Μουζακί, την αμπέλη στη θέση του Κορμπέλη, έδωσε μια φρεσκάδα στο κέντρο της Εθνικής. Και έτσι καταφέραμε να κρατήσουμε αυτό το 0-0 κόντρα στους Γερμανούς και αναγκάζοντας τον Κλοπ να κάνει δηλώσεις όπως ότι δεν θα ήθελε να ξαναπαίξει άλλο παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα. Μάλιστα έχει χαρακτηρίσει αυτή τη γενιά της γαλανόλευκης ως χρυσή γενιά και όταν τα λέει ένας άνθρωπος και ένας τόσο μεγάλος προπονητής όπως

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, και ένα ντέρμπι το οποίο δεν θα έλεγα ότι κρίνει πολλά, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά είτε θα προσφέρει μεγάλη ηρεμία στη μία ομάδα, είτε θα τονώσει τον ενθουσιασμό ακόμη περισσότερο στην άλλη ομάδα. Φυσικά η πρώτη ομάδα που ανέφερε είναι ο γηπεδούχος Ολυμπιακός και η δεύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει το διπλό το Σάββατο στο Γεώργιος Καρεσκάκης, θα ξεφύγει 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, θα τον βάλει σε μια εσωστρέφεια και θα του βάλει μια ακόμη μεγαλύτερη πίεση από αυτήν που ήδη υπάρχει. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα επέλθει η ηρεμία. Και επίσης θα υπάρχει και αισιοδοξία στην συνέχεια για τον Ολυμπιακό, και φυσικά θα μειώσει και την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας. Σε μια περίπτωση ισοπαλίας, νομίζω ότι κανένας από τους δύο δεν θα είναι χαμένος, αλλά δεν θα έχουν και αυτά τα ωφέλη τα οποία θα έχουν σε μια ενδεχόμενη νίκη. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας, παίζει εντός έδρας με την Καλαμάτα. Η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη, ένα δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση. Παίζει με τον τέταρτο της βαθμολογίας, τον Όφη. 11 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, να θυμίσω. 10 έχει ο Όφη. Και μιλάμε και για μια περίεργη, θα έλεγα, εβδομάδα, καθώς οι προπονητές πρέπει να διαχειριστούν την κόπωση την οποία θα έχουν οι ποδοσφαιριστές που ήταν διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες. Και ειδικά όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, όπου είναι αρκετοί, οι οποίοι έπαιξαν 4 παιχνίδια μέσα σε 11 ημέρες. Δηλαδή, πώς θα προπονηθούν αυτήν την εβδομάδα, σε τι ένταση και πώς θα μπορέσει να τους έχει φρέσκους για το Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, να πούμε πως στον Παναθηναϊκό επέστρεψε ο Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα, με τον Λιβάη Γκαρσία να μην προλαβαίνει από ό,τι φαίνουν τα πράγματα με τον την Κυριακή των αγώνα με τον Ολυμπιακό. Κανονικά να πούμε ότι προπονήθηκε σήμερα ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα είναι έτοιμος και στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι Ιωνίων της Κυριακής.

0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές σας και μετά θα πάμε και στα μηνύματά σας. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ρε Θεέ, με 20 λεπτά ρε Θεέ, δεν περιμένω. 20 λεπτά, τα είπες όλα, ωραία, εντάξει. Είμαι ο Κώστας από την Καλλιθέα.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας είναι από την Καλλιθέα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Έχω να σε ακούσω τριμήνες γιατί έλειπα, χθες γύρισα. Στην Φωκίδα δεν σε πιάνω. Δεν μπορώ να σε ακούσω.
0: Ναι.
1: Το σταθμό στην Φωκίδα δεν τον πιάναμε.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε εργαζόμενο
1: εκεί. Γύρισα χθες.
0: Ελπίζω να περάσετε καλά.
1: Να ακούσω Θέμη. Καλά πέρασα, ωραία. Έπρεπε να δεν σε άκουε. Ωραία, περάσαμε και προβατήλα φάγαμε και τσιγκουράκια για πολλά.
0: Μια χαρά σα βρήκα.
1: Εσύ πώς πέρασες, καλά.
0: Όλα καλά κι εγώ. Εδώ είμαι.
1: Καλό φιλόπορο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό φιλόπορο. Καλό φιλόπορο.
1: Εγώ σε ακούω κάθε μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει πολλά αθλητικά. Απλώς αγώνες έβλεπα, δεν ξέρω. Δεν σε έχω ακούσει καθόλου. Σήμερα σε άκουσα.
0: Οπότε καλή επιστροφή θα πω εγώ και.
1: Εύχομαι τον Ολυμπιακό να πάει καλά την Κυριακή, γιατί πρέπει να πάει καλά, μας το χρωστάει. Και όλα καλά Θέμη, θα τα λέμε τώρα.
0: Θα τα λέμε την Κυριακή, ντέρμπι αιωνίων είναι αυτό, οπότε όλα είναι ανοιχτά.
1: Θα τα λέμε, εντάξει, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ο καθένας ξεχωριστά όπως θέλει.
0: Εννοείται.
1: Εγώ λέω για την ομάδα του Ολυμπιακού, και στο μπάσκετ θα πάω καλά και στο ποδόσφαιρο. Αυτά Θέμη.
0: Να σε καλά Κώστα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή εύχομαι. Να σε καλά.
1: Να
0: σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Το Μάζος Μαϊσμάς, το Μαλιάνα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση, τι κάνετε.
2: Γεια σου Θεμάρα μου, έτσι. Τα ανάλυσες όλα μια χαρά. Και δεν έχω να πω τίποτα. Μπράβο σου Θέμη.
0: Να είστε καλά κύριε Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ ωραία. Η εθνική αυτό που έλεγα και εγώ πρέπει να παίζει και ας φέρνει ισοπαλία. Είναι μεγάλες ομάδες η Ολλανδία και η Γερμανία.
0: Εννοείται πως είναι μεγάλες ομάδες. Είναι άλλο επίπεδο κύριε Διονύση.
2: Ναι, ναι. Και μ' αρέσει που καταφέρανε και έχουν καταλάβει.

0: καταλάβει ότι είναι μεγάλες ομάδες και πρέπει να παίζουν, να βάζουν τα πόδια τους, το μυαλό τους και όλα και όλα, και να είναι όλοι συνεργάσιμοι μεταξύ τους και με τον προπονητή. Ας ήταν ο προπονητής που λέγαμε, ήταν, ξέρω εγώ τι έκανε για το... Είναι φοβερή ομάδα και θα πάει πολύ καλά. Πολύ καλά.
1: Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χαρά να πηγαίνει τώρα, και ειδικά τώρα στο Nations League έχει πάει εξαιρετικά, έτσι. Δεν μπορούμε να τα καταλογίσουμε κάτι. 8 βαθμούς πήρε σε 4 παιχνίδια κόντρα σε πολύ καλούς αντιπάλους.
0: Όσο για το ντέρμπι μεθαύριο είναι 50-50. Πρέπει και ο Ολυμπιακός να επανέλθει, να ανέβει, να κάνει, όχι να κερδίσει εμάς, αλλά να παίξει μπάλα, να δούμε και μπάλα μεταξύ τους, καταλάβες.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι θα σου πω, εγώ δεν ήξερα ότι έχει τιμωρηθεί ο Μπιμπάι Τάξη.
1: Ναι, αυτή είναι άλλη κουβέντα τώρα, κύριε Διονύση, δεν είναι για την κάνουμε στην αέρα.
0: Άκου τον αγαπητής. Επειδή είσαι ο Βασίλης, ο Ολυμπιακός μου φίλος και καλό παιδί.
1: Δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι καλό παιδί ο Βασίλης.
0: Ναι, δεν λέω να το στηρίξετε. Εντάξει, έχει κάτι εξάρσεις που εντάξει, στο πλατή κοινό δεν περνάνε. Αλλά είναι το θέμα, πρέπει να το ρυθμίσετε, Σέμι, με το Χάρη και με το Γιώργο εκεί από το Μενίδη.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, κύριε Γιονίση, μην μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία πάλι.
0: Ναι, ναι,
1: δεν είναι αναγκασμένοι και οι ακροάτες να ακούνε αυτό το πράγμα. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, παιδάκι, δώσε χαιρετίσματα σε όλο το πάνω το δικό σου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Γιονίση.
0: Στο Θήμιο μου στην Κύπρο, σε όλους τους Κύπριους και στην Ελένη μου στο Επιτάλιο. Και στον Γερασίμου τον Άρχοντα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Γιονίση. Καλή συνέχεια, εύχομαι και χάρηκα που σας άκουσα.
0: Ναι, ακούς, δεν σε πιάνω. Δεν έχει σήμα το ράδιο, δεν έχει σήμα. Σ' ακούω στο τηλέφωνο, κατάλαβες.
1: Ναι, θα το κοιτάξω, θα ενημερώσω. Στην Αμαλιάδα δεν είστε εσείς?
0: Ναι, στην Αμαλιάδα, ναι.
1: Θα ενημερώσω, κύριε Γιονίση.
0: Είπα της Αντριάννα να το κανονίσετε, γιατί σε ακούω από το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να ακούω τώρα όλη την εκπομπή από το τηλέφωνο.
1: Ναι, κατανοώ. Θα ενημερώσω, κύριε Γιονίση, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλά απόγευμα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Την καλησπέρα μας στον Διαμαντή, ο οποίος λέει καλησπέρα, φίλε Θέμη. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Πολλά μπράβο στην εθνική ομάδα μας. Έμαθα ότι η φανέλα του Ιωαννίδη μετά τον αγώνα έγινε κουκούλα στο γηνίτου. Τι ποδοσφαιρικό ξύλο έφαγε, λέει ο Γιάννης. Πραγματικά, Γιάννη, πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο. Δηλαδή, κάθε φορά που πήγαινε η μπάλα πήγαινε να πάει η μπάλα στα πόδια του Ιωαννίδη, υπήρχε και μάχη πραγματική με τους στόπερ της Γερμανίας. Και μιλάμε και για δυνατά κορμιά και για τους αντιπάλους, αλλά και ο Ιωαννίδης τα πήγε εξαιρετικά, είτε δυσκολεύοντας και πιέζοντας τους Γερμανούς, είτε κρατώντας και πολλές φορές την μπάλα, κερδίζοντας μέτρα και κέρδιζε μέτρα η εθνική μας ομάδα. Πραγματικά, Γιάννη, όπως τα λες είναι. Ο Νίκος λέει καλησπέρα, Θέμη, πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Όταν είναι να αποδομήσουμε, είμαστε πρώτοι. Δεν πειράζει, ο Ιβάν κάνει τη δουλειά του. Τα παιδιά δείχνουν να τον αγαπάνε. Εύχομαι, αν περάσουμε, να πάμε και στο Final Four, λέει ο Νίκος. Νίκο, συμφωνώ και μαζί σου. Μακάρι να περάσουμε και μετά να πάμε και στο Final Four. Αλλά βήμα-βήμα θα τα δούμε. Το να πάει η Ελλάδα στο Final Four θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και το να δώσουμε το παρόν σε ένα Final Four Nations League. Μπορεί να μην είναι κάποια μεγάλη διοργάνωση, δεν είναι φυσικά Euro, δεν είναι ούτε καν Mundial, αλλά είναι και αυτό μια επιτυχία και σε βάζει και πάλι στους μεγάλους της Ευρώπης. Επίσης η εθνική μας ομάδα, έτσι όπως είναι τον τελευταίο καιρό, δείχνει και η ίδια ότι θέλει να βάλει τον εαυτό της στους κορυφαίους της Ευρώπης, και μακάρι να γίνει. Πάμε και στο μήνυμα του Γιάννη, λέει Θέμη καλησπέρα και καλή εβδομάδα, σχολεία μου τιμή. Ανάκρουση εθνικού ύμνου τα κανάλια της Νόβα και το τελευταίο το πρώτο καταλαβαίνω ότι γράφεις Γιάννη, διόρθωσε το αν είναι εύκολο να με βοηθήσεις. Λες σχολεία μου τιμή ανάκρουση του εθνικού ύμνου τα κανάλια της Νόβα και ότι το τελευταίο 15 λεπτό η εθνική έπαιζε με 8 παίκτες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ναι, για το 8 παίκτες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ναι, είναι αλήθεια ότι έπαιζε με 8 παίκτες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός όντως έχει βγάλει αρκετά παιδιά τα οποία παίζουν στην εθνική ομάδα, αλλά δεν θα πρέπει να μπαίνουν στην κουβέντα παιδιά. Τι πάνε να πει παίκτες του Ολυμπιακού και παίκτες του Παναθηναϊκού. Να αναδείξουμε την καλή δουλειά που κάνει ο Ολυμπιακός στις ακαδημίες, εννοείται. Ναι, 100% μαζί σου. Αλλά όχι ότι είναι ο Ολυμπιακός εθνική, ότι είναι ο Παναθηναϊκός, είναι οτιδήποτε έτσι. Αλλά αυτό που λες ισχύει. Που μπήκε και ο Ρέτσος μέσα, μπήκε και ο Μουζακίτης ως αλλαγή, μπήκε και ο Κοστούλας στο τέλος της αλλαγής και μπήκε ο Ανδρούτσος. Οι 4-5 αλλαγές ήταν όντως παιδιά που ήταν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ήταν μέσα και ο Τζολάκης, ήταν και ο Σάλιακας. Επίσης μιλάμε και για τον ήταν και ο Τσιμίκας, ο οποίος ήταν στην Ακαδημία του Πανσεραϊκού και τον είχε πάρει μικρός Ολυμπιακός. Ναι, 8 παίχτες ήταν. Θέμη, ποιοι διεθνείς? 2 έχει ο Ολυμπιακός, 1 ο Παναθηναϊκός, κανέναν η ΑΕΚ. Όλοι παίζουν στο εξωτερικό. Ποιο Κουρμπέλη, τον Αστέρα. Τη συντήρηση γυναίκα είναι ο Γιωβάνοβιτς που άφησε εκτός το ΔΕΤΕΙ και προφύλαξε και το Ρέτσο, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, 14 διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός, 11 ή 12 έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει μόνο η δική μας εθνική ομάδα, έπαιζαν και άλλες εθνικές ομάδες αυτές τις μέρες. Οπότε και αυτές έπαιζαν 4 αγώνες μέσα σε 11 μέρες, έτσι. Δεν είναι μόνο η εθνική μας ομάδα. Λέει στα κανάλια της Νόβα, δεν ακούσαμε τον εθνικό ύμνο. Αυτό ήταν τεχνικό λάθος. Σχολίασε το, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη, ισχύει. Πιθανότητα ισχύει βασικά, το πιστεύω από σένα, γιατί εγώ παρακολούθησα τον αγώνα τον Άλφα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτά, άμα ήταν κάποιο τεχνικό λάθος από τους τεχνικούς. Στη δουλειά συμβαίνουν λάθη, δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να κάνει λάθη. Οπότε αυτό, Γιάννη. Πάντως για τους διεθνείς, και οι δύο ομάδες είχαν και έχουν πολλούς διεθνείς, έτσι. Και επίσης έχουν και διεθνείς οι οποίοι πήγαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Ολυμπιακός τον Μπουρέτα, ας πούμε, και τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο Παναθηναϊκός, ο Λιβάη Γκαρσία που τραυματίστηκε. Τον Μπελίστρη για παράδειγμα. Δεν παίζει μόνο η εθνική μας ομάδα. Πάμε στα επόμενα. Όχι, πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Σε 2 λεπτάκια επιστρέφουμε με την ησυχία μας να μιλήσουμε με τον επόμενο φίλο που περιμένει στη γραμμή.

0: 90,3 Interweten Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φίλης 81 Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν να περάσουμε στον επόμενο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος πριν στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Χθες είχαμε και πρώτη αγωνιστική για την Basket League.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μεγάλη έκπληξη έγινε προχθές με την νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης, ο οποίος παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, και η Καρδίτσα τον νίκησε 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ δύσκολη νίκη κόντρα στην Μύκονο. Μια νίκη στο τέλος 88-85 εκτός έδρας. Δεν δυσκολεύτηκε η ΑΕΚ με το Μαρούσι. Δεν δυσκολεύτηκε ο Κολοσσός Ρόδου με την Δόξα Λευκάδας. Ωραίο παιχνίδι είχαμε στο Προμηθέας Πατρών Περιστέρι, με το Περιστέρι να παίρνει στο τέλος το διπλό. Χθες έπαιζαν οι δύο μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός που κέρδισε πολύ άνετα τον Βίκο Ιωαννίων 103-74, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ματίας Λεσόρ, και πολύ καλή εμφάνιση και από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αλλά και από τους Μίτογλου Γιαμπουσέλε και Ματζούκα, όπως και από τον Μωραΐτη φυσικά, ο οποίος μοίρασε χθες 10 assist, άγγιξε τον double-double και το έχασε για 2 πόντους, καθώς πέτυχε 8. 103-74 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, με κατοστάρα κέρδισε τον Βίκο Ιωαννίνων, και ο Ολυμπιακός κέρδισε με χαμηλό σκορ, ειδικά για τα φετινά δεδομένα του Ολυμπιακού, 78-68 εκτός έδρας στον Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι στο πρώτο δεκάλεπτο πραγματικά είχαν κάνει μια τρομερή ατμόσφαιρα και στην συνέχεια, αλλά ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου ο Ηρακλής είχε πάρει και προβάδισμα διψήφιο και έδινε και το ένασμα στην κερκίδα για να είναι ακόμα πιο θερμή. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπήρχαν και άλλα κομμάτια τα οποία νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε, τα γνωρίζουμε όλοι και φυσικά δεν είναι αποδεκτά. Αλλά σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ ωραία κερκίδα των φιλάθλων του Ηρακλή, και πραγματικά τέτοιες έδρες χρειάζονται στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν μπει με μείον 2, δηλαδή με μείον 1 νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, καθώς με τις νίκες που έκαναν χθες έσβησαν αυτή την ποινή, την η οποία έχει επιβληθεί στους δύο συλλόγους από τους τελικούς του προηγούμενου πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, να πούμε χθες ότι είχε σε πολύ καλή. Είχε σε καλή μέρα τον Μακιντάιρ, κατά κύριο λόγο στη δεύτερη περίοδο, όπου ο Μακιντάιρ πέτυχε, αν δεν κάνω λάθος, και τους 12 πόντους τους οποίους έβαλε, έχοντας μάλιστα 8 συνεχόμενους. Είχε 9 rebound, 6 assist. Στη συνέχεια ήταν αρκετά άστοχος, βέβαια, με εξαίρεση την δεύτερη περίοδο. Αυτός που μου άρεσε με τον Ολυμπιακό χθες ήταν ο Πλώτας, ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος βοήθησε τον Ολυμπιακό και στην άμυνα αλλά και επιθετικά. Δεν δίστασε να πάρει την μπάλα στα χέρια του και μάλιστα ήταν και εύστοχος σε ένα τρίποντο και σε ένα δίποντο. 7 πόντους έβαλε συνολικά ο Νίκος Πλώτας στο δεκάλεπτο το οποίο αγωνίστηκε, αλλά ήταν καλός και έδειξε ότι θέλει αυτή την ευκαιρία. Ας πούμε, μπαίνει μέσα και το πρώτο πράγμα στην πρώτη φάση, βγάζει μια πολύ ωραία assist στον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην πρώτη περίοδο, όταν ο Ολυμπιακός ήταν πίσω στο σκορ και φυσικά η πίεση εκείνη την ώρα ήταν μεγαλύτερη από ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός, ας πούμε, θα μπορούσε να προηγούταν με 15-20 πόντους. Ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος, να θυμίσω ότι και πέρσι είχε αναδειχθεί ο καλύτερος νεαρός παίχτης της Basket League. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. 2-10-2-20-59-43 και 2-10-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου και Αναστασία, τι κάνετε?
3: Καλό μήνα, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είστε?
3: Καλά είσαι. Εγώ είπα πάντα το πολεμάω. Λοιπόν, κάτσε να μην ξεχάσω στη σειρά που θέλω να πω. Για να δεις τι είναι, εδώ στο μετρό της Πανόρμου έχει μόνο μία σκάλα με ασανσέρ. Ήταν χαλασμένο, ούτε απ' έξω πινακίδα ότι είναι χαλασμένο.
0: Ναι.
3: Πήγαινε ο κόσμος, ξαναπήγαινε, έφευγε. Λένε πάτε από το απέναντι μέρος. Το απέναντι μέρος είναι μόνο σκάλα. Επειδή εγώ την έχω πάθει από σκάλα, βλέπω σκάλα και πάω μακριά. Θέλω να πω ότι τα σχόλια που ακούω από πολλούς και ιδίως από τον Κατσούφη το βράδυ.
0: Το Φώτινε.
3: Έχουν όλα δίκιο. δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ο κόσμος πήγαινε μεγάλης ηλικίας όπως εγώ και ναι, πήρα ταξί και έφυγα. Μπαίνω λοιπόν στο ταξί μέσα και άκουγε αθλητικά ο κύριος. Δεν ξέρω τι αθλητικά ήταν. Και κάποια στιγμή κάτι είπε και του λέω αθλητικά ακούτε. Ναι, μου λέει και εσείς τι δουλειά έχετε με τα αθλητικά. Α, κάποια δουλειά άλλο μπορεί να έχω κι εγώ. Τέλος πάντων του λέω βάλτε λίγο πιο εκεί να ακούσετε ένα σταθμό. Του λέω το σταθμό το δικό σας. Αυτός λέγεται Ανέστης. Λοιπόν, μόλις το έβαλε, μου λέει δεν σας ρώτησα τι ομάδα είστε. Λέω γιατί είναι υποχρεωτικό να πω τι ομάδα είμαι. Ναι, εγώ είμαι πάντως λέει Παναθηναϊκός. Λέω μακριά από μένα Παναγία μου, αλλά είχα ανάγκη ταξί, του είπα. Τέλος πάντων γέλασε ο άνθρωπος, είπε και πολλούς χαιρετισμούς και είπε ότι θα βάλω τώρα μέσα στο σταθμό να ακούσω.
0: Να, ναι, καλά, τα χαιρετίσματά μας εφόσον.
3: Αυτά είναι λίγο τα εκτός.
0: Και αν δεν ακούει φυσικά έτσι.
3: Ναι, ναι, τα εκτός. Έχω και κάτι να πω για αύριο, αλλά δεν θα το πω τώρα γιατί και εγώ καλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνει μια γιορτή στον Ολυμπιακό αύριο, στον Πειραιά, στο θέατρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ είμαι καλεσμένη πάντως. Ό,τι γίνει θα σας το πω.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, κάτι θα γίνει.
0: Να περάσετε όμορφα, έχουμε και να σας έγινε ήδη όλα καλά.
3: Απλά και μια που μιλάμε τώρα ναι, για την εθνική ομάδα,
0: ναι,
3: να πω την αλήθεια, ότι μου άρεσαν πάρα πολύ τα παιδιά. Τα νέα παιδιά που μπήκανε μέσα δεν είχαν λίγο από... Οι παλιοί λίγο το παίζανε διαφορετικά, δεν μπορώ.
0: Εντάξει, και οι παλιοί που παίξαν τώρα πάντως τα πήγαν εξαιρετικά, έχουν κάνει είχαν καλή μίξη.
3: Ναι, αλλά παλιότερα, τα λέω παλιότερα. Τώρα
0: πριν μερικά χρόνια. Ναι,
3: ναι, μερικά χρόνια. Θυμάσαι τώρα τον ρωτήσανε ένα προπονητή, γιατί δεν τον πήρε τον Φορτούνη και λέει, δεν τον βάζει ο προπονητή του. Δεν μπορεί να είναι τσακωμένο ο προπονητή. Εσύ τον είδε. Και να μην πω και παλιότερα, γιατί δεν το δέχονται πολύ. Παλιά γινόταν επιλογή. Πριν 5, 6, 7 χρόνια, αν θυμάσαι. Δεν
0: κυρία Αστασία, σας χάσαμε τώρα. Μας ακούτε? Όχι, έπεσε η γραμμή. Άμα θέλετε η κυρία Αστασία να ξανακαλέσει για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, ούτε ο φίλος μας ακούει. Αντριάννα, έχουμε κάποιο θέμα? Όχι. Όλα καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνει τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα και μιλάμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει καλησπέρα σας. Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα η έλλειψη ήχου στην ανάκουση των εθνικών ύμνων, αλλά προστασία στους ηλίθιους που γιούχαναν το γερμανικό εθνικό ύμνο. Απλά έκλεισαν τον ήχο για να μην ακούγονται, λέει τα ζώα. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Αν έγινε έτσι όπως τα λες τα πράγματα και πολύ καλά έκαναν, Μιχάλη. Και εγώ στη θέση των τεχνικών θα έκλεινα τον ήχο, γιατί είναι ντροπή να γιουχάρουμε τον εθνικό ύμνο των άλλων χωρών, έτσι. Πραγματικά ντροπή. Μέγιστη ντροπή. Και δεν νομίζω ότι αρμόζει σε εμάς ως Έλληνες, και θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι δεν αρμόζει σε εμάς ως Έλληνες. Και πολύ καλά κάνα πάντως, Μιχάλη, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης νωρίτερα έλεγε για τον δικό μας εθνικό ύμνο, τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας.

0: στο Βοτανικό από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος έγραψε στο Twitter πως ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούμε ταχύτητα το γήπεδο και οι καταστάσεις του Ερασιτέχνη. Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Χάρης Ζούκας, ο οποίος μες στο βίντεο αναφέρει πως ποδοσφαιρικό γήπεδο, είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των τεσσάρων πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο. Υποδομές και συνοδά έργα, οι λεωφόρες Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σύραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι άμεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε, λέει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος έχει ένα βίντεο στο Twitter όπου φαίνονται και τα έργα στο γήπεδο του Βοτανικού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε
0: Γιώργο. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τώρα, συγχαρητήρια για την ομάδα. Μ' άρεσε. Αλλά κάπου ξέρω εγώ, με αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα.
0: Δεν έχουμε τις παίξεις τα χάφε, κύριε Γιώργο, για να κρατήσουμε την μπάλα.
1: Δεν θέλω το γιάμα μας. Παίζει μόνο. Πώς θα πάρεις τώρα να παίξεις και με όχι μεγάλη σωμάτια, μικρότερο βεληνικού σωμάτια, δεν μπορείς. Βλέπεις ότι κάτι όσο και καλά να παίξουμε, κάτι λείπει, το κάτι της με άλλες ομάδες, καταλάβες.
0: Ναι, εντάξει, κύριε Γιώργο, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τους παίκτες στα χαφ για να κρατήσουν την μπάλα. Δηλαδή, τα παιδιά που παίξαν εκεί πέρα κάνουν άλλες δουλειές. Επίσης, έλειψαν πολύ και ο Καρέτσας και ο Τζόλης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεν μπορούσαμε με τίποτα να κρατήσουμε μπάλα. Γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια που κρατάγαμε μπάλα, ουσιαστικά την κρατάγαμε στα πλάγια του, εξτρέμ. Είτε ο Καρέτσας είτε ο Τζόλης με κάποιες ενέργειες που έκαναν, είτε έπαιρναν φάουλ, είτε έκαναν κάποια ενέργεια και κρατάγαμε κάπως έτσι την μπάλα. Έλειψαν και αυτοί πολύ, είχαμε και απουσίες.
1: Τέλεια. Τώρα, μπορεί να μου εξηγήσει κάτι.
0: Ναι, αν μπορώ.
1: Τώρα εμείς είμαστε οριστικά τρίτη.
0: Ναι, είμαστε εσύ. Τι έπεσε η γραμμή του κ. Γιώργου. Έπεσε η γραμμή του κ. Γιώργου. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Η γραμμή δεν πέφτει δικιά μου, έτσι.
0: Ελπίζω να μην πέσει.
1: Δεν πέφτει και να πέσει. Τι έγινε, τι κάνει.
0: Καλά ρε Σάκη, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά να δω στον αγώνα. Η Αναστασία είχε πάρει ταξί.
0: Ναι, δεν πιστεύω να σου δώσει μέσα.
1: Όχι, εγώ δεν άτσι. Καταρχήν έτσι έπανε και λεφτά. Γιατί μια ωραία κυρία την ακούμε και στο ράδιο. Άλλο το άμα δεν συμφωνούμε σε αυτά που λέει. Να η κυρία η οποία και αυτή έχει τα δικά της. Θα πάει και στη γιορτή αύριο. Και στη γιορτή θα την πάω. Πες άμα δεν θέλω να την πάω και θέλω και λεφτά. Μόνο που έχει στο Καραϊσκάκι. Πάνω από το Καραϊσκάκι θα πέρα.
0: Στον Πειραιά είπε, δεν νομίζω ότι είπε στο Καραϊσκάκι.
1: Α, στον Πειραιά δεν πάω. Δεν πάω στον Πειραιά. Τι έγινε με τον Δετέι. Έμανε στην Ποταλέα, δεν τον πήρε καθόλου.
0: Όχι, ήταν για λόγους τακτικής. Δηλαδή επιλογή προπονητή. Τώρα μου προκάλεσε μεγάλη απορία, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινούσε κιόλας ο ΔΕΤΕΙ, δηλαδή επειδή τον έχει ξαναβάλει κι άλλες φορές αριστερά, ότι θα τον έβαζε βασικό. Και μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και απορία, γιατί έμεινε εκτός αποστολής, όχι ότι δεν ξεκίνησε η 11, αλλά αυτό είναι οκ. Okay.
1: Μες του προκαλεί. Είναι άλλα τα φαινόμενα. Μπήκε μέσα δάκτυλο και ξανά πάλι. Γι' αυτό μπήκε δάκτυλο. Έχω την άποψή μου, έτσι δάκτυλο μεγάλος. Από μεγάλη ΠΑΕ. Χρόνια το κάνουν αυτό.
0: Τι πράγμα.
1: Χρόνια. Έχω μια δικιά μου, αλλά όπως κατάλαβε.
0: Σάκη, μην παίρνουμε σε την κουβέντα, γιατί από χθες ακούμε διάφορες
1: βλακίες.
0: Ναι, ρε Σάκη, αλλά η γνώμη σου εσένα, ας πούμε, είναι ότι δεν έπαιξε το ΔΕΤΕΙ μετά από δάχτυλο ΠΑΕ, για ποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ, πες μου σε κάτι, θα βάλει μέσα το Μουζαγκίδη, ξέρω εγώ, θα βάλει.
0: Δεν έπαιζε Μουζαγκίδη, ο Κιζηρίδης, έπαιζε που παίζει στην Τουρκία, δεν έχει καμία σχέση με ελληνικό σύλλογο.
1: Και το Κοστούλα, δεν το πιον έβαλε, δεν παίζει.
0: Όχι, το Κιζηρίδη έβαλε στη θέση του ΔΕΤΕΙ.
1: Το Κιζηρίδη, εντάξει, είναι το Κιζηρίδη, ανώτερος από το. Γιατί ο Βαγιανίδης, εντάξει, είναι δραματίας.
0: Βαγιανίδης είναι δραματίας, έχει επιστρέψει στην Πορτογαλία, στη Sporting. Είναι δραματίας μετά το πρώτο αγώνα, μετά το δεύτερο αγώνα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, έχω μια άποψη. Εγώ τα μπορώ να θετική, μπορώ να μην είναι, εγώ δεν βλέπω χρόνια ποδόσφαιρο, είναι όλα δάκτυλα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πιστεύω ότι το ΤΕΤΕΙ θα τον εφάει ο Γιωβάνης. Εδώ είμαστε.
0: Δεν νομίζω. Και ελπίζω πως όχι.
1: Ρε παιδί μου, έχω μια άποψη. Θα τον εφάει. Και σου λέω, είναι άλλα τα κόλπα. Τέλος πάντων, κοίταξε εθνική, πιστεύω δεν έχουμε, όπως είπες, δεν έχουμε παίξει να κρατήσει την μπάλα. Πριν άλλο το παιχνίδι, δεν το συζητάμε.
2: Είναι και λίγο κουρασμένοι από ό,τι βλέπω, έτσι.
0: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί άλλοι δεξαμενοί παίχτων της Γερμανίας που πήρε 44 παίχτες ο Κλοπ και άλλη δικιά μας που ουσιαστικά έπαιξαν 15-16 παιδιά, έτσι.
2: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Αλλά εντάξει, πιστεύω να πάμε καλά τώρα. Η Τρίτη είναι θετικά τέλος, ε.
0: Ναι, Τρίτη οριστικά, γιατί έχουμε 8 βαθμούς, 2 αγώνες μένουν, 0 έχει Σερβία, οπότε...
2: Μου λες, Θέμη, ο δεύτερος άμυνα του Τρίτου, τι διαφορά θα έχει. Δηλαδή, στο θέμα κλήρωση.
0: Ναι, θα σου πω το αμέσως τώρα. Αρχικά να πούμε ότι οι πρώτες τρεις θέσεις σου δίνουν, μπαίνεις ως επικεφαλής στα προκριματικά, αυτό το πήραμε. Η δεύτερη με την τρίτη θέση τώρα τη διαφορά έχει, ότι η δεύτερη θέση σε πάει και στα προημιτελικά του Nations League, όπου γίνεται μετά προημιτελικά, με τους δύο πρώτους από κάθε όμιλο, είναι 4 όμιλοι, άρα 8 ομάδες, προημιτελικά που είναι διπλοί αγώνες και μετά υπάρχει Final Four. Και υπάρχει και τρόπο στο τέλος. Δηλαδή το προηγούμενο το είχε πάρει η Πορτογαλία, ας πούμε.
2: Εμείς στη χειρότερη περίπτωση θα πάμε με 8 αγώνες.
0: Στη χειρότερη πάμε με 8 βαθμούς, βγαίνουμε τρίτη. Και μετά, όσον αφορά τους τρίτους, από τους 4 ομίλους, οι δύο καλύτεροι τρίτοι μένουν στην κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι παίζουν play-off για να μείνουν στην κορυφαία κατηγορία, καθώς παίζουν με τον δεύτερο της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά εμείς δεν θα είμαστε στους δύο χειρότερους τρίτους. Δηλαδή ακόμα και δυο ήττες να κάνουμε, με 8 βαθμούς νομίζω ότι θα είμαστε στους καλύτερους τρίτους.
2: Μακάρι, μου λέω Μπαλίτσα, είτε μας αρέσει. Λοιπόν, να μην ξεχάσετε να βγουν κι άλλοι.
0: Να είσαι καλά, Σάκη.
2: Άρα που τα είπαμε, χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να πούμε ότι η Ζάκυνθος ισοφαρίζει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς σε 1-1 στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 στο ημίχρονο και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου στο 45ο λεπτό, τώρα μόλις μπήκαμε στις καθυστερήσεις, 0-1 προηγείται η Μαρκό από το 26ο λεπτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα!
0: Χαίρετε!
3: Γεια σας! Τι γίνεται?
0: Καλά, εσείς, το όνομά σας?
3: Αναστάσης!
0: Έλα, Αναστάση, γιατί ακούγεσαι έτσι?
3: Έλα!
0: Καλά σ' ακούω, απλά σ' ακούω λίγο αλλοιωμένη φωνή, δεν ξέρω τι έπαθες.
3: Εμπρός!
0: Αναστάση, με ακούς?
3: Τι άλλο γίνεται, ρε παιδί μου, να μην.
0: Αναστάση, εγώ σ' ακούω μια χαρά.
3: Ναι!
0: Έλα!
3: Εμπρός! Πίσω! Μπρος!
0: Τι?

0: θέλω να θα κοιτάξουμε τι γίνεται με τις γραμμές, γιατί έχουμε ένα προβληματάκι σήμερα, ελπίζω να διορθωθεί. Έχουμε γραμμή, πάμε στην επόμενη, καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε.
1: Σταύρο με λένε, όχι Αναστάση.
0: Όχι, ήταν άλλος φίλος, νωρίτερα Αναστάσης, δεν μιλάγα μαζί σας.
1: Α, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν.
0: Γεια σας, γεια σου Σταύρο πάντως, όπως και να έχει.
1: Γεια σου παλικάρι μου. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια για τους γονείς σου που ανέθρεψαν ένα τέτοιο μηχάνημα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το εννοώ αυτό. Γιατί πήρα. Βγαίνουν μια ομάδα 10 ατόμων, 12 κάπου εκεί. Κάθε μέρα. Ας κάνουν καμιά άλλη δουλειά, να πάνε να σκάψουν κανένα κήπο, να κάνουν κάτι άλλο, όχι κάθε μέρα. Ναι. Δεν μπορώ, δηλαδή τα αυτιά μου έχουν πονέσει.
0: Ναι. Ναι, εγώ δεν έχω θέμα να σου την αλήθεια, άμα κάποιος βγαίνει κάθε μέρα, το θέμα είναι να λέμε και από κάτι έτσι ουσιώδης, όχι ουσιώδες.
1: Μα δεν υπάρχει ουσιώδη, δεν υπάρχει. Ανακύκλωση και παίρνουμε για να παίρνουμε.
0: Ναι, η ανακύκλωση είναι κακό πράγμα. Αν υπάρχει κάτι ουσιώδες να πούμε, καλό είναι να παίρνει. Εγώ δεν έχω βάλει κάποιο περιορισμό για το άλλο δεν θα παίρνουν κάθε μέρα.
1: Πιστεύω να με καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Σταύρο.
1: Δηλαδή, να παίρνουν και καινούργοι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν.
0: Φυσικά, ανοιχτές είναι γραμμές για όλους, κύριε Σταύρο, όπως και εσείς που δεν ξέρω αν τα έχουμε ξαναπεί.
1: Το
0: αν...
1: παλικάρι μου, το ξέρω, το ασπάζουμε, αλλά αυτοί οι 10, οι 12, οι 15 να κάνουν λιγάκι αγρανάπαυση. Αντιλαβού.
0: Από μένα κατηλαβού. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Σ' αγαπώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
1: εύχομαι. Γεια σου παλικάρι μου, γεια.
0: Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα Θέμη.
0: Ναι κύριε Αναστασία. Ναι. Έχουμε τα προβληματάκια μας σήμερα, δεν πειράζει, θα φτιάξουμε όλα.
2: Και τον κύριο Γιώργο.
0: Και τον κύριο Γιώργο και ο Αναστάσης πήρε νωρίτερα, δεν μας ακούγε.
2: Θα κλείσω, απλά έλεγα και λίγο για την Εθνική.
0: Ναι.
2: Όχι επειδή παίζανε παιδιά του Ολυμπιακού. Ας παίζουν από όποια ομάδα είναι, αλλά να είναι δίκαιο. Αυτά τα παιδιά όλα αξίζουν για την Εθνική.
0: Εννοείται πως αξίζουν. Και το δίνουν και τα αποτελέσματα, κύριε Αναστασία.
2: Και τα αποτελέσματα, αλλά να δεις ο τρόπος που πηγαίνει ένας και πηγαίνουν μαζί. Δεν είναι κάποιος να χαζεύει ή κάτι να κάνει. Είναι μπράβο για αυτά τα παιδιά. Από ποια ομάδα είναι. Όταν το χαιρόμαστε εμείς οι μεγάλοι που έχουμε δει του κόσμου τα παιχνίδια και βλέπουμε κάποια παιδιά που είναι και μικρά πολύ. Μερικά είναι και μικρά. 19, 20 δεν έχουν επανδρωθεί.
0: Ναι κύριε Αναστασία. Πάλι χάσαμε την κυρία Αναστασία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη γραμμή. Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Όχι, δεν έχουμε. Μην καλείτε για λίγα λεπτάκια να κάνουμε μια επανεκκίνηση να διορθώσουμε το πρόβλημα, γιατί δεν έχει νόημα τώρα. Λοιπόν, οπότε πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας και να αρχίσετε να καλείτε και πάλι σε ένα-δυο λεπτάκια μέχρι να γίνει η επανεκκίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ρεντόντε τα λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ευτυχώς δεν χάσαμε στα δύο μάτς και πάμε για 1-2, τώρα επιστροφή στα ελληνικά ματσάκια να δούμε πώς είναι οι ομάδες μετά τα μάτια των εθνικών ομάδων. Εγώ βλέπω κόπωση και χύσω ντέρμπι αιωνίων, λέει ο Ρεντόντο 7. Ρεντόντο, το θέμα είναι και το πώς θα. Ποιοι παίκτες θα παίξουν, για να δούμε αν υπάρξει όντως κόπωση. Γιατί, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ο Μάριους, ο οποίος είχε μείνει στο Ρέντι και δεν ήταν με την εθνική του ομάδα, ότι έχει προβάδισμα για να ξεκινήσει την βασική ενδεκάδα. Αυτή η παίκτη είναι ξεκούραση, έτσι, γιατί τρεις εβδομάδες συνολικά θα είναι μόνο προπονήσεις, χωρίς αγώνες και χωρίς επιπλέον κόπωση. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστούν οι προπονητές, αλλά με βάση την τεχνολογία που υπάρχει στις μέρες μας, όπου κάνουν συνεχώς εργομετρικά τεστ οι ποδοσφαιριστές και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, θα ξέρουν πάρα πολύ καλά οι προπονητές αλλά και οι συνεργάτες των προπονητών σε τι κατάσταση είναι ο καθένας και το πόσο μπορεί να παίξει και αν μπορέσει να αποδώσει στο βαθμό που το θέλουν. Ο Ιάκωβος λέει: μιλάνε όλοι, μιλάνε και εσείς μεταδώστε τους εθνικούς ύμνους. Λέει: βάλατε αυτά τα ξένα τραγούδια που τα βάζετε συνέχεια και μάλιστα δεν λέτε το λόγο. Ευτυχώς το είπε κατά λάθος ο κύριος Δήμος πριν καιρό. Συγκλονιστικό για την παρτίδα παιχτών από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ας πούμε για τον Αλάνθα στο Ρέτσο. Λάθος και 2-2. Τον φάγανε γι' αυτό στη μάπα. Όπως και τον κόκκινα βαμμένο Κυρκώστα από την Θράκα της Σάμου, λέει ο Ιάκωβος. Ιάκωβο, να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Αρχικά σε βλέπω αρκετά επιθετικό. Δεν πειράζει. Ας πάμε να εξηγήσουμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, δεν το γνωρίζω αυτό που λες. Το τι γινόταν ακριβώς εκείνη την ώρα. Βέβαια, το θέμα είναι και το πώς περνάει ο ήχος σε ένα ραδιόφωνο, έτσι. Το δεύτερο κομμάτι για τα ξένα τραγούδια που λες έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Δεν είναι όλα τόσο απλά όσο μπορεί να φαίνονται και στα λόγια, οπότε τόσο απλά. Και με ένα μέρος του το ξαναπεί, εγώ ελληνικά τραγούδια ακούω στην καθημερινότητά μου, δεν ακούω ξένα. Οπότε αν είχα επιλογή ελληνικά θα βάζα, ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό με το αν είναι κάποιος παραπάνω ή λιγότερο Έλληνας. Τώρα, αν εσύ ενοχλήθηκες επειδή είπα ότι είναι ντροπή να γιουχάρουμε τον εθνικό ύμνο των αντιπάλων ομάδων, θέλω να δω ότι αν αύριο μεθαύριο πάμε σε μια έδρα όπως είχαμε πάει, ας πούμε, στη Βοσνία τα τελευταία χρόνια για γιουχάρουμε το δικό μας εθνικό ύμνο, το πόσο ωραία θα νιώσεις εσύ με αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά πρέπει να μπαίνουμε και λίγο στη θέση των άλλων, έτσι. Το να γιουχάρεις εθνικό ύμνο άλλης χώρας είναι ντροπή. Πραγματικά ντροπή, με όλα τα γράμματα κεφαλαία και τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα για το Ρέτσο και το λάθος που λες και 2-2, προφανώς αναφέρεσαι στον γκολ του Ντούμφρις που ακυρώθηκε. Το θέμα είναι να μην στεκόμαστε, παιδιά, μόνο στα λάθη που τυχόν θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Ρέτσο στα τρία παιχνίδια που έπαιξε, και χθες λίγο που έπαιξε, τα πήγε εξαιρετικά. Και ναι, έκανε ένα λάθος εκεί με τον Ντούμφρις και ευτυχώς ήμασταν τυχεροί σαν εθνική ομάδα και γλιτώσαμε το 2-2 και την ισοφάρισε εκείνη την ώρα τον Ντούμφρις, όπου θα είχε και ώρα και μπορεί να γινόταν και χειρότερα τα πράγματα. Να γινόντουσαν και χειρότερα τα πράγματα. Ωραία. Αλλά έκανε 15 καλά, ο Ρέτσο έκανε και 2 κακά. Το θέμα είναι να λέμε και τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη. Ο Λευτέρης λέει: Σάκη, τον ξεκούρασε ο Δετέι ο Γιωβάνοβιτς. Καλησπέρα, Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, επειδή αυτή είναι η άλλη άποψη που ακούγεται, εγώ δεν συμφωνώ με καμία από τις δύο απόψεις. Ούτε συνεχώς θα πρέπει να ψάχνουμε αν υπάρχουν δάχτυλοι και αν ξεκούρασε ή δεν έκανε και πάει λέγοντας. Δεν νομίζω ότι ξεκούρασε τον Δετέι ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει καμία σχέση πλέον με τον Παναθηναϊκό Γιωβάνοβιτς, ο οποίος κοιτάει την εθνική του ομάδα, όπως και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκεί, παραδείγματος χάρη ο Ανδρέας Δετέι, κοιτάει την εθνική ομάδα όταν βρίσκεται εκεί και δεν κοιτάνε τις ομάδες τους. Μπορεί μερικές φορές, καθώς υπάρχει συνεννόηση των ομάδων με τις εθνικές, όπως το είπε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, να τους ζητάνε κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση αν τα εργομετρικά τεστ δεν είναι καλά, αλλά τώρα να πει, ας πούμε, ότι να ξεκουράσει τον Τετέι. Λευτέρη, ηρωνικά λέει το έγραψε ο Λευτέρης. Λευτέρη, οκ. Okay. Απλά με αφορμή αυτό που μου λες, γιατί πολλοί εστερνίζονται αυτή την άποψη, να πούμε ότι θεωρώ τουλάχιστον ότι δεν έχει βάση, έτσι. Να είσαι καλά πάντως, Λευτέρη, και σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Θοδωρή.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Νομίζω τώρα ελπίζω να είμαστε καλά με τις γραμμές.
1: Είναι η τρίτη φορά, ναι, το είπα και στην κοπέλα.
0: Οπότε όλα καλά τώρα, για πάμε, ναι.
1: Κοίταξε, Θέμη, για όλα, ναι. Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Δηλαδή.
1: Ποτέ. Και για το θέμα του Τετέι. Όπως είπε, όπως πολύ καλά τοποθετήθηκε και συμφώνησα με το Σάκη,
0: ναι.
1: Ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος δάχτυλος, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιος δάχτυλος να μην χρησιμοποιηθεί για να είναι ξεκούρασος ο παίκτης. Και αν πρόσεξε,
0: ναι.
1: Δεν τον πήρε ούτε στην αποστολή. Γιατί αν στην αποστολή είσαι 0-1 και χρειαστεί, θα χρειαστεί να παίξει, να μπει επιθετικό.
0: Δεν είναι απαραίτητο, αυτό έχεις και άλλους επιθετικούς.
1: Εντάξει, εγώ κάνω μια υπόθεση εργασία. Αν μπορούσα να το διαβεβαιώσω, θα σου λέγω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει. Αλλά θέλω να δω και στον αντίποδα με αυτά που λέει ο Σάκη. Γιατί ναι. Ο Σάκης είπε ότι θέλει να τον φάνει. Θέλει ο Γιωβάνοβιτς να τον πάει το
0: τέτοιο. Ο κάθε προπονητής θέλει το καλύτερο για την ομάδα του. Τι να θέλει να φάει
1: το Γιωβάνοβιτς. Το ξέρω και έτσι είναι, αλλά θέλω να σου πω, το λέω αυτό σαν σενάριο για να πω του Σάκη ότι μπορεί να είναι και το αντίθετο από αυτό που ευτερνίζεται, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και άντε τώρα να κρατήσει το χάρι που θα βγει και θα έχει και όλο το δίκιο.
0: Με το δίκιο δεν ξέρω να το έχει, αλλά θα έχει βάση τουλάχιστον αυτό.
1: Πάτημα πάντως θα έχει. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Καλά, το θέμα είναι βέβαια ότι οι προπονητές δεν μπορεί να υπολογίσουν να αποφασίζουν με βάση το πώς έχει πάτημα.
1: Η εθνική, ειδικά αυτά τα παιχνίδια, αποδείχθηκε όπως και επενεύει η Ντόρμπου και τον Καρέθα, έτσι.
0: Όχι, ο Γιωβάνος το διέψευσε αυτό.
1: Αφού όλα τα ραδιόφωνα το λένε.
0: Δεν έχει σημασία τι λένε τα ραδιόφωνα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι λέει ο προπονητής, ο οποίος ο ίδιος το διέψευσε και είπε ότι δεν υπήρχε καμία, κανένα αίτημα της Ντόρμουντ για ειδική μεταχείριση του Γκαρέτσα.
1: Κοίταξε, μπορώ να συμφωνήσω, μπορώ και να διαφωνήσω. Υπάρχει
0: άλλο. Για φάρο, το λέω.
1: Γιατί άμα δεις και λίγο το παρασκήνιο με τον Ζεσούς και με την Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, ενώ είχαν συμφωνήσει τι να βγει να πει, και όταν βγήκε η συνέντευξη, το κρέμασε κανονικά χαμανταλάκια του Ολλανδών και είπε ότι εγώ είμαι προπονητής, εγώ αποφασίζω.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σχέση τώρα με το ένα.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτά γίνονται και πάντα θα γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τι ακριβώς συμβαίνει, κανένα δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Αυτό
1: είναι εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
0: Εννοείται, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά θέλω να πω
1: και ότι.
0: Αυτή μου το λέει ο Γιωβάνοβιτς, θα μπορούσε κάλλιστα να το πει και ο ίδιος ότι ναι, μας ζητήθηκε μια ειδική μεταχείριση γιατί τα εργομετρικά του δεν είναι καλά που λέει ο λόγος, είχε αυτό το πρόβλημα υγείας και γι' αυτό τον προφύλαξε. Ενώ τώρα σου λέει ο Γιωβάνοβιτς ότι εγώ δεν.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, θέμη μου. Ο Ρώτα είναι έτοιμος για την Κυριακή.
0: Είναι έτοιμος, έχει μπει στις προπονήσεις, ναι.
1: Α, εντάξει, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, πέρα απ' όλα, η Εθνική, φίλε, σε αυτά ειδικά τα παιχνίδια είναι για να δεικνύει, να ανεβάζουν και το καφέ οι ποδοσφαιριστές, είναι για να μπαίνουν και κάποιοι καινούργοι μέσα και να αναδεικνύονται, όπως πολύ καλή θετική αυτή είχε ο Σάλιακας, πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός ο Σάλιακας.
1: Σε αυτό που πήρε το χρόνο, που πήρε το παιδί, έδειξε ότι υπάρχει στην Εθνική. Εντάξει, καλό είναι μόνο να ανανεώνεται και λίγο. Αυτά τα παιχνίδια σου δίνουν και την ευκαιρία. Ολόκληρη η Γερμανία έχει 43-45 παίχτες, πόσους είχε.
0: 44 παίχτες είχε, πάρα πολλούς. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δεξαμενή παίχτων, δεν μπορούμε να καλέσουμε 44 παίχτες. Και από άποψη υποδομών και από άποψη πληθυσμού, έτσι.
1: Εκεί που υποφέρουμε πραγματικά είναι στο να κρατήσουμε λίγο την μπάλα, εντάξει. Και δεν νομίζω, δηλαδή θέλει σε να πάει ξανά το μυαλό, ρε φίλε. Ότι μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και τα παιδιά τα οποία δεν κλήθηκαν, όπως ας πούμε ο Κοντούρης, ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε να κρατήσει λίγο την μπάλα, αλλά δεν ήταν για αυτός της λύσης.
1: Δεν είναι ο Μπουχαλάκης, δεν είναι ο παίκτης που έχει την ταχύτητα.
0: Όχι, θα μοιράσει την μπάλα ο Μπουχαλάκης, δεν την κρατήσει τα πόδια.
1: Εντάξει, απλά.
0: Το θέμα είναι δεν είχαμε ούτε καλές μεταβιβάσεις. Ή ο Κουτσουπιάς, ας πούμε, που παίζει πλέον στην Άντερλεχτ, δεν είναι ο παίκτης που θα κρατήσει την μπάλα. Μιλάω για τα παιδιά τα οποία δεν κλήθηκαν.
1: Χρειάζεται να παίξει, φίλε, να σου πω εγώ έτσι με το μυαλό μου τώρα. Όπως είναι ο Πινέδα στην ΑΕΚ, όπως ήταν ο Τσόριο Ντομίγκε σε εμά. Ένα τέτοιο
0: παιχνίδι. Όσον αφορά τον Τσόρι Ντομίγκε που αναφέρει επειδή είναι δεκάριο, που είναι οχτάρι, η Εθνική έχει τον Κωνσταντέλια, ο οποίο αύριο μεθαύριο, εφόσον γίνει καλά, ελπίζω να επιστρέψει στην Εθνική και σίγουρα θα βοηθήσει αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, θέλει μου καλή συνέχεια. Εντάξει,
0: καλά,
1: θα
0: το πει. Να είσαι καλά, θα το ωραία, καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε διαφημίσει, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.
4: Τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεού. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργία επαγγελματίας.

0: είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
0: τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς την Skalpak.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 95-31.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην Κρήτη βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Πρώτος σταθμός του κυβερνητικού κλιμακίου, τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και την στήριξη των πληγέντων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δις ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, που στην μακρά του πορεία ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθρος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ζήτησε ο συνήγορος του κατηγορούμενου. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Στον καιρό, ήλιο φάνε με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.

Bet, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interbetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε συντάξει με τις γραμμές τώρα, οπότε μπορείτε να καλέσετε κανονικά. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι αυτά τα μικρά θεματάκια τα οποία είχαμε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Λοιπόν, Θέμη, εσύ πες ας πούμε ότι οι Γερμανοί είναι ψεύτες που είπανε να μην βάλει τον Καρέτσα και βγάλε το προσωπικό και βγάλε τον κανονικό.
0: Αρχίσαι πες το αντίστοιχο.
1: Ότι είπε η αλήθεια. Άσο να αιωρείτε, μην είσαι, μην παίρνεις θέση, πες δεν ξέρω.
0: Εγώ σου λέω ποια ήταν η επίσημη ενημέρωση από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας.
1: Την επίσημη, τώρα ρώτα τον πάρμα μου τον ψεύτη, λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
0: Άρα εσύ λες ψεύτη τον Γιωβάνοβιτς.
1: Εννοείται. Τι θα πω.
0: Okay.
1: Τι θα πω. Δηλαδή τι μου έχει δείξει να το. Εν πάση περιπτώσει το ένα είναι αυτό. Το άλλο πες μου ότι είναι και τυχαίο που δεν έπαιξε ο Τετές. Έτσι και δεν τον έβαλε για να μην τα πω.
0: Ρε Χάρη, αφού αν έπαιξε θα έλεγες γιατί έπαιξε. Τώρα που δεν έπαιξε λες γιατί δεν έπαιξε.
1: Εγώ θα έλεγα τώρα θα έλεγα γιατί δεν έπαιξε. Ρε Θέμη.
0: Τι θα λες.
1: Για Αμερικανάκι με περνάς.
0: Τις προηγούμενες μέρες τι λέγαμε ρε Χάρη, πλάκα μου κάνεις.
1: Δεν τον έβαλε για να αποφύγει και μήπως κάνει κάτι τραυματισμό. Έχουμε τον ντέρμπι, Θέμη. Λοιπόν, ο Δέας Άγιακας, ο οποίος στον Ολυμπιακό τρεις αγώνες που έχει παίξει, γίνεται στέχη αλλαγή, τον τερμάτισε τώρα παρακάλαγε να έχουμε και παράταση. Μπορούσε να βάλει τον Πάτρα μέσα, γιατί δεν τον έβαλε. Και έβαλε τον Σάγιακα. Το παιδί σε κάθε αγώνα του Ολυμπιακού γίνει αλλαγή. Του λέει άσε μην τον τερματίσουμε και πάλι καλά που δεν έπαιξε και ο Ρέτσος, έτσι. Αν και εντάξει έπαιξε το τέλος δεν πιάνεται 5 λεπτά. Λοιπόν, πρώτον αυτό, δεύτερο. Εγώ αν ήμουν Δουβίκας και Κοστούλας θα έλεγα αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, έτσι στα επόμενα παιχνίδια αποφασιζόμουν ή ανοιχτά ή πως το λένε έχω, δεν θέλω να έρθω στην Εθνική, έτσι μέχρι να υπάρχει κάποια λύση εν πάση περιπτώσει μελλοντικά, έτσι. Λοιπόν, τώρα βάζει τον Κοστούλα 3 λεπτά εχθές και αμέσως παίρνει κάρτα από τον παίκτη τον οποίο τον είχε ο, πως το λένε, παρεμπιπτόντως ο Ραπευτοφώτης που το λέω καμιά φορά, πόσες φορές έπεσε χθες.
0: Πόσες μάχες έπεσε.
1: Λέτε έπεσε ξύλο, τι ξύλο, μπάλα πες μου, δεν πες με ξύλο.
0: Ποδοσφαιρικό ξύλο, Χάρη.
1: Εσύ δεν έπαιξε καμιά μπάλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Εσύ δηλαδή είδες ότι δεν έπαιξε μπάλα χθες.
1: Ξύλο είδα να πέσει.
0: Ο καθένας ό,τι βλέπει, ρε Χάρη.
1: Για αυτό το έβαλε. Εντάξει. Εγώ είδα, μου βάλε το Κοστούλα 3 λεπτά και αμέσως σε αυτόν που έπαιζε ξύλο το σύνολο του πήρε την κάρτα αμέσως. Και δεν ξέρω αν θα είχε βάλει και καλακόλ το παιδί. Το ένα είναι αυτό, κοίτα, της έχω ξαναπεί ότι στις ομάδες υποδοχών Παναθηναϊκών, στον Ολυμπιακό, οι πρόεδροι κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ο Μαρινάκης προχθές, κόντρα προχθές, τώρα προηγούμενος μήνα, κόντρα στο η θέληση πολλών μεταξύ των οποίων και εμένα έδιωξε το Μεντιλίμπα, έτσι. Αλλά εγώ είπα, κοίτα να δεις, καλά έκανε αυτός πληρώνει, είτε τον αποδέχομαι, τον αποδέχομαι, αυτός έπρεπε να κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο γίνεται και στους και σε άλλες ομάδες. Στην Εθνική όμως, φίλε, δεν υπάρχει πρόεδρος εκεί. Αυτός που στην Εθνική, ο καθένας παίζει εκεί, πρέπει να είναι και τίμιος σαν γυναίκα του Κέσσαρα. Και να φαίνεται και να είναι. Ο συγκεκριμένος που κάνει τον προπονητή, όταν πήρε τον Βασιλαρά, για πώς το λένε, τον ναι. Οποίο έχει καθιβρίσει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έκανε την έφυγαν τσιφλίκ τους
0: τεχνικούς. Ναι, η ΕΠΟ τον πήρε τον Βασιλαρά, όχι ο Γιωβάνοβιτς.
1: Η ΕΠΟ, ναι, ποιος τον πρότεινε. Εσύ τον πρότεινε στο Βασιλαρά.
0: Ξέρω ποιος τον πρότεινε, αλλά η ΕΠΟ τον πήρε. Αύριο, άμα φύγει ο Γιωβάνοβιτς, ο Βασιλαράς θα παραμείνει εκεί που είναι.
1: Ποιος μπορεί να τον πρότεινε. Έλα, πες κανένα όνομα για να εκτεθεί.
0: Σου λέω, δεν ξέρω ποιος τον πρότεινε. Άμα ξέρεις εσύ, πες το μας να βγάλεις και ρεπορτάζ, ρε Χάρη.
1: Ρε συνθέμι να πέσουμε την κολογηθιά. Τον είχε
0: και κολογηθιά. Ναι, ωραία και.
1: Δεν τον είχε γραφείο τύπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και όλα αυτά που γίνονται, έτσι. Λοιπόν, και θες εσύ τώρα εγώ να τον πιστέψω τον άνθρωπο. Δεν τον πιστεύω. Όσον αφορά για να είσαι τώρα το τι γίνεται στις εθνικές, βέβαια έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, λένε για τον Ταουσιάνη, το άκουσα προφέρει από τον Νικολακόπουλο. Στην Ελπίδα, ποια είναι αυτή. Την είδα την Παρασκευή, πότε έπαιξε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και βλέπω που βάζει αλλαγή τον Αποστολάκη. Αυτό το καθαρό αιμοτέρα, το οποίο δεν ξέρω αν έτυχε να το δει στο παιχνίδι, τον οποίο τον ήξερα εγώ. Τώρα που τον πήρα να κάνω μεταγραφή, δεν έβλεπα. Όχι, δεν έβλεπα, δεν έβλεπα. Αλλά όσο τον βλέπω, λέω τι παιχνίδι είναι αυτό. Και τι γίνεται τώρα. Και μου τον έχει αυτό, είναι αναπληρωματικό, έχει ένα γκούμα. Ένα γκούμα, δεν το ξέρω το παλικάρι.
0: Στο Λεβαδιακό παίζει, ναι.
1: από το Λεβαδιακό, που δεν παίζει όμως το Λεβαδιακό, τον έχει βασικό, και επειδή ο κύριος Σταουσιάνης ήταν προπονητής πριν στο Λεβαδιακό. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, Θέμη, δηλαδή το πώς πορεύεται.
0: Αυτό που κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια είναι ότι η εθνική ομάδα των Ελπίδων έχει 8 νίκες σε 9 παιχνίδια, χάρη.
1: Το πώς πορεύεται αυτές οι εθνικές, το πώς πορεύεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, και έλα μίλα μου για τη ελευθερία μετά.
0: Εγώ λέω μακάρι να συνεχίσουμε να πορευόμαστε έτσι.
1: Με πες με εσύ για το ήθος του κυρίου προπονητή. Αυτά και καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Χάρη, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Παιδιά, εύκολα είναι να ανέβει στα Ιμαλάια όρη παρά να πιάσει γραμμή σήμερα. Μετά βγαίνουν τα άλλα.
0: Ανέβει και ο βαθμό δυσκολία σήμερα, κύριε Γιώργο.
2: Ανέβει, Αμέρικα Μπάρ, τώρα δέστε, είμαστε στην Νεβάδα, στην Κολοράντο, με αυτή τη μουσική τώρα. Λέει ακορντεόν τώρα και τα βάλετε και τζαζ μπαρ. Αμερικάνικα όλα.
0: Αν έχετε κάτι να προτείνετε, κύριε Γιώργο, καλό δεχούμενο.
2: Τι να προτείνω, εσεί τα ξέρετε καλύτερα τώρα από μένα. Εγώ δεν είμαι παρά. Θα μένει παραγωγός, θα ακούγεις κάθε μέρα καταζήτη.
0: Δεν γίνεται να ακούσετε, λόγω δικαιωμάτου δεν γίνεται να ακούσετε.
2: Τώρα τι να κάνουμε τώρα, να τον διώξουμε τον Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν βάζει τον Κοστούλα την αρχή. Ας δε, χάρη, δεν μας τα λες καλά μου φαίνεται, δεν μας τα λες καθόλου καλά σήμερα. Αν και βγήκα μετά από σένα κατευθείαν, ή εσύ θα βγαίνεις πρώτος ή εγώ θα βγαίνω δεύτερος, είπαμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Λοιπόν, για το παιχνίδι, τώρα να σου πω κάτι. Τώρα έκανε μια μαγιά εκεί ο τέτοιος, εδώ που τα λέμε τώρα με... Τώρα τι πήγε τώρα να κάνει, άσε Ιωαννίδη παρά, ξέχασε αυτά τα παλιά που ήξερε τώρα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, χρήσιμο, καλός, βελτιωμένος πολύ. Τώρα πας και βάζεις το πρόσωπό σου τέτα-τέτ με τον άλλον, ας πούμε, κεφάλι με κεφάλι.
0: Εντάξει, έγινε ένας μικρό τσαμπουκάς, κύριε Γιώργο, οκ, τελείως.
2: Τι τσαμπουκάς, θα τσαμπουκάζες, τώρα μια τσαμπουκά, την άλλη πέφτει κάτω. Εντάξει, άστο τώρα. Κοίταξε να στρώσει τώρα, δεν βλέπω κάτι άλλαξε στη ζωή του. Φαίνεται και είναι πολύ καλός τώρα ο Ιωάννης. Έχει τον είδα εγώ, δεν βλέπω.
0: Τι άλλαξε, ο Γιώργο μετακόμισε στην Πορτογαλία.
2: Θεμή, άσε τώρα μαζί μου μιλάς τώρα. Αφού τα πιάνεις στον αέρα τώρα τα γάτα είσαι τώρα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι κάνει ο καθένας στην προσωπική ζωή και δεν με αφορά κιόλας, κύριε Γιώργο. Εμείς πούμε ότι γίνεται μέσα στο γήπεδο.
2: Εγώ λέω ότι βλέπω. Εγώ αυτό που βλέπω. Τώρα, μπορεί αυτή να βελτιωθεί. Εγώ είμαι μέσα στα όρια του. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα να είσαι σίγουρος. Τη μια γίνεται το ένα, την άλλη παίζουμε ωραία, βγάζουμε γκολ, την άλλη. Αυτή τώρα κάτι κυνηγεί με κάτσες είναι, γυπαέ, τους κυνηγάραν. Ποια Γερμανία μωρέ τώρα, εγώ είμαι γραφικός τώρα, έβλεπα. Με Γκραμπόφσκι, με Μπράιντερ, με Μίλλερ, με... Έχει καμιά σχέση τώρα τα γατάκια τώρα εκεί. Ωραία, κάνανε φάσεις, ναι, ξέρουν πάρα ωραία και τα λέω. Γκολ βγάζουνε. Όχι. Σούτερνε στον αέρα, πάρκιν κάτω την πεκάτσα. Δηλαδή, τι είναι τώρα. Αυτοί απορρώσουν με πόλη γερμανικά, κάθε άλλο παρά Γερμανοί είναι αυτοί τώρα. Όχι ότι μειώνω ότι είναι, κάθε άλλο. Είναι φοβερή. Την μπάλα παίζουν. Οι σκοφτές πάσες το 1-2, το κέντρο δεν μπορεί να είναι. Αλλά από εκεί και πέρα όταν φτάνει εκεί για να κάνουν τα σούτ, τα σούτ αυτά είναι δηλαδή για εθνική Γερμανία

0: ότι εμείς έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, γιατί αυτοί όλοι είναι παικταράδες. Αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα άμα δεν κρατήσεις την μια ούτε δέκα δεύτερα. Κράτησε την, δεν μπορείς, και όταν την κρατάει δεν ξέρει τι να κάνει μετά. Βλέπεις μαρκαρισμένοι όλοι, ένας άλλος, θα βγάλουμε γκολ, γιατί ξέρουμε και τα σου θα έχουν οι δικοί μας και τα λοιπά. Αλλά είναι το δύσκολα, δεν ξέρω, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, Νίκολης, σε περιμένω εγώ τώρα, άντε.
1: Στη γωνία.
0: Ναι, καλά, ποια γωνία, ούτε γωνία. Στο οδόσωμα είμαι και περιμένω, στην εθνική οδό. Το περιμένω, δεν υπάρχουν γωνίες. Άντε και θα μιλήσουμε μαζί πάλι. Και θα μου λες μετά τα ρίχα σου πάλι, βγαίνει εν τω μεταξύ ο άλλος το βράδυ. Έτσι, δεν το ακούω. Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα, γιατί μην το ξεχάσω τώρα πίσω από το άλλο. Αυτό το Μάριο που έχετε εκεί, τι χρυσό παιδί είναι αυτό. Τι εξαιρετικό παιδί είναι, τι ευγενέστατο παιδί είναι. Μπράβο ρε Μάριε. Έτσι κανένα δύο φορές να μιλήσουμε. Εξυπηρετικός, υπομονετικός.
1: Είναι και με το παραπάνω Μάριο, εννοείται.
0: Ναι, με το παραπάνω, κύριε Γιώργο, αμέσως να καταλάβει και να το ρωτήσω κάτι λόγω ίντερνετ δεν τα καταφέρνω και να μου εξηγήσει και να μου πει τέτοια. Ο άλλος το βράδυ, αεξής, ξέρω εγώ, εντάξει. Έτσι και του πεις κάτι που δεν του αρέσει, στραβό μου του νοιάζει αμέσως.
1: Ο καθένας έχει τα δικά του, κύριε Γιώργο. Τώρα τι, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τώρα τους συναδέλφους μου.
0: Εγώ ούτε τον παίρνω. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω άλλο σταθμό. Του λες ότι είμαι εκδής, λες κάτι για την ομάδα της ΑΕΚ και τα λοιπά, λες και τον πλήτη ηλεκτρικό ρεύμα. Και τι θέλεις να κάνουμε, γιατί. Εντάξει, ό,τι θέλεις κάνει. Και πρέπει να είναι και άλλος σταθμός. Εκείνο να δουλεύω, δεν θέλω να πιάνω άλλους σταθμούς, γιατί δεν παίρνω μόνο εσάς και τον Κολοκοτρώνη. Αλλά θέλω να σου πω, υπομονή, το πάει με ευκαιρία. Έτυχε, γιατί δύο τρεις φορές. Μπράβο, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Είναι τεχνικός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα, γι' αυτό τον έχετε κάνει το παιδί. Δεν μου λες, κανένας από τους παλιούς πήρε τίποτα για την αρχή, δεν άκουσα τι έγινε με το όντε. Όχι σήμερα, δεν ξέρω, βγήκαν οι γνωστοί, άγνωστοι.
1: Βγήκαν, τώρα δεν μπορώ να σου πω ένα που βγήκε, κύριε Γιώργο. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, κύριε Γιώργο, να πρέπει να χαιρετήσω, να πάω στις επόμενες γραμμές.
0: Γιατί εντάξει. Χάρη, σταμάτα τώρα την τέτοια, μην αρχίσεις πάλι τη μουρμούρα, όλο γρήνα είσαι συνέχεια, μια χαρά πήγε η ομάδα.
1: Μια χαρά πήγε.
0: Είμαστε πίσω.
1: Η εθνική ελπίδα μια χαρά πάει και η ομάδα η μεγάλη μια χαρά πάει.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τη μεγάλη, εντάξει.
1: Ναι. Όχι, λέω επειδή την ανέφερε για αυτή ο Χάρης. Επειδή την ανέφερε και αυτή ο Χάρης, γι' αυτό λέω.
0: Ο Χάρης αναφέρει τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι και του πει του Χάρη και δεν συγχωρήσει μαζί με το Χάρη. Ποιο την επόμενη φορά έχει να δει το πάρτι.
1: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά, καλά που είστε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα ρε Θεέ, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θοδωρή.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι. Καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Συγγνώμη που γελάω, είχα το σάκι εγώ τον κύριο Γιώργο.
1: Για σένα δουλεύουν όλοι.
2: Λοιπόν, να παίρνεις και τα παιδάκι με φρούτα εκτός το φαγητό να τρώσεις.
1: Έχω κάτι στα φυλάκια, αλλά δεν τα φάγα τώρα. Τα αφήνω για μετά. Σοβαρά στο λέω, όντως.
2: Αν υπήρχε δε Θέμη Έλληνας που να του έλεγες ότι σε τρία παιχνίδια μου Ολλανδία και Γερμανία θα παίρναμε 5 βαθμούς.
1: Βάλε και τον διπλό στη Σερβία.
2: Όχι, δεν το
1: συζητάω
2: αυτό. Άντε,
1: πες
2: ότι εντάξει.
1: Ούτε εκεί είμαστε φαβοροί. Άλλο που τώρα έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, μήπως κάτι άλλο και νομίζουμε ότι θα κερδίζουμε οποιοδήποτε, οπωσδήποτε.
2: Άντε λοιπόν να εξηγήσεις τώρα πώς πήραμε τις 5 βαθμούς. Δεν με πειράζει, ας πέραμε με γιώμες που λέγει και ο Μαρινάκης στο Μετιλίπαρ, ας πέσουμε όπως θέλουμε βαθμούς να παίρνουμε.
1: Καλά εννοεί, υπήρχε περίπτωση να πιστέψει έστω ένας από εμάς ότι θα παίρναμε 8 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι πριν το παιχνίδι με τη Σερβία είχε πάρει τηλέφωνο εδώ ο Βασιλάκης και λέει πιστεύω ότι θα κάνουμε 2 νίκες σε 4 παιχνίδια.

0: άμα κάνουμε δύο νίκες, λέω, θα είμαστε εξαιρετικά. Στο μυαλό μου έχοντας τις δύο νίκες και δύο ήττες. Όχι δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Ναι, Θοδωρή. Θοδωρή, πήγαινε εκεί που ήσουν ακριβώς πριν, γιατί σε χάσαμε τώρα. Λίγο ακούγεσαι, αλλά...
1: Μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
1: Λέω, είμαι στην Κρίνια, ρε γάμο, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο ένας γιατί βγήκε ο άλλος, γιατί δεν ως πάντων, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την ιστορία. Σε συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της Εθνικής. Μεγάλη αυταπάρνηση όλα τα παιδιά και το είδα και με τον Τζόλι που τραυματίστηκε και δεν ήθελε να βγει και χτες που διαμαρτυρήθηκε αλλά ζήτησε και συγγνώμη όταν τον έβγαλε τον
0: Μαυροπάνο.
1: Το Μαυροπάνο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει αυταπάρνηση. Δηλαδή θέλω να παίξω ρε παιδί μου και ας είμαι τραυματίας, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται ότι τα παιδιά το γουστάρουν κιόλας εδώ, το γουστάρουν μοναδικά.
1: Γι' αυτό λέω λοιπόν συγχαρητήρια και στα παιδιά πολλές φορές συγχαρητήρια. Ρε φίλε, εγώ αν ήμουν Ιωαννίδης, όχι θα πήγαινα και θα του έλεγα, γιατί καταλαβαίνεις τι του έλεγες.
0: Ναι, κάναμε τη μετάφραση, την κάναμε.
1: Ναι, θα το πλάκωνα στις μπουνιές δηλαδή.
0: Αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα βέβαια. Είμαστε κατά της βίας και ειδικά ένα τέτοιο... Άμα το κάνει αυτό
1: εγώ θα... Εγώ λέω.
0: Ναι, αυτό εγώ λέω. Αλλά... Οκ, okay, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι σχεδόν σε κάθε αγώνα συμβαίνει από κάτι τέτοιο.
1: Άλλο θέλω να σου πω: τέσσερις κίτρινες έπρεπε να έχει πάρει, ειδικά εκεί που τον τράβαγε από τη φανέλα μπροστά, από πίσω κτλ. Και ούτε φάουλ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και αν παρατήρησες, μπράβο στο παιδί, πήρε το πιο σωστό χειροκρότημα όταν έφευγε.
0: Αναγνωρίζει ο κόσμος το Θοδωρή, γι' αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί μπορεί να μην έβαλε γκολ, να μπορεί να μην έκανε ασίστ, αλλά αναγνωρίζει ο κόσμος το.
1: Αυτό λέω, πήρε το πιο σωστό χειροκρότημα, να είναι καλά όλα τα παιδιά και το like με τις αποκρούσεις του. Και μπράβο στα παιδιά και καλή συνέχεια να έχουμε και να θέσουμε την Κρίνια.
0: Ναι, μακάρι, το ελπίζω. Αν και λίγο κομματάκι δύσκολο θα βρει.
1: Καλά, εντάξει, το λέω εγώ απλά για να το λέω.
0: Εντάξει, καλά, και
1: λοιπόν, για να πάμε και στο μπάσκετ, συγχαρητήρια ρε στην Καρδίτσα, στην πατρίδα σου να πούμε.
0: Ναι, και είσαι ο Νάρη προχθές, 74-68.
1: Έπεσα τυχαία λοιπόν και το βλέπω γιατί και η γυναίκα μου είναι και από τα χωριά της Καρδίτσας, αλλά προς την πλευρά της Λάρισσα, στο βέλα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη λέω και τα αναλύτης, καλά το τι βρισές έριξε ως πανούλης, κοιτάτε και το γήπεδο, ξέρεις που ακουγόταν κιόλας.
0: Ναι, εντάξει βέβαια, ο Άρης τώρα έχει μπει με φιλοδοξίες και πρωταγωνιστικά είχαν την Καρδίτσα, είναι πίσω γύρισμα έτσι για τον Άρη.
1: Ναι, ειδικά τώρα σε τον κόμπο του ρίξε κάτι πινελίκια ρε φίλε να πούμε, απίστευτα τώρα, δεν...
0: Εντάξει, όταν υπάρχει ένταση αυτά σημαίνουν, είναι αλήθεια.
1: Έτσι. Μπαρτζόκας, τι Ιωάννης.
0: Εντάξει, είναι άλλο το που προσπαθούμε εμείς να εστιάσουμε. Και υπάρχουν και προπονητές και μικρότερο κατηγοριό που τα ρίχνουν και με το παραπάνω, έτσι.
1: Την έχουμε ξανακάνει στην κουβέντα αυτή με τον ανιψιό μου που πέθανε τα παιδάκια και τους κατέβασε Παναγία.
0: Εντάξει, δεν μιλάω, εγώ δεν μιλάω για παιδάκια, εγώ μιλάω για άντρες τώρα, έτσι, για αντρικά τμήματα. Για τα παιδάκια, με ρωτάς, είναι κατακριτέο 100%. Δηλαδή τώρα να βρεις παιδάκια τα οποία πρέπει να τους μάθεις τι θα κάνει. Είναι. Εντάξει.
1: Σωστά, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, μην την ξαναπάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε στον Ολυμπιακό, ρε Σιφέμινα.
0: Για πάμε στον
1: Ολυμπιακό. Πάμε στο Κάουνας και κερδίζουμε και με το ίδιο νόμισμα μας πληρώσαν οι Ιταλοί, ρε φίλε.
0: Ναι. Η εξήγηση δηλαδή... είναι απλή, Θοδωρή. Δηλαδή, η εξήγηση έχει να κάνει πρώτο με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε 5 παιχνίδια σε 9 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, να σου πω εγώ ότι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ότι πάμε λοιπόν να βάλουν όσα καλάθια θέλουν αυτοί, εμείς θα βάλουμε περισσότερα. Η λέξη άμυνα δεν υπήρχε στην Ιταλία.
0: Αυτό ήταν το δεύτερο που θα έλεγα. Ειδικά η άμυνα που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός είναι για γέλια, έτσι. Δηλαδή στην προπόνηση να παίζουν περισσότερο άμυνα.
1: Για ποια άμυνα μιλάς, δεν υπήρχε.
0: Ακριβώς,
1: άμυνα.
0: Δεν υπήρχε άμυνα. Γιατί είτε την περιφέρεια δεχόταν εύκολα τα καλάθια και ελεύθερα κατά κύριο λόγο, δεν είναι ότι έβαζαν μεγάλα σουτ, έβαζαν τα σουτ απλά τελεία. Και είτε στο καλάθι ήταν άδειο πραγματικά, αναγκάζονται στον Μπαρτζόκα να βάλει τον Ντάνστον για να παίξει άμυνα.
1: Και στην ηλικία που είναι τώρα.
0: 40 χρόνια.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι άσχημα να βάζουν καλάθια και εμείς θα βάλουμε περισσότερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ήταν μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το μπάσκετ του Μπαρτζόκα αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Μπαρτζόκα ζητάει την άμυνα. Λέει και χθες πάλι με τον Ηρακλή που όπως ακούγαμε τη μετάδοση του αγώνα, πάλι ζητάει και την άμυνα. Δεν είναι επιλογή του Μπαρτζόκα.
1: Για μένα ήταν αποκάλυψη ο μικρός ο Πλώτας.
0: Ο Πλώτας ήταν πολύ καλός, ναι. Ήταν πολύ καλός. Για μένα μου... με εξέπληξε, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ήταν αποκάλυψη το παιδάκι, μπράβο, και να έχει και συνέχεια να το βάζει και μέσα. Αλλά αυτό στην Ιταλία το φυσάω και δεν τελειώνω, ρε φίλε. Τι μπάσκετ ήταν αυτό,
0: ναι. Ναι, όχι, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός και δικαίως έχασε. Και δικαίως
1: έχεις. Δεν είπα όχι
0: και καθαδίκως. Όχι, δεν είπα. Με αυτό το λόγο.
1: Είπα με το ίδιο νόμισμα όμως πληρώσανε και τη φάγαμε στο 0 ας πούμε. Στα 6 δευτερόλεπτα και στο 0 φάγαμε το καλάθι δηλαδή. Ήταν απίστευτο αυτό.
0: Θοδωρή, να σε καλά, χάρη να πετάγαμε, καλή εβδομάδα εύχομαι.
1: Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο με υγεία έτσι και θέλω
0: πάνω
1: να
0: πολύ. Πάνω απ' όλα, να σε καλά, να σε καλά Θοδωρή.
1: Έλα μου, για.
0: Λοιπόν, έχουμε 20 δευτερόλεπτα ακόμα, να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και να περάσουμε μετά σε διαφημίσεις οι οποίες ήταν μικρές, 2 λεπτάκια. Ο Μάνος λέει αυτές οι μικρότερες είναι ένα δείγμα της Ελλάδας γενικά που θα πρέπει να τις ξεπεράσουμε κάποια στιγμή αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά, λέει ο Μάνος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ο Απόστολος θα το διαβάσουμε μετά το μήνυμά σου, το που επιστρέψουμε. Απόστολε, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε σε πολύ λίγο.
2: Σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων.

0: Η 40χρονη εμπειρία μας είναι για εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. Είναι εγώ, μιλάω μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Ο Απόστολος λέει, ο Άκης λέει: Θέμη, έχει δίκιο ο κύριος που διαμαρτυρήθηκε για τους 10 με 15 που μονοπολούσα τηλέφωνα. Και θα πω και εγώ αρκετά μάθαμε τις γνώσεις του. Δεν θέλουμε, λέει, άλλες μπουχτίσαμε κάθε μέρα. Ναι. Παιδιά, ξέρω, έχω ξαναπεί, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους, έτσι. Δεν είναι ανοιχτές για συγκεκριμένους. Άμα τυχόν δεν θέλετε να αλλάξει αυτό, μπορείτε πολύ απλά να πάρετε τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα για να ακούμε και διαφορετικές φωνές. Νομίζω ότι είναι απλό το θέμα και το έχω ξαναπεί. 210-220-59-43 και 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο μήνυμα του Μιχάλη, ο οποίος λέει για το θέμα του ΔΕΤΕΙ: Ο παίκτης έπαιζε βασικός με αυτά που έδειχνε ο Γιωβάνοβιτς. Εξάλλου υπήρξε δικό σας βιντεάκι με τον Γιωβάνοβιτς να δίνει οδηγίες στον ΔΕΤΕΙ βγαίνοντας στο γήπεδο για το πώς θέλει να παίζει. Από τις οδηγίες τον έβγαλε εκτός αποστολής, μάλλον κάτι άλλο παίζει. Και όπως ακούγεται, ο συγκεκριμένος παίκτης είχε πειθαρχικό παράπτωμα και γι' αυτό έμεινε εκτός. Τώρα για τους επιστήμονες που βλέπουν δάχτυλα παντού, καλό είναι να προσέχουν γιατί τα δάχτυλα μπορούν να γίνουν, λέει, κάτι χειρότερο. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Δεν ξέρω αν ήταν πειθαρχικό το παράπτωμα, Μιχάλη. Δεν θέλω να το πω αυτό από τη στιγμή που δεν υπάρχει βεβαιότητα. Πάντως, okay, κάτι μπορεί διαφορετικό να έγινε, όντως. Και ο Τετέ και εγώ τον περίμενα βασικό, γιατί τον έχει βάλει πολλές φορές αριστερά ο Γιωβάνοβιτς. Είχαμε θέμα αριστερά μετά τον τραυματισμό του Τζόλι. Και εγώ τον περίμενα βασικό και πολύ σωστά, όπως παρατήρησες και εσύ, ανέβηκε ένα βίντεο στο social του σταθμού, όπου ο Γιωβάνοβιτς έδινε οδηγίες στον Τετέ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Γιάννης από τον δρόμο. Τώρα μόλις τελείωσα τη δουλειά μου, δεν ξέρω να φτιάχνω κήπους, αλλά πήρα τηλέφωνο, πειράζει.
0: Όχι, καλά έκανες. Δεν ξέρω αν έχεις και κήπο, δεν σε ρωτάω τέτοια.
1: Εγώ είμαι σε λεπτομέρειες. Έχω το ξεχικό, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα...
0: Αλλά βάζεις κυμπρό.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το πας, θα συμφωνήσεις και με το Χάρη εσύ τώρα, Θέμη, έτσι.
0: Με το Χάρη, άμα πει κάτι που πρέπει να συμφωνήσεις, θα συμφωνήσω τώρα. Τι να συμφωνήσω, ρε, Γιάννη, τα αποτέλεσματα μιλάνε. Η Εθνική Ελπίδων έχει 9 παιχνίδια, 8 νίκες. Η Εθνική Ανδρών είναι πρώτη στο Νέσιο Λίξ, σε κορυφαία κατηγορία που λέγαμε θα πάρουν βαθμό. Τι να πω τώρα, γιατί παίζει ο ένας και δεν παίζει ο άλλος.
1: Κοίταξε να δεις, εντάξει τώρα, είπες για τον ΤΤΕ, χωρίς να θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, μάθανε και τα αποτελέσματα του Λιβάη Καρσία και σου λέει θα κατεβούμε στο Καρασκάκι με τον Ραστόντερ, μόνο και με τον άλλο τον Σκοτσέζο. Όπως και προφύλαξε και τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος δεν ήταν να παίξει βασικός.
0: Δεν νομίζω ότι τον προφύλαξε. Θεωρώ ότι έκανε rotation. Και ο Κουλιεράκης είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, που ήταν βασικός όλα αυτά τα χρόνια στην εθνική ομάδα και έπαιξε ένα παιχνίδι ο Κουλιεράκης. Γιατί δεν μπορούσε να τα παίξει ο Κουλιεράκης. Μια χαρά τα παίξει το
1: παιδί. Εντάξει, ο κάθε παίκτης είναι ξεχωριστός. Και ο Ιαννίδης, είδαμε τώρα ότι ο Ιαννίδης, αυτό που είπε ο κ. Γιώργος, έκοψε την κακή ζωή, αποφάσισε να κάνει τον
0: ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν έκανε κακή ζωή ο Ιαννίδης.
1: Έχεις βάλει τώρα σε αυτό το επίπεδο, Θέμη.
0: Ναι, από πού προκύπτει ότι έκανε κακή ζωή ο Ιωάννης
1: Ζερβέλια. Ωραία, έφυγε και από
0: το... Ή αυτό που ακούω, ας πούμε, που λένε άλλοι για τα προσωπικά του καθενός. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν προσωπικά,
1: όταν
0: τι κάνουν.
1: Όταν έχεις βάλει σε αυτό το επίπεδο, Θέμη, ναι, κοιτάζεις πρώτα την μπάλα σου, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι κοιτάζει ο καθένας. Στην προσωπική του ζωή ας κάνει ό,τι θέλει.
1: Φαίνεται ότι έχει δουλέψει, καλά έχει φύγει και από εδώ, από ένα άρρωστο περιβάλλον που είναι της Ελλάδος και έχει πάει εκεί και μπράβο το παλικάρι εχθές. Ξύλο έπαιξε, ξύλο, πάντως είδα ότι απασχολούσε 2 και 3 Γερμανούς και αυτό έκανε πιο εύκολο το έργο της Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από εκεί και πέρα ήθελα να πω ότι σου είχα πει ότι δεν... ήταν δύσκολο να τις ξανακερδίσουμε αυτές τις ομάδες και οι νίκες που κάναμε δείχνει πόσο μεγάλες ήταν.
0: Εννοείται. Δεν κερδίζεις κάθε μέρα τη Γερμανία.
1: Όχι, σίγουρα, και όσο να είναι δείξανε ένα επίπεδο σωστό. Τώρα είμαστε τρίτη θέση.
0: Όχι, τώρα είμαστε στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Πρώτη θέση, πρώτη θέση είμαστε. Σε περίπτωση που πάρουμε ένα τρίποντο έχουμε περάσει, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει ένα σενάριο τριπλής ισοβαθμίας, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά όταν έρθει η ώρα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Όσο για την ΑΕΚ, εντάξει κύριε Γιώργο, ξεκούραστα τη βγάλανε οι παίχτες. Ο Μάνδαλος δεν πήγε, ο Ρώτα τραυματίας. Θα είναι ξεκούραστη η παίχτες της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, είχε και άλλους διεθνείς βέβαια, έτσι. Ήταν ο Μάριν στην Ρουμανία, ήταν ο Ζουμπκόφ στην Ουκρανία, ο Γιώβιτς στη Σερβία. Είχε και άλλους. Ο Κάιρνης στη Φιλανδία.
1: Ο Γιώβιτς καλός ήταν και που τον είδα εγώ και οι άλλες οι ομάδες. Εντάξει και ο Πουέρτα ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα ξεκινάμε. το πρωτάθλημα. Άλλο ήθελα να σου στείλω και μήνυμα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, εγώ το έβλεπα το κανάλι από την Νόβα και μάλιστα είχαμε μπροστά μας 8 τηλεοράσεις γιατί ήμουν στο προπό. Μόλις ήταν εθνικός ύμνος της Ελλάδας, χωρίς να είμαι εγώ να θεωρηθώ κάτι, δεν ακούστηκε εθνικός ύμνος της Ελλάδας από καμία τηλεόραση. Δηλαδή στα κανάλια της Νόβα. Δεν ξέρω στο Sky, το είδες, που το είδες.
0: Στον Αλφα που το είδες.
1: Στον Αλφα, στον Αλφα λοιπόν, μετά στο post-game βγάλαν τον υπεύθυνο της Νόβα να μας πει πώς έπαιξε η Εθνική Ελλάδα και αντί να του ρωτήσουν γιατί δεν... Δηλαδή δεν το ξέραν κιόλας, εμείς που βλέπουμε τον Νόβα δεν ακούσαμε εθνικό ύμνο. Αυτό το λάθος, βγάλαν αυτόν τον κύριο, το υπεύθυνο manager από την Νόβα, στο Sky τον βγάλαν να πει πώς έπαιξε η Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή δεν ξέρω, λες και έβλεπα εικονική πραγματικότητα. Δεν ξέρω τώρα τα κανάλια τι δείξανε, δηλαδή εμείς δεν ακούσαμε εθνικό ύμνο.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, Γιάννη.
1: Ωραία, μπορείς να το διαπιστώσεις, να το διασταυρώσεις. Και εδώ οι ακροατές θα με ακούνε να αφήσουν τα μηνύματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στην Ελλάδα και προχωράμε. Τώρα έχουμε τα χώρια προαθλήματα. Ευχαριστώ, Θεέ
0: μου. Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Και καλή υπόλοιπο
0: σε καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος λέει, ο Θέμης μετά από συζήτηση με Χάρη και Γιώργο Σάκη και πήγε και έχει στείλει μια φωτογραφία όπου είναι ένα στο γιατρό. Γεια σου Κωνσταντίνε, να σε καλά. Ο Τάκης λέει, Θέμη καλησπέρα, ο Χάρης έχει ξεπεράσει κάθε όριο, έφτασε να μιλήσει για ανηθικότητα του προπονητή. Φίλε, να ξέρεις ότι αυτό είναι μηνύσιμο και κόφτο γιατί το έχεις παρακάνει και στη Θέμη όταν μιλάει περί ηθικής ατόμου και διαπόντων τον κόβεις επιτόπου. Νησάφη πια, ανθρωπέ μου, δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις κάθε μέρα, κούρασες, λέει ο Τάκης. Ναι, προφανώς και είναι, μπορεί να είναι ακόμη και μηνύσιμο αυτό. Από εκεί και πέρα, προφανώς εγώ ξεχωρίζω και διαχωρίζω τη θέση μου. Αν έχει ο καθένας αποδείξει, παιδιά, όταν λέει κάτι το οποίο μπορεί να είναι μηνύσιμο, όταν έρθει η ώρα και κληθεί, θα πρέπει να το δείξει και γίνει ώρα, έτσι. Άλλο στα λόγια και άλλο στις πράξεις. Από εκεί και πέρα, προφανώς και διαφωνώ με το Χάρη με αυτά που είπε νωρίτερα, ειδικά με χαρακτηρισμούς. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμη, καλή εβδομάδα. Μπράβο στους παίκτες και τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Θα μπορούσε κατά εμένα να χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ο Κοστούλας και να παίξουν κάποια λεπτά. Ο Δουβίκας και ο Δετέι που ήταν ανεξήγητα εκτός ρόστερο. Τζολάκης φοβερός, όπως και ο Τσιμίκας, μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Όντως, Τζολάκης και Τσιμίκας ήταν τρομεροί και οι δύο. Και ο Κοστούλας, ναι, θεωρώ και εγώ θα μπορούσε να μπει στο λίγο πιο νωρίς, γιατί ο Ιωαννίδης είχε κουραστεί πάρα πολύ. Οπότε θα μπορούσε να ανανεωθεί λίγο η επίθεσή μας και ο Κοστούλας, έχοντας παραπάνω χρόνο συμμετοχής, να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην άμυνα των Γερμανών. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη, λέει, περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω πολλά μπράβο στις κοριτσάρες μας στο Πόλο που πήραμε το ευρωπαϊκό. Θρύλος για πάντα, 351 τίτλους, λέει η αποστολή. Και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο που κατέκτησαν το ευρωπαϊκό Super Cup. Θέλω να πω πολλά μπράβο στην Εθνική Ελλάδος, λέει η αποστολή. Ο Άκης λέει: Θέμη, έχεις δίκιο, είμαι μέσα στο δρόμο. Εγώ δεν στέλνω μήνυμα από δρόμο. Κάθε μέρα ο ακροατής του δρόμου ηρωνεύεται και από πάνω, λέει ο Απόστολος. Δεν είπε νομίζω το κήπο για σένα πάντως, Απόστολε. Τώρα κήποι υπάρχουν και στην Αθήνα. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εθνική και φοβερή διαχείριση. Επίσης, δεν θέλω να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις, Άκη. Ο καθένας μπορεί να λέει την γνώμη του και πάμε παρακάτω έτσι. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εθνική και φοβερή διαχείριση από τον Γιοβάνοβιτς. Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, λέει ο Κώστας από την Ακάλη. Και εγώ είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, Κώστα, και μακάρι η συνέχεια να μας στείλει και σε μια τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Λέει: Μη βάζετε μη στον Οκτώβριο και κοιμάστε γεμιστά, λέει ο Κώστας. Και στα δύο με μαζί σου πάντως, Κώστα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Σπορ, σε όλους τους ακροάτες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ πολλά συγχαρητήρια για την Εθνική. Έπαιξε πάρα πολύ καλά με τεράστιες ομάδες. Ο Γιοβάνοβιτς, να πω και σε αυτόν πολλά συγχαρητήρια, έστησε πολύ καλά την ομάδα. Ποιος έπαιξε και ποιος δεν έπαιξε, το αποτέλεσμα μετράει.
0: Όποιος και έπαιξε και να μην έπαιξε, κύριε Νεόφη, τα αποτελέσματα το δικαίωσαν, οπότε...
2: Πήρε 8 βαθμούς η Εθνική, που όπως είπες, κανείς δεν το περιμέναμε. Γιατί όποιος πει ότι το περίμενε, θα είναι παραμυθάς. Λοιπόν, να πω τώρα για τον εθνικό ύμνο. Αυτό, αυτοί που γιουχάρουν τον εθνικό ύμνο, δεν έχει σημασία από ποια χώρα είναι, δείχνουν πόσο χαμηλό επίπεδο έχουν σαν άνθρωποι.
0: Έτσι.
2: Δεν πρέπει, πρέπει να σεβόμαστε όλους τους εθνικούς ύμνους, οποιαδήποτε χώρα και να είναι, είτε τυχονεύουμε είτε δεν τυχονεύουμε, πρέπει να δείχνουμε σεβασμό. Δεν όχι να γιουχάρουνε. Και όπως είπες, πολύ σωστά είπες, άμα πάμε εμείς στο εσωτερικό και μας γιουχάρουν το δικό μας, θα μας αρέσει? Δεν νομίζω να μας αρέσει.
0: Προφανώς και όχι, κύριε Νόφιτε.
2: Τώρα όσο για το Γιωβάνοβιτς, εγώ το πρόλαβα και σαν παίκτη όταν έπαιζε στον Ηρακλή. Μιλάμε ένας παίκτης που μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ομάδα. Με κλειστά τα μάτια βρίσκεται τον αντίπαλο. Τεράστιος παίκτης. Και αυτός και ο Χατζηπαναγής δυστυχώς έπρεπε να παίζανε σε μεγαλύτερες ομάδες αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, τώρα να πω για, για το πρωτάθλημα που ξεκινάει. Μακάρι να συνεχιστεί η αγωνιστική να είναι ήρεμη, χωρίς παρατράγουδα, να ευχαριστηθούμε κι εμείς το ποδόσφαιρο και όσο μπορούν και οι διαιτητές να μπορούν να παίξουν σωστά. Γιατί έχω πει εγώ πολλές φορές η βία δεν έρχεται από τους φιλάθλους και από τους οπαδούς, έρχεται από τους διαιτητές και από τους παράγοντες όταν δεν παίζουν σωστά. Αυτοί δημιουργούν το φανατισμό μέσα. Και άμα παίξουν σωστά, θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Το θέμα είναι να μπορούν να παίξουν και σωστά, κύριε Νόφιτε.
2: Ναι. Να πω και τα χαιρετίσματα στην Αποστολία, στον Κώστα από το Εγάλιο, ένα από τα πολύ ευγενικά παιδιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, που κι αυτόν μερικοί τον έχουν παραξηγήσει. Τι να κάνουμε, είμαστε τέτοια κροατές που πολλές φορές μας φταίνει όλα και όλα και δεν κοιτάμε άμα φταίμε εμείς. Λοιπόν, εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε, να είστε καλά. Καλό απόγευμα έχουμε και καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Είμαι η επόμενη γραμμή.
0: Έλα ρε Αναστάση.
3: Έλα ρε φίλε.
0: Δυσκολευτήκαμε λίγο αλλά τα βρήκαμε, εντάξει.
3: Δεν πειράζει.
0: Όλα καλά.
3: Αυτά συμβαίνουν, δεν πούμε. Είμαστε λίγο άρρωστοι.
0: Άρρωστος είσαι?
3: Έχω μια κολλήση, μια ίωση να πούμε και μεταλαβωρή.
0: Περαστικά σου έχουμε Αναστάση.
3: Διαφορετικά δεν θα σε έπαιρνα.
0: Γρήγορη ανάρρωση έχουμε, οπότε σημαίνει ότι δεν έχεις δουλειά σήμερα.
3: Λοιπόν, Ελλάδα, Νέο Ελλάδα. Άλλο Ελλάδα, άλλο Νέο Ελλάδα.
0: Ποια διαφορά?
3: Η χώρα της υπερβολής. Ακούω πανηγυρισμούς. Πέφτουνε μπαταριές. Μπαταριές. Δεν συμμερίζομαι εγώ αυτή την αισιοδοξία.
0: Γιατί?
3: Για αυτό πήρα. Να πάω κόντρα στο ρεύμα.
0: Για πες.
3: Ναι. Λοιπόν, είδα αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία και με την Ολλανδία.
0: Ναι.
3: Στο πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία, στη Γερμανία και εδώ, είμαστε ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι. Ζήτω το κατενάτσιο. Όλοι πίσω.
0: Όλοι πίσω, Αναστάση.
3: Στο πρώτο ημίχρονο στη Γερμανία και εδώ. Ανύπαρκτοι.
0: Αναστάση.
3: Στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία το ίδιο. Πίσω όλοι, κατενάτσιο. Δεν κάνανε μια βάση. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα. Το πάνε ορισμένοι εδώ, το πάνε. Που βλέπουν λίγο μπάλα. Γιατί πιο πολλοί ζουν στα σύννεφα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε λίγο μπάλα. Πονάει η μέση μας.
0: Ναι.
3: Η μέση μας.
0: Αναστάση, και βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ποιότητα των αντιπάλων, έτσι. Γιατί μιλάμε για ποιοτικές ομάδες.
3: Βέβαια, εκεί θέλω να καταλήξω. Κατεβάστε τους τόνους. Έχει υπάρξει μία πρόοδος. Είναι σίγουρο αυτό. Αλλά δεν είναι τέτοια που να μας τοποθετεί στα σύννεφα. Θα πέσουμε από εκεί, απότομα, και θα γκρεμοτσακιστούνε. Συνέλθετε. Η Γερμανία. Δεν είναι παλιά Γερμανία.
0: Η παλιά δεν είναι σίγουρα, αλλά παραμένει η Γερμανία.
3: Αλλά ο Χάβερτς έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε ο Χάβερτς τώρα, είναι τραυματίας ο Χάβερτς. Και ο Μουσιάλα τραυματίας είναι η Αναστάση.
3: Ο Σλότεμπεργκ.
0: Ο Σλότεμπεργκ με εμάς δεν έπαιξε.
3: Ο Σανέ.
0: Γιατί δεν έπαιξε, μην τους πάρουμε ένα τώρα.
3: Ο Τερστέγγεν παίξανε αυτοί. Ο Ούταβ που ήταν η αποκάλυψη το τελευταίο Μουντιάλ της Γερμανίας. Πρώτος σέντρεφόρ είναι ο Χάβερτς και δεύτερος ο Ούταβ. Δεν έπαιξε κανείς από αυτούς.
0: Ναι, ο Χάβερτς ήταν τραυματίας πάντως. Ο Ούταβ όντως δεν, νομίζω δεν κλείθηκε καν στη Γερμανία.
3: Θέλω να σου πω ότι είχαν αυτοί έξι παίκτες εντεκαδάτους που δεν παίξανε και σε κάθε αγώνα, όχι μόνο με εμάς και με τις άλλες ομάδες, κατεβάζει διαφορετική εντεκάδα. Γιατί ψάχνετε, θέλουν να βγάλουν παίκτες. Γιατί έχουν κάποια κενά. Δεν βάλανε τους βασικούς.
0: Εντάξει, βάλανε και βασικούς. Ένα μίξ κανένα, Αναστάση.
3: Έτσι, έτσι, δεν βάλανε τους βασικούς. Γιατί θέλουν να βγάλουν 5-6 παίκτες για να συμπληρώσουν την
0: ομάδα. Αλλά ακόμα και χθες, Αναστάση, μπορεί να μην έπαιζαν όλοι βασικοί. Να ήταν μισή-μισή, να το πω κάπως έτσι. Αλλά μιλάμε για 9 παίκτες που έπαιζαν στην Bundesliga, με τους 4 να παίζουν στην Bayern Μονάχου και 2 παίκτες στην Premier League και στις καλές ομάδες.
3: Δεν είναι
0: έτσι.
3: Βασικοί αυτοί στην Bayern. Παίζαμε με τα δεύτερα χθες.
0: Πώς δεν είναι, ο Παύλοβιτς είναι βασικός στην Bayern.
3: Ωραία, πες μάλλον. Ποιος είναι, ο Πομπίσο και κάτι άλλο. Αυτή είναι 18 χρόνια.
0: Και ο Κάρλ είναι ένας παίκτης που παίζει στην Bayern. Μπορεί να μην είναι βασικός, αλλά είναι για πιτσιρικάς και κάνει για τη διαφορά πολλές φορές.
3: Παίζαμε με τα δεύτερα της Γερμανίας, να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είμαι υπερβολικός, τσεκάρετε το. Αν λέω αλήθεια ή τα βγάλω από τη χιλιά μου. Και μας πατήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν περάσαμε τη σέντρα.
0: Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας, Αναστάση.
3: Κάναμε στο δεύτερο λεπτό.
0: Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας, παραμένει. Άλλο που πήραμε αποτελέσματα. Παραμένει μεγάλη διαφορά ποιότητας.
3: Παρότι δεν έχουν τους παλιούς παίκτες.
0: Ναι, προφανώς.
3: Δεν έχουν τους παλιούς παίκτες.
0: Μα δεν είμαστε Γερμανία, Αναστάση. Και ούτε πέρασε ότι είμαστε Γερμανία.
3: Έτσι, μπράβο. Να κατέβουν οι τόνοι. Είναι σε καλό δρόμο η ομάδα, αλλά για να κάνει πράγματα θέλει ακόμα δουλειά. Έχει δρόμο ακόμα να διανύσει.
0: Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας, Αναστάση.
3: Α, μπράβο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δες τώρα την Ολλανδία. Τι κέντρο έχει η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία είναι άλλο επίπεδο. Και η Ολλανδία πάντως παίζει με βασικούς παίζει, έτσι.
3: Ακολώ. Ο Γράφεμπεργκ, ναι. Λίβερπουλ. Ο Ντεγιόνγκ, Μπαρσελόνα. Αυτός δεν έπαιξε. Κουμπμάινερς,
0: ναι.
3: Ναι, Ιουβέντους. Πώς λέμε, Βόρμαν, πώς το λένε.
0: Ο Φίρμαν, Φίρμαν.
3: Πού πήγε, πώς.
0: Ο Φίρμαν.
3: Ωραία, το νομίζω πήγε στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
3: Ναι, άλλος.
0: Ο Ράιντες που μας έβαλε και τον γκολ.
3: Ο Ράιντες,
0: έχει πάει η Αραβία τώρα, έπαιζε στην...
3: Όχι, πήγε αυτός στην Αραβία.
0: Λεφτά ρε εσύ, Αναστάση, λεφτά.
3: Λεφτά. Λοιπόν, δες τι παίκτες έχουν στο κέντρο. Και ποιους έχουμε εμείς. Εμείς οι δικοί μας παίζαν όλοι πλήγος τα τέλεια. Πλήγος τα τέλεια. Ο μόνος αξιόπιστος στο κέντρο που μπορεί να παράγει παιχνίδι είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν έχουμε παίκτες ακριβώς να παράγουν παιχνίδι και να κρατήσουν την μπάλα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα στα χαφ, το έχουμε.
3: Να κατέβουν οι τόνοι,
0: Ένα πρόβλημα στα χαφ, το έχουμε, λέω, ναι.
3: Μεγάλο.
0: Αλλά είναι μεγάλη επιτυχία τα αποτελέσματα που κάναμε και τα τέσσερα παιχνίδια ήττα. Δεν γίναμε ούτε Ολλανδία ούτε Γερμανία, Αναστάση, και ούτε θα γίνουμε, τουλάχιστον.
3: Τουλάχιστον. Μεγάλη εξέλιξη. Εγώ το περίμενα. Ο άλλος, ο center back που παίζει στην Αγγλία, πώς το λένε.
0: Ο Μαυροπάνος.
3: Πεχταράς. Τι κορμί και τον βρίζανε, θυμάμαι παλιότερα. Είχε κάνει ένα πέναλτι, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα πέσαμε και τον βρίζανε.
0: Με τη Γαλλία είχε κάνει πέναλτι. Με τη Γαλλία που είχαμε χάσει ένα 0.
3: Με τη Γαλλία. Λοιπόν, μιλάμε για παιχτάρα. Ντουλάπα. Ντουλάπα.
0: Ναι, και ψηλά και χαμηλά και παντού και την μπάλα κουβαλάει και βγάζει την μπάλα.
3: Ντουλάπα και γρήγορος.
0: Και ψηλά. Και...
3: Πολύ καλός.
0: Ναι.
3: Τσιμίκα σταθερή αξία. Ιωαννίδης έφυγε από την Ελλάδα και βρήκε την υγειά του. Καλά τα είπε ο προηγούμενος. Έφυγε από την Ελλάδα και βρήκε την υγειά του. Λοιπόν και κάποιοι άλλοι. Σάλιακας. Τι τον αποθώνετε. Αυτός ο Σέρχατ Τουρκογερμανός είναι. Τον έκανε άλογο. Τον πέρναγε σαν σταματημένο.
0: Εσύ Αναστάση, πρέπει να δούμε και ποιον έχει αντίπαλό του όμως. Πρέπει να βλέπουμε και ποιον έχει αντίπαλό του. Όταν έχεις ένα παιχταρά, ναι, θα σε περάσει.
3: Δεν είναι βασικός αυτός στην Εθνική Γερμανία. Τώρα θέλει να τον κάνει βασικό ο Κλοπ. Δεν είναι βασικός. Δεν παίζει βασικό. Παίζει δεξιά ο Μουσιάλα και αριστερά αυτός που παίζει στην Μπαρσελόνα, πώς το λένε, ο Αντεγέμι. Δεν είναι βασικός ο Χέρχαντ.
0: Ναι, ο Αντεγέμι, ας πούμε, σε πρώτο παιχνίδι έπαιξε ο Αντεγέμι βασικός.
3: Ναι, είναι Τουρκογερμανός ο Σέρχαντ. Τον έκανε το Σάλιακα άλογο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βλέπουμε και ποιον έχει αντίπαλό του, ρε εσύ Αναστάση. Όταν έχεις ένα πολύ καλό παίκτη, θα σε περάσει αυτός. Έχει και αντίπαλοι.
3: Συνέχεια τον είχε κάνει άλογο, τον παίρνει συνέχεια. Έκανε από εκεί συνέχεια ρήγματα. Είναι καλός το ένας εναντίον ενός αυτός.
0: Είναι καλός, ναι, έχει ταλέντο. Ναι. Και αυτοί οι παίκτες θέλουν και διπλομαρκάρισμα πολλές φορές. Είναι το αμυντικό χάφι, το έχεις να βοηθήσει.
3: Να πέσουν οι τόνοι. Είμαστε ομάδα που δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Ποδόσφαιρο κυριαρχίας δεν μπορεί να παίξει όπως παίζουν αυτές οι ομάδες.
0: Αναστάση, δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας με τη Γερμανία και την Ολλανδία, με τη Σερβία. Παίξαμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
3: Ναι, με αυτές τις ομάδες δεν μπορούμε όμως.
0: Όχι, αυτό σε αυτό το επίπεδο δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο.
3: Έτσι,
0: αλλά με τις άλλες ομάδες, τις δεύτερες σε εισαγωγικά κατηγορίας, αν βγάλεις 7-8 πολύ δυνατές ομάδες, μπορούμε να παίξουμε και κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
3: Με μικρότερες ομάδες.
0: Η Σερβία δεν είναι μικρή ομάδα. Είναι μικρότερη, αλλά όχι μικρή.
3: Είναι απαγοητεύει, είναι εδώ και μερικά χρόνια έχει πάρει την κάτω βόλτα. Δεν είναι η παλιά Σερβία. Δεν βγάζει παίχτες. Δεν βγάζει παίχτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κάποιους παίχτες έχει, ομάδα δεν έχει, είναι αλήθεια, τόσο καλή.
3: Ναι,
0: είναι
3: δεν
0: λίγο...
3: παίχτες που είχε παλιά.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα να κατέβουν οι τόνοι. Είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο, αλλά για να φτάσουμε στο επίπεδο αυτών των ομάδων θέλουμε πολύ, πολύ δρόμο.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα, Αναστάση, δεν διαφωνεί κανένας.
3: Μα αυτούς είμαστε να παίζουμε άμυνα και να βγαίνουμε στην κόντρα επειδή έχουμε κάποιους καλούς και γρήγορους επιθετικούς. Μόνο έτσι μπορούμε να τους παίξουμε. Σε ανοιχτό παιχνίδι, πάνω κάτω, είμαστε χαμένοι από χέρι. Χαμένοι από χέρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να πούμε και λίγο μπασκετάκι.
0: Πάμε στα γρήγορα, Αναστάση, για να περάσουμε μια τελευταία γραμμή και να κλείσουμε, ναι.
3: Και τελειώνουμε. Λοιπόν, εκείνο που ζητάω εγώ από τον Ομπράντοβιτς, εκείνο που ζητάω είναι να μου βγάλει το Ματζούκα και τον Μωραΐδη. Αυτό είναι που ζητάω. Να βγάλει αυτούς τους δύο παίχτες. Έλληνες παίχτες.
0: Και πιστεύω ότι θα το κάνει. Ειδικά και τους δίνει ευκαιρίες.
3: Πώς?
0: Τους δίνει ευκαιρίες, ειδικά στο Ματζούκα τον βάζει και αρκετά λεπτά.
3: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί με την Ευρωλίγκα δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι θα την πάρεις. Δεν είναι εύκολο. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό. Να τους βγάλει αυτούς. Και δεύτερον, νομίζω ξεκάθαρο, έχει ένα πρόβλημα μέσα στη ρακέτα. Τα έχω ξαναπεί και τελειώνω με αυτό. Επιστροφή Παπαγιάννη στην ομάδα. Όχι άλλο ξένο, όχι άλλο κάρβουνο. Το ποτάσμα είναι δύσκολο εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό που πάθε ο Άρης, θα το πάθουν και άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός. Θα κάνουν απρόσμενες ήττες. Το ποτάσμα είναι πιο δύσκολο από ό,τι νομίζετε. Έχει δυσκολέψει. Άρα θέλεις Έλληνες. Γιατί παίζεις μόνο με 6 ξένους. Στην Ευρωλίγα παίζεις με 9-10. Αλλά στην Ελλάδα παίζεις με 6.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Πάντως ο Παπαγιάννης είχε να παίξει ένα χρόνο ρε σε Αναστάση.
3: Θα κάνεις απρόσμενες ήττες. Που θα σου στοιχίζουν τη θέση στην τελική κατάταξη. Παπαγιάννης στην ομάδα.
0: Έχει να παίξει ένα χρόνο όμως, Αναστάση ο Παπαγιάννης.
3: Για να κλείσει το παζλ.
0: Γεια σου, Αναστάση. Χάρηκα που τα είπαμε και περάστηκα. Πάμε τελευταία γραμμή και μετά πέρασουμε στα μηνύματά σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαίρετε.
4: Τάκης από Κύριο Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Τάκη. Τάκης είπαμε, έτσι.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Τάκη.
4: Να δώσω και τα χαιρετήματά μου στο Τζόλε στα λεωφορεία που είναι φανατικός ακροατής σου.
0: Να είναι καλά.
4: Την άλλη φορά που του είπες καλά τιμόνια τρελάθηκε, του φύγαν τα τιμόνια.
0: Να είναι καλά και καλούς δρόμους να έχει.
4: Ο Τζόλε από την Κυψέλη, Θέμη, είναι φανατικός υποστηρικτής του, πρόσεξε. Λοιπόν,
0: τα καλύτερα αδελφού.
4: Θα σε ρωτήσω κάτι δε Θέμη.
0: Ναι.
4: Γιατί αυτό κρατάει ακόμα αυτό το μένος με τον κύριο Μπαρτζόκα, ας πούμε. Δηλαδή, νόμιζα με την έλευση του κυρίου Μπράντοβιτς ότι κάπως θα βάζει κάποια πράγματα στη θέση τους συγκεκριμένος κύριος.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να συμβάλλει ως ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή να μην κάνει τόσο τοξικό το κλίμα όσο μερικές φορές ας πούμε μπορεί να το κάνει και ο Ταμάν.
4: Είδες όμως πάλι αυτός ο Γατάκιας. Άρχισε πάλι να λέει πράγματα.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να, από την πλευρά του, σαν ο Μπράντοβιτς, να βάλει ένα φρένο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι τον Αταμάν, ο Μπράντοβιτς είναι άλλος χαρακτήρας, νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
4: Δεν το συζητάμε.
0: Στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν μπορεί να βάλει κάποιος φρένο. Δεν θα του πει ότι ο Μπράντοβιτς κάνει, δεν κάνει το ένα το άλλο. Ο καθένας προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Που εγώ θεωρώ πως δεν είχε κανένα λόγο ο Παναθηναϊκός να κάνει καταγγελία για έναν αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Και ειδικά μιλάμε για πολύ αρχή της σεζόν και ήδη αν ξεκινάμε έτσι στη συνέχεια τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται και θα κρίνει και η Ευρωλίγκα αν υπήρχε βάση στην καταγγελία του Παναθηναϊκού ή όχι.
4: Εγώ σου μιλάω ειλικρινά, Θέμη, και με ομοεδεάδες Ολυμπιακούς λέγαμε να μην ξαναπάει, αν είναι δυνατόν να μην ξαναπάει Ολυμπιακός, αν είναι να σταματήσει αυτή η τοξικότητα, να μην πάει ρε παιδί μου σε τελικούς. Αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα και λέγαμε με μια δυσφορία πω τώρα τελική, η ελληνική τελική, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε. Πραγματικά,
0: Τάκη, αντί να απολαύσουμε τον μπάσκετ και να πούμε έχουμε δύο μαδάρες, τι παιχνίδια θα δούμε, λέμε πω τι θα κάνουμε τώρα για να γίνει το ένα, για να γίνει το άλλο και ποιος τον ακούει και κάνει ράνι. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Τραγικές καταστάσεις.
4: Αυτή η τοξικότητα είναι μονοπλευρή. Προέρχεται από αυτόν τον άνθρωπο να πούμε. Και εγώ ειλικρινά χάρηκα τόσο πολύ που, γιατί είναι καλός προπονητής ο άνθρωπος, πάντα με μεγάλα πάντα τελειώδη, αλλά είναι καλός προπονητής ο Μπράντοβιτς. Πίστευα ότι θα του βάλει λίγο φρένο.
0: Δεν μπορεί ο Μπράντοβιτς, για εσύ είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Από ιστορικά.
4: Καλά, δεν... για μένα δεν είναι ο μεγαλύτερος.
0: Ιστορικά με βάση τίτλους είναι ο μεγαλύτερος. Δεν σου μιλάω για αυτή τη στιγμή, ποιος είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή. Σου μιλάω ιστορικά, τέλος πάντων, μην κολλήσουμε εκεί. Δεν μπορεί να βάλει φρένο στον Γιαννακόπουλο. Δεν θα του πει, ελάτε εδώ κύριε Γιαννακόπουλε, δεν θα κάνετε αυτό το ένα το άλλο κλπ. Μπορεί όμως, όπως σου είπα, ελπίζω από την πλευρά του να.
4: Επειδή είχαμε δει τις δηλώσεις του εν λόγω κυρίου από το Λαύριο, από εκεί με τα τραπεζάκια, ότι όσο είμαι εγώ ούτε νεκρός δεν θα πατήσει. Ήρθε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, αυτά αλλάζουν. Αυτά αλλάζουν.
4: Αλλάζουν. Το δέχομαι. Αλλάζουμε. Νόμιζα ότι ερχόμενος ο άνθρωπος αυτός που είναι σοβαρός, ο Μπράντοβιτς, θα του πει κοίταξε, και να αρχίσουμε πάλι ιστορίες και τα λοιπά. Είμαι και κάποια ηλικία, α πούμε, έχω ένα κύρος, μια αλφα, έχω προς πάντων την καριέρα μου. Θα ξεφτυλιστώ εγώ για... Νόμιζα ότι δεν τα είχε βάλει αυτά τα...
0: Εντάξει, δεν εμπλέκεται βέβαια ο Μπράντοβιτς σε οποιαδήποτε καταγγελία ή story στο social media κλπ.
4: Εγώ θέλω μου να γίνω μάντης κακών. Αν συνεχίσει έτσι ο γατάκιας θα φύγει ο Μπράντοβιτς και είναι κρίμα. Είναι κρίμα.
0: Δεν νομίζω θα επηρεάσει το ενωμένο άλλο πάντως. Αυτό
4: άμα
0: θεωρώ.
4: Το κάνει τέτοια πράγματα και πηγαίνει τοξικότητα στο επακρόν.
0: Αύριο μεθαύριο, αν ξεφύγουν πάλι τα πράγματα που θα ξεφύγουν, είναι λογικό και επόμενο γιατί εκεί πάει το πράγμα. Ναι, είναι αυτό το ακούω που λες. Αλλά δεν, ξαναλέω, ο Μπράντοβιτς κρίνεται ως ο Μπράντοβιτς, όχι το τι κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης στο σύλλογο
4: του. Πιστεύω ότι, τέλος πάντων με τον Τούρκο, είχε βρει ο Φίλιππος τον Αθανάηλ, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ ήλπιζα πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο ότι κάπως τα πράγματα θα τα. Τι να πω δηλαδή. Θα σπρώχουνε αυτοί οι καραγκιόζες εκεί, σπρώξαν τον άνθρωπο και βάλει τα χέρια του και άρχισε να λέει και καταγγελία.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά. Οκ, πήγαν οι παίκτες της Βίρτους εκείνη την ώρα, δεν νομίζω ότι το έκαναν επίτηδες. Και ο Μπαρτζόκας λογικό είναι να αντιδράσει, λέει τι να έκανε, να τους αγκάλιζε και να παραχείρισε μαζί τους. Δεν υπήρχε χειροδικία. Υπήρχε να σπρώξω μια απόδυση, ρέμισα τα πνεύματα, τελείωσε. Υπάρχει ένταση εκείνη τη στιγμή.
4: Μα εγώ μιλάω για την ελληνική.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω, αλλά σου λέω ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται. Παραλυσμός δεν είναι...
4: Πάσο πολύ. Κοίταξε Θέμη μου, κακά τα ψώματα, εγώ έχω παλαβώσει λιγάκι τα τελευταία χρόνια με τον μπάσκετ, δεν ξέρω γιατί, ποδοσφαιρικός ήμουν ανέκαθεν. Και μου τα χώνει και ο Τζόλε γι' αυτό. Όλοι έχουμε γίνει την ομάδα που υποστηρίζουμε. Κακά τα ψώματα. Το μπάσκετ ήταν μια ζωή από κούμπι, όπως και στα χρόνια τα δικά μας τότε με Ιωαννίδη κτλ. Το δέχομαι αυτό. Το παραδέχομαι. Αλλά κάπου όπα ρε παιδιά. Κάπου όπα.
0: Πρέπει όλοι να συμβάλλουν την πλευρά τους ώστε να απολαύσουμε το προϊόν που έχουμε, γιατί είναι κρίμα έτσι. Είναι κρίμα.
4: Μα πυροβολάει τα πόδια του. Μας συμφέρει με αυτά που κάνει, αλλά τέλος πάντων. Θέμη μου, καλό.
0: Να σε καλά, Τάκη. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
4: Να σε καλά. Και πάντα επιτυχίες.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Δημήτρης λέει: κάποτε έλεγε ο Χάρης ότι πρέπει να προστατέψει τον κύριο Γιώργο. Μήπως τώρα πρέπει να προστατέψει αυτόν. Έχει κουράσει, λέει, πολύ με την άρρωστη φανατίλα του με τον Ολυμπιακό, λέει ο Δημήτρης. Ο Αποστόλης λέει από το Αίγιο: ο Ρέτσι στο παιχνίδι με την Ολλανδία δεν ήταν καλός, γιατί ο Ντετέι δεν ξέρω να τον άφησε για να τον προστατεύσει. Πάντως τέτοια παιχνίδια και συνεχόμενα δεν θα παίξει με 15 παίχτες. Έτσι κάνανε όλες οι ομάδες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν νομίζω ότι έμεινε εκτός ο Ρέτσι επειδή ήταν τόσο καλός στο παιχνίδι με την Ολλανδία ή λόγω κάποιων. Μερικών λαθών που μπορεί να έκανε σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή θεωρώ ότι περισσότερο έγινε για λόγους rotation, γιατί με το Ρέτσο βασικό και το δίδυμο Ρέτσο Μαυροπάνω σε τρία παιχνίδια πήγαμε εξαιρετικά. Τώρα για τον Τετέι, παιδιά, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια προστασία. Θεωρώ ότι είτε έγινε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα, όπως αναφέρθηκε και έχει ακουστεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ξαναλέω, οπότε δεν μπορούμε να στηριζόμαστε εκεί. Είτε πήρε μια απόφαση ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν έχει πλέον καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Πολύ απλά. Ο Σπύλιος λέει, αντί να δούμε από εβδομάδα που ξεκινάει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Τι θα γίνει, καλή εβδομάδα, Θεμάκο. Γεια σου, ρε Σπίλιο, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, φτιάχνει την μέρα με τα μηνύματά σου. Ο Τόλης 7 λέει με τα δεύτερα τη Γερμανία παίζαμε. Έχουμε, έχουμε πολλή πορεία, όλα καλά. Πάντως, καλά τα λέει ο Αναστάς. Παιδιά, δεν γίναμε ούτε Γερμανία ούτε Ολλανδία. Άλλο που δεν χάσαμε του Γερμανού και μάλιστα του κερδίσαμε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε στο ίδιο καζάνι. Σημαίνει όμως ότι πάμε προς τα πάνω, πλησιάζουμε όλο και περισσότερο τις κόρες.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και αφήνουμε πίσω μας άλλες ομάδες οι οποίες είναι του δεύτερου γραφείου, να το πούμε έτσι, σε πολύ γενικές γραμμές. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά και καλό απόγευμα να έχετε.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται.

0: Αθήνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με την ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδος σφράγισε την παρουσία της στους ισχυρούς ενώπιση της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Παράλληλα, έφτασε στους 8 βαθμούς και χρειάζεται άλλους 3 για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Κανονικά προπονήθηκε το πρωί ο Βισέντε Ταμπόρδα και είναι έτοιμος για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται στην Αθήνα ο επιθετικός των Πρασίνων Λιβάη Γκαρσία για να υποβληθεί σε μαγνητική λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Η πιθανή παρουσία του Κρίστιανσεν στην αποστολή του τριφυλίου για το μάτς με την Μπόρατ Μπάνια Λούκα για το Conference League. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτά να έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Μαυριτανίας. Εντός ημέρας αναμένεται η αύξηση του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρώτα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στρακώσα, εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σακτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην Κιτρινό Μαυρή Πάη για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup τον Αύγουστο. Την Τρίτη, η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι και ο Σα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Αντώνη Τσιφτσή για τα επόμενα 3 χρόνια. Ευχάριστα νέα στους ασπρόμαυρους με τους Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθονται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζήφκοβιτς και Γιάκητς. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού ΕΦΕΣ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Σαν Έλα Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ.

0: Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδίγιας και ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ παρών ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα μάτια της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Στη δεύτερη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Πολωνία, Ρουμανία-Σουηδία, Βόρεια-Ιρλανδία-Γεωργία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στη φάση των 32 του Open του Πεκίνου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Πάμε λοιπόν μαζί για την επόμενη ώρα με καλούς συναδέλφους. Έχουμε θεματάκια, έχουμε τον απόϊχο της εθνικής μας ομάδας, 4 παιχνίδια, 4 επιτυχίες θα έλεγα εγώ, αναλυτικά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μας κάνει όμως η επόμενη μέρα, μας βρίσκει υπερήφανους όλους εμάς τους Έλληνες, διότι πετύχαμε πραγματάκια, κάναμε βήματα μπροστά και βεβαίως μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε, παρότι υπάρχουν και κάποια ζητηματάκια τα οποία πρέπει η εθνική μας ομάδα να βελτιώσει. Και όπως λέμε πάντα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτό ευελπιστούμε και για την εθνική μας ομάδα, την αγαπημένη μας, γιατί μας έκανε, όπως είπαμε, υπερήφανους αυτές τις μέρες. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου, Αντριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος, όπως βεβαίως και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Παναγιώτης Φλεβοτόμος λοιπόν εδώ στην παρέα μας εδώ και μέρες, και φίλες και φίλοι, έχουμε λοιπόν στη συνέχεια, θα έχουμε κοντά μας μάλλον του καλού τους καλούς συναδέλφους, το Βαγγέλη Δουκάκο και τη Σοφία Λυσιώβα. Είχαμε Super League 2, έχουμε και τώρα σε έκλειξη παιχνίδια. Είναι η κατηγορία η οποία συνεχίζει, η 5η αγωνιστική, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά, θα σας δώσουμε και την ενημέρωση που χρειάζεται.

έχουμε φιλοσεφίλη για τα παιχνίδια του Super League 2 που ολοκληρώνει την αγωνιστική. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκαν Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαρίας 1926 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Νέστος Χρυσούπολης λοιπόν Μαρκό 1-2 τελικό. Κοντά μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α. Για πάντα, για παιδιά λοιπόν Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου, θα βρείτε εκεί έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο Μελέτης Α θα το βρείτε στην Αιτόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Και για περισσότερα επικοινωνήστε στο 210-26-22.

Είχαμε λοιπόν φίλους και φίλοι την εθνική μας ομάδα να ολοκληρώνει τα τέσσερα παιχνίδια που έδωσαν με απολογισμό 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, 2 νίκες εκτός επί της Σερβίας και της Γερμανίας και 2 ισοπαλίες στην Τούμπα επί των Ολλανδών και των Γερμανών στο δεύτερο παιχνίδι. Ιδιαίτερα να σταθούμε σε 2 παιχνίδια και γενικότερα στα 2 εντός συγκεκριμένα μάλλον. Αυτό με την Ολλανδία, όπου στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταπληκτικοί, σημειώσαμε ένα γκολ, προηγηθήκαμε με ένα δεύτερο στην επανάληψη, αλλά από κάποιο σημείο και μετά εκεί μας πήρε, έγινε λίγο κατήφορο στο γήπεδο, η Ολλανδία έκανε τις αλλαγές, εμείς πέσαμε λίγο αγωνιστικά, κάτι δεν πήγε τόσο καλά στο δεύτερο ημίχρονο, μας μείωσαν και κάποια στιγμή στο 81ο λεπτό οι Ολλανδοί κατάφεραν να μας σοφαρίσουν και να χάσουμε αυτή την πολύτιμη νίκη, η οποία θα ήταν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Έμεινε το ισόπαλο λοιπόν 2-2 και χθες απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι ήρθαν για να πάρουν ρεβάντς από την ήττα εντός έδρας. Παρότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισοπεδητικοί, είχαν την υπεροχή, είχαν ευκαιρίες, έπαιξαν γρήγορο ποδόσφαιρο, εκεί καταφέραμε να αμυνθούμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είπε με τις ικανότητες του Μητροπάνου, του Μαυροπάνου, συγγνώμη, είτε με την τύχη θα λέγαμε σε κάποιες φάσεις. Καταφέραμε λοιπόν να μείνει το 0-0 και στην επανάληψη ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Μπορεί να μην κάναμε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν κινδυνεύσαμε κιόλα και δείξαμε και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Γερμανούς ότι η Εθνική Ελλάδος μπορεί με αυτά τα όπλα που διαθέτουμε να πετύχει πολλά και να μην φοβάται κανέναν πόλεμο με καμία ομάδα, δηλαδή όσο ισχυρή και να είναι αυτή. Και να μην ακούω πράγματα από κάποιους ότι ποια Γερμανία αυτή και τα λοιπά, πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες χαρούμενοι μετά από αυτό, από αυτό το σύνολο των 4 αγώνων και τις εμφανίσεις και τις αποδόσεις και γενικότερα τα αποτελέσματα, γιατί τι να την κάνει στην εμφάνιση αν το αποτέλεσμα δεν συνοδεύεται. Για παράδειγμα, στα προγραμματικά του Euro είχαμε καλές εμφανίσεις, δεν είχαμε τα αποτελέσματα γιατί είχαμε μικρά κενά διαστήματα, εκεί όπου μας τύχησαν και χάσαμε και από τη Σουηδία και από τη Σκωτία με 3. Αυτό λοιπόν που μετρά σε αυτά τα παιχνίδια είναι σε κάποια σημεία να έχουμε πάντα το νου μας ότι θα παίξουμε και άμυνα, θα αμυνθούμε όταν πρέπει και εν πάση περιπτώσει θα κοιτάξουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Αυτό ήρθε και μάλιστα αίτητο, όπως είπα, και βεβαίως κάναμε και καλά παιχνίδια σε κάποιους αγώνες με τη Σερβία εξ ολοκλήρου, με τους Ολλανδούς στο πρώτο ημίχρονο, με τους Γερμανούς στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να πω με λίγα λόγια να μην μισημερούμε, η Εθνική Ελλάδος έκανε βήματα μπροστά και έχω να πω και κάτι για το δικό μας συνάφη σε λίγο.

Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι η ίδια, ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν κάναμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, γιατί είχαμε κάποια νεκρά διαστήματα και τι να την κάνει στην καλή εμφάνιση, αν δεν συνοδεύεται, όπως είπαμε, και με αποτέλεσμα. Η εθνική μας ομάδα έχει δύο παιχνίδια ακόμα τον Νοέμβριο, με Ολλανδία εκτός και Σερβία εντός. Θέλουμε ένα τρίποντο ακόμα εκεί ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε την προημιτελική φάση του Nations League, να βρεθούμε εκεί. Βεβαίως η βαθμολογία τώρα, είμαστε Ολλανδία και Ελλάδα από 8 με διαφορά τερμάτων, πρώτη Ολλανδία, Γερμανία 5 και Σερβία 0, και τα παιχνίδια τα άλλα δύο, όπως είπαμε, θα γίνουν 13 Νοεμβρίου και 16 αντίστοιχα Ολλανδία και Ελλάδα. Ολλανδία Ελλάδα και Ελλάδα Σερβία, να το πούμε πιο σωστά για να γίνει κατανοητό. Η κλήρωση τώρα, το μεγάλο όπλο βεβαίως και αυτό που έχουμε κερδίσει από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας είναι ότι βρισκόμαστε πλέον στο ισχυρό, στο μεγάλο γκρουπ, στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση που θα διεξαχθεί στο Belfast στις 6 Δεκεμβρίου για το Euro 2028. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό. Από το 2016 είχαμε να μπούμε στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση για το Euro. Ας ελπίσουμε ότι στη συνέχεια θα έχουμε και καλύτερα και αν στηριχτεί αυτή η εθνική Ελλάδος. Το λέω και το ξαναλέω, διότι δεν είναι εύκολο και ωραίο πράγμα την επομένη αυτών των επιτυχιών, και έκανα μια εισαγωγή νωρίτερα για συναδέλφους, να βγαίνουν με post στα social media και να λένε με χαρακτηρισμούς για τον Γιωβάνοβιτς, για τους παίχτες, επειδή άφησε, λέει, εκτός ενδεκάδας και εκτός αποστολής τον Τετέι για τα παιχνίδια που ακολουθεί το ντέρμπι, και άφησαν υπονοούμενο ότι κάτι προετοίμαζε ή κάτι εκ του πονηρού υπάρχει πίσω από τις αποφάσεις του Γιωβάνοβιτς. Παιδιά, θέλω λίγο σοβαρότητα, να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι, τουλάχιστον εμείς οι συνάδελφοι οι δημοσιογράφοι, που πρέπει να υπηρετούμε την εθνική ομάδα και όχι τους συλλόγους και όχι το πάθος που έχουμε για κάποιο σύλλογο. Εδώ μιλάμε για εθνική ομάδα και θα πρέπει να στεκόμαστε ψηλά και να μην ρίχνουμε τον εαυτό μας πολύ χαμηλά, γιατί ο αντίλογος είναι εκεί. Άφησε τον Τετέι έξω, έμεινε και ο Ρέτσος έξω, έμεινε και ο Καρέτσας έξω. Τι έκαναν όλοι δηλαδή, συνωμοσία, να μην παίξουν για τις ομάδες τους και τα λοιπά. Να είμαστε λίγο σοβαροί δηλαδή. Κάθε προπονητής είχε μια σειρά παιχνιδιών, αποφάσισε τον έναν τον άλλον, έχει καλούς ικανούς επιθετικούς. Ο Δουβίκας, ο Κοστούλας, ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης, ο Τετέι. Κάποιοι έπρεπε να μπουν στην 18άδα, εν πάση περιπτώσει, και από το κέντρο και από την άμυνα να κάνει μια ισορροπία. Αποφάσισε τον Τετέι, άφησε εκτός έδρας κάποιους, εκτός δεκάδας κάποιους άλλους να ξεκουραστούν. Έτσι είναι τα πράγματα. Είχαν προηγηθεί και άλλα παιχνίδια. Μην κινούμαστε πάντα εκ του πονηρού και πάντα να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι η επιτυχία της εθνικής ομάδας, αυτό που μας έκανε και μας κάνει όλους υπερήφανος να προχωρήσει και να πάει ψηλά. Πόσο ιδιαίτερα χαρήκαμε και πόσο ήταν η επιτυχία το 2004 και ακόμα αυτή υπάρχει παντού και μας έκανε υπερήφανος όλους τότε. Και συνεχίζει ακόμα αυτή η μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του Euro. Άρα λοιπόν, να σταθούμε εκεί κοντά στην εθνική, χωρίς αστερίσκους, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να έρθει και ένα αποτέλεσμα κακό, δεν λέω, και με κακή εμφάνιση ή κακό αποτέλεσμα, και ένα και δύο. Το καλό είναι να συνεχίσει η εθνική από εκεί που είχε μείνει νωρίτερα και να κάνει βήματα μπροστά, και μην περιμένουμε κάθε στραβή, κάθε απλό ή μικρό συμβαίνει, αμέσως να βγούμε και να επιτεθούμε. Αυτά λείπουν λοιπόν, όλοι μαζί μια γροθιά για την εθνική ομάδα. Αυτό έχω να πω.

Πάντως, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε λοιπόν αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα, Αθηγής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στο lamboté.gr.

0: Λοιπόν, κοντά μας Σοφία Λυσιώβα, είχαμε Super League 2, τελειώσαν κάποια παιχνίδια πριν από λίγο, τα υπόλοιπα ήταν χθες και δεν ξέρω αν και προχθές θα μας το πει η Σοφία. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είχαμε τριήμερο στη Super League 2 την εβδομάδα και έχουμε και μια εκκρεμότητα, γιατί δεν έγινε ο Ολυμπιακός Β της Καλλιθέα που θα γίνει 14 Οκτωβρίου. Από εκεί πέρα είχαμε πολύ ωραία παιχνίδια και πολλές εξελίξεις, γιατί είχαμε το Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, ένα ωραίο θεσσαλικό ντέρμπι γεμάτο με γκολ και ό,τι έχουν αυτά παιχνίδια. Το Παθαγικός Πασαραϊκός 1-1 είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, γιατί ο Κώστας Γεωργιάδης επέστρεψε στην Κομωτινή μέσα σε πολύ λίγες μέρες από τότε που άφησε τον Παθαγικό για να πάει στις Σέρες. Υπήρχαν και διάφορα πανό και αποδοκιμασίες στο πρόσωπό του. Επίσης υπάρχει και μια ανακοίνωση για κακή φιλοξενία τον Πανσεραϊκό που εκτίθεται στον Παθαγικό και θα απαντήσει στο δεύτερο γύρο, θα δούμε. Χθες είχαμε το πύργο Σπανιόνιος 2-0, ένα αποτέλεσμα που αποτελεί έκπληξη και πολύ μεγάλη γκρίνια στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα υπήρχε και υποδοχή στη Νέα Σμύρνη, γιατί το παιχνίδι έγινε στο Παθεσσαλικό.
0: Έβγαλε και ανακοίνωση ο Πανιόνιος, έτσι, αναφορικά με αυτό.
1: Βεβαίως, γιατί ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Πανιόνιος. Ο Αστέρας Β' κέρδισε την Αναγέννηση Καλλιθέας 2-0 και εκεί υπάρχουν φωνές για τον Απόστολο Χαραλαμπίδη που είναι ο προπονητής και υπάρχουν διαφορές σενάρια. Όπως αντικατασταθεί, δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα. Σήμερα είχαμε το Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς 0-0 και το Νέστος Μαρκό 1-2. Η Μαρκό είναι ασταμάτητη.
0: Τώρα να σου πω κάτι, η Μαρκό είναι πρώτη με 15 και η ΑΕΛ ακολουθεί με 11, έτσι.
1: Είναι
0: αποσπάσεις και 4 βαθμούς.
1: Ναι. Έχουμε να πούμε...
0: Ο Πανιόνιος 10 και η Καλλιθέα με 9, οι πρώτες 4 ομάδες.
1: Βεβαίως, αλλά έχουμε και το μείον 4 του Πανσεραϊκού, που δεν είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα γιατί μας εξελίξει ήταν μετά. Ο Πανσεραϊκός, όπως και ο Βόλος, τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών για τα μεταξύ τους παιχνίδια στα play-out το 2025. Βγήκε έτσι ξαφνικά και απρόσμενα, όπως βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιδεοντολογίας, οι οποίες δεν ανακοινώνονται, αλλά διαρρέω γιατί ενημερώνονται οι ομάδες. Είναι η ελάχιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε αυτές τις ομάδες, εφόσον δέχεται η Επιτροπή ότι υπήρχε, ότι ήταν στημένα τα παιχνίδια. Θα κατατεθούν εφέσεις και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί και αυτήν, η έφεση είναι πιο δημόσια. Θα μάθουμε πότε θα εκδικαστεί και θα μάθουμε και την απόφαση.
0: Μάλιστα. Τώρα πάντως αυτό που είπαμε στην αρχή, ο Πας Πύργος λοιπόν το 2-0 στον Πανιόνιο με το Φαφανά 2 γκολ στο τέλος. Καλά, το τελευταίο είχε βγει ο Πανιόνιος όλος μπροστά και έφυγε στην κόντρα και έγινε το 2-0. Το 1-0 όμως ήταν ωραίο γκολ. Ήταν τεράστια έκπληξη βεβαίως και ο Πανιόνιος φαίνεται, Σοφία, ότι δεν μπορεί να βρει τα πατήματά του και στο νέο πρωτάθλημα για να διεκδικήσει άνοδο. Τουλάχιστον φαίνεται δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια.
1: Ναι, και δεν είναι ο μόνος που δεν έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα. Και βλέπουμε ότι τις ανατροπές λίγο.
0: Και είναι και Βόλου, δεν ξεκίνησε καλά, και ο Πανσεραϊκός.
1: Ναι, ας πούμε βλέπουμε ότι είναι σε καλό δρόμο, αρκετά καλό δρόμο η ΑΕΛ. Και αυτό το λέμε, όχι ότι η ΑΕΛ δεν ήταν φαβορή να ανέβει. Ήταν φαβορή στα χαρτιά μόνο όμως, γιατί άρχισε πάρα πολύ να οργανωθεί. Και ακόμα τρέχει, ας πούμε, για προλάβει τις εξελίξεις σε αυτή την κατηγορία. Γιατί άργησε να άλλαξε διοίκηση, ήταν ένα ταρχόντες καλοκαίρι για την ΑΕΛ, όμως βρήκε και γρήγορα τα πατήματά της και πάει καλά. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, γιατί είμαστε ακόμα στην πέμπτη αγωνιστική, αλλά θα δούμε πολλά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε λίγο μέσα στον Οκτώβρη όλες οι ομάδες θα βρουν καλύτερο ρυθμό. Και βρίσκουν και ρυθμό οι θεωρητικά μικρότερες ομάδες που όλοι τις είχαν για ευκολάκια. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες ομάδες πέρα από το πρωτάθλημα. Αναβαθμίζεται το πρωτάθλημα, γιατί και εμείς αφού θέλω να βλέπουμε ανατροπές και τις μικρές ομάδες να αντιδρούν και να βλέπουμε έτσι πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πιστεύω ότι το βλέπουμε μέχρι τώρα. Είναι βοηθάει που είναι 16 ομάδες. Δεν είναι τόσο... Δεν είναι όπως πέρσι που ήταν πιο ξεκάθαρα τα φαβορί και τα βλέπω από την αρχή.
0: Πάντως θα παίξει ρόλο φέτος Σοφία και οι 16 ομάδες, ο ένας όμιλος δηλαδή. Το πρωτάθλημα φαίνεται θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Νομίζω και οι ομάδες αυτές οι οποίες Νίκη Βόλο, ΑΕΛ έχουν μείνει πίσω, θα, στην πορεία θα αντιδράσουν. Και δεν ξέρω αν η Μαρκό θα πάει τρένο συνέχεια, γιατί εμπιστεύομαι πολύ το Σούλη Παπαδόπουλο σαφώς. Έχει μια οργάνωση, έχει καλό υλικό. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον αυτό το πρωτάθλημα. Φέτος φαίνεται ότι θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από κάθε άλλη χρονιά.
1: Ναι, και θα δούμε τώρα, γιατί όλες οι ομάδες μπορούν να χάσουν. Έτσι κάποια στιγμή και...
0: Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο, έτσι σε ένα λεπτό πάμε σε διαφημίσεις. Έχεις κάτι άλλο
1: να σου... Απλά να πούμε ότι η Γάμα Εθνική και αυτή συνεχίζεται. Απλά θέλω να, να αναφερθούμε περισσότερο την Τετάρτη, ότι η Κυριακή όλοι περιμένουν τον τέρμι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ποιος άλλος δηλαδή, εκτός από τους ίδιους και την Αλφα, τη Super League 1.
1: Όλος ο κόσμος, αλλά υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι που θα πούμε αν θα γίνει Κυριακή ή Σάββατο, γιατί δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα κλασικό τέρμι που μας είχε λείψει πάρα πολλά χρόνια.
0: Θα πες το σύντομα γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Προοδευτική Ιωνικός.
0: Α, ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Ωραία,
0: Σοφία μου.
1: Θα τα πούμε περισσότερο
0: την Τετάρτη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
2: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή,
6: η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή,
6: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

είμαστε εδώ φίλοι και φίλοι, επιστρέψαμε και με τον Γιούργεν Κλοπ έχουμε και άλλα εδώ, πέρα από αυτά που μας δίδαξε τις τελευταίες μέρες, πως ένας άνθρωπος του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, ένας αξιοπρεπέστατος και ένας άνθρωπος καθαρός μπορεί να συγχαρεί τους αντιπάλους του, να αγκαλιάσει τους παίχτες τους αντιπάλους, παρότι τα αποτελέσματα δεν είναι υπέρ του και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Αλλά όμως είχαμε και τη φαρμακερία τάκα του Ματέους για τον Κλοπ. Πληρώσαμε, λέει, το τίμημα για τους 44 παίχτες. Σε δεικτικό σχόλιο κατά του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας, Γιούργεν Κλοπ, προχώρησε λοιπόν ο Λόταρ Ματέους με αφορμή την απογοητευτική συγκομιδή των 5 βαθμών σε 4 αγωνιστικές του Νένσεως Λιγκ. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και η Γερμανία πληρώνει το τίμημα για τους 44 παίχτες. Σε γενικές γραμμές ήταν ξεκάθαρο ότι πολλά στοιχεία του παιχνιδιού τους δεν βρίσκονταν ακόμη σε πλήρη αρμονία. Δυστυχώς, οι βαθμοί που συγκεντρώσαμε δεν ήταν το απαιτούμενο επίπεδο. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή βαθμών, ήταν το σχόλιο του Λόταρ Ματέους. Υπενθυμίζεται ότι ο Κλοπ, όντας φρέσκος στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές, τους οποίους χώρισε σε 2 αποστολές προκειμένου να τεστάρει το υλικό του όσο πιο γρήγορα γινόταν εν ώψη των μελλοντικών υποχρεώσεων της ΜΑΤΣΦΑΤ. Αυτά λοιπόν και σε ό,τι αφορά το Λόταρ Ματέους. Και εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε σε στοιχηματικές προτάσεις πριν περάσουμε στον θα έχουμε σε λίγο και τον Βαγγέλη Δουκάκο. Θα πάμε όμως και στην εφημερίδα το στοίχημα για να συναντήσουμε τον Αποστόλη Λαϊάκη. Προς το παρόν τα δικά μας προγνωστικά της εκπομπής.

σήμερα, φίλες και φίλοι, η εκπομπή έχει 5 παιχνίδια. Θα σας τα δώσει για σύστημα 3-4-5. Για κρατήστε σημειώσεις. Είναι εθνικές ομάδες για το Nations League, όπως είπαμε. Ξεκινάμε με 3-87 Γαλλία-Βέλγιο. Οι ομάδες έχουν δεχτεί από ένα γκολ μόνο. 3 η σημειώσεις η Γαλλία, 5 το Βέλγιο. Τα μεταξύ τους παιχνίδια δεν είναι πολύ ανοιχτά. Θα πάμε στα 2-3 γκολ. Η απόδοση είναι πολύ ικανοποιητική, 2-12, και θα το προτείνουμε. Στη συνέχεια, περνάμε στον πρώτο όμιλο, όπως και στον πρώτο όμιλο ανοίγει και το πρώτο παιχνίδι που είπαμε. Παραμένουμε λοιπόν στον πρώτο όμιλο, 3-88, Ιταλία-Τουρκία είναι η αναμέτρηση. Οι Τούρκοι δεν τα πάνε καθόλου καλά, έχουν σημειώσει ένα γκολ και έχουν δεχτεί 8. Είναι τέταρτη στη βαθμολογία στον όμιλο με 0 βαθμούς, ενώ η Ιταλία είναι τρίτη με 4, και τα γκολ 5 έχουν σημειώσει, 4 έχουν δεχτεί. Θα πάμε εδώ με τα περισσότερα γκολ του δευτέρου ημιχρόνου, απόδοση κοντά στο 2-0-5.

0: Συνεχίζουμε με τρίτη επιλογή μας από το δεύτερο όμιλο, κωδικός 385, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία είναι το παιχνίδι, η αναμέτρηση. Πρώτη Βόρεια Ιρλανδία με 7 βαθμούς, τέταρτη με έναν μόνο η Γεωργία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει σημειώσει 4 γκολ, δεν έχει δεχτεί κανένα. Αντιθέτως η Γεωργία έχει δεχτεί 2 και δεν έχει σημειώσει κανένα. Θα πάμε στο 1x διπλή ευκαιρία και over 1,5. Η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, γύρω στο 2-10. Και συνεχίζουμε με τον τέταρτο όμιλο και την αναμέτρηση Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία. 3,86 ο κωδικός. Η Βοσνία είναι δεύτερη με 5 βαθμούς, τρίτη με 4 η Πολωνία. Θα πάμε και εδώ στο 1x διπλή ευκαιρία και over 1,5, απόδοση 1,95. Και το πέμπτο είναι από τον δεύτερο όμιλο, 3,90, κωδικός Ουκρανία-Ουγγαρία. Είναι η Ουκρανία δεύτερη με 4 βαθμούς, η συντρίτη η Ουκρανία με 4, η Ουγγαρία με 4. Θα προτείνουμε εδώ γκολ-γκολ αμφίσκορο με απόδοση 1,85. Είναι τα 5 παιχνίδια αυτά, να τα πούμε εντάχει άλλη μια φορά. 3,85 Γαλλία-Βέλγιο 2-3 γκολ. 3,88 Ιταλία-Τουρκία, περισσότερα γκολ δευτέρου ημιχρόνου. 3,85 Βόρεια Ιρλανδία η Γεωργία, 1x διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά. 3,86 Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία, 1x διπλή ευκαιρία και over 1,5. Και 3,90 Ουκρανία-Ουγγαρία, γκολ-γκολ με απόδοση 1,85. Όπως είπα νωρίτερα, σύστημα 3-4-5. Περισσότερο στοίχημα όμως θα πάμε μέχρι την εφημερίδα Pronospor στοίχημα και το στοίχημα.gr, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον αρχισύντακτη της εφημερίδας Αποστόλη Λαϊάκη να μας δώσει τα δικά του προγνωστικά. Φίλε Αποστόλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο, καλό απόγευμα στους ακροατές.
0: Βγήκαμε εκτός χρόνου λιγάκι, πιστεύω να μην σε καθυστερήσαμε πολύ.
1: Όχι, δεν πειράζει, εντάξει. Σ' άκουσα τώρα κάτι προγνωστικά που έλεγες. Στο Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, συμφωνώ με το Ασοχή. Mm-hmm. Απλά εγώ το έχω βάλει με άντερ 2,5. Θα πω κιόλας. Για...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο επιλογές σήμερα, πάλι εθνικές. Στο 382 χρονικά ξεκινάει το Κύπρος-Λετωνία. Στο 382 Κύπρος-Λετωνία. Mm-hmm. Η Κύπρος με τη Λετωνία στο πρώτο παιχνίδι ήταν άτυχη. Είχε δύο δοκάρια, το 0-0 που έφερε εκτός. Μετά κέρδισε 2-0 την Αρμενία με καλή εμφάνιση. Με νίκη απόψε κάνει πολύ σημαντικό βήμα για τη δεύτερη θέση. Και από την άλλη μιλάμε για μια Λετωνία που έχει μόλις ένα βαθμό σε τρεις αγώνες. Δείχνει θεωρητικά η πιο αδύναμη του ομίλου. Και παράλληλα έχει και κάποιες απουσίες στην άμυνα που σίγουρα θα την κάνουν πιο ευάλωτη.
0: Mm-hmm.
1: Ο Άσος έχει πέσει αρκετά, δηλαδή στο κουπόν υπήρχε στο 1,80-1,85, έχει πάει ήδη στο 1,50. Οπότε μπορούμε να το συνδυάσουμε μαζί με το no goal, γιατί πολύ δύσκολα η Λετωνία θεωρούμε θα βάλει goal. Οπότε Άσο και no goal σε συνδυαστικό μας κάνει απόδοση 2,22.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Και στο 3,85 το Βόρεια Ιρλανδία Γεωργία, συμφωνώ απόλυτα με το Άσοχη. Στη δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο, η Βόρεια Ιρλανδία είναι ήδη πρώτη, παραμένει αίτητη μετά από τρεις αγώνες και το σημαντικό είναι ότι δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ. Έχει σκοράρει 4 φορές και δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ. Ξεκάθαρα είναι το απόλυτο φαβορί. Η Γεωργία απ' την άλλη δεν έχει νίκη και είναι το αντίθετο από την Βόρεια Ιρλανδία, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει.
0: Ακριβώς.
1: Έχει δύο γκολ, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Τα περιμένει όλα από τον Γκβαρατσχέλια. Σε μια ομάδα λοιπόν δεν γίνεται να περιμένει όλα από έναν παίχτη. Κρίσιμο μάτς ουσιαστικά και για τους δύο. Οπότε και η κρισιμότητα και το στατιστικό στοιχείο αυτό που έχουμε με τα γκολ νομίζω ότι οδηγεί στο Άντερ και εδώ έχουν πέσει λίγο οι αποδόσεις, οπότε θα πάμε με διπλή ευκαιρία της Βόρειας Ιρλανδίας στο Άσο Χ μαζί με το Άντερ 2,5 που είναι στο 1,80. Οπότε μια διαδούλα αυτή μας κάνει περίπου απόδοση 4.
0: Μια χαρά είναι.
1: Νομίζω μια χαρά είναι, ναι.
0: Να τα πούμε άλλη μια φορά συνοπτικά.
1: Ναι. 3,82 Κύπρος-Λετωνία Άσο και no goal στο 2,22 και 3,85 Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία Άσο Χ και Άντερ 2,5 στο 1,80.
0: Ωραία.
1: Αύριο κυκλοφορεί προγνωστικό στοίχημα. Είναι το τελευταίο, ουσιαστικά η τελευταία αγωνιστική, η τέταρτη αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί το Νοέμβριο όλη η Λίγκα Εθνών. Εννοείται μπάσκετ πολύ, με Ευρωλίγκα, Eurocup, Champions League που κάνει πρεμιέρα με ΑΕΚ και Περιστέρι. Και μετά ακολουθεί το Σαββατοκύριακο το Το κουπόνι μου λέμε γίγας.
0: Το γίγας.
1: Ξεκινάνε ξανά τα πρωταθλήματα, πάρα πολλές σελίδες.
0: Εφημερίδα. Βεβαίως. Αύριο το πρωί λοιπόν η εφημερίδα προγνωσπώ στοίχημα σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Το στοίχημα.gr για κάθε στιγμή ενημέρωση, όποιος θέλει μπαίνει και το παρακολουθεί, έτσι. Και στοιχηματικά εκεί και ό,τι άλλο άρθρα κτλ. Έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και το στοίχημα η εφημερίδα την Παρασκευή, όπως είπες. Γίγας.
1: Αύριο προγνωσπόρ και την Παρασκευή το στοίχημα.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Θα τα περιμένουμε. Αποστόλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ξέρω ότι η δουλειά και τρέχεις. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: θυμίσω φίλος και φίλοι άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Θα το βρείτε στην Αητόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον, τηλέφωνο 210-2622-210. Επικοινωνήστε, επαναλαμβάνω, 210-2622-210. Κέντρο Μελέτης Α, γιατί εκεί που τελειώνει το διάβασμα, τελειώνει στο φροντιστήριο, γιατί στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια και η χαλάρωση. Αυτό είναι το σλόγγαν του κέντρου μελέτης, των κέντρων μελέτης Α, διότι αφήνουν και μας ενημερώνουν ότι ο μαθητής φεύγει από εκεί άρτιος, διαβασμένος και δεν χρειάζεται κάποια άλλη προσπάθεια στο σπίτι. Να θυμάστε λοιπόν τα κέντρα μελέτης Α, Αητόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Βαγγέλης Δουκάκος, τον έχουμε κοντά μας. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Μπαίνουμε όλοι τώρα πλέον στο καβούκι τους και ξεκινάει τώρα η επιχείρηση πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που σημαίνει ότι πλέον...
0: Εγώ θέλω πριν πάσω το πρωτάθλημα, έχω άλλη ένσταση.
1: Ότι...
0: Μια εθνική ομάδα που μας ικανοποίησε όλους, τη χαρήκαμε, ναι, με μικρές αδυναμίες, δεν λέμε, μεγαθύρια παίζαμε. Ναι, αυτή ναι, η μεσημερία, όχι οπαδών, αλλά και συναδέλφων δημοσιογράφων, πού την κατατάσσεις την επόμενη μέρα.
1: Τι θα λέει,
0: τόσα social media και τα λοιπά να λέμε ότι έβαλε, δεν έβγαλε το, έβαλε το τετέι, δεν ξεκούρασε εκείνον και τα λοιπά και καμία
1: κοίτα,
0: κουβέντα πουθενά.
1: Πολιτική, ότι γίνεται πολιτική, γίνεται πολιτική.
0: Μα πόσο ρε παιδί μου πια.
1: Δηλαδή, για να μην φανεί ότι μόνο το τετέι δεν έβαλε και το Ρέτσο.
0: Ναι, και ούτε και ο Καρέτσας ξεκίνησε, βρε.
1: Εντάξει, ο Καρέτσας ήταν, επειδή δεν είχε πάει καλά, ήταν κουρασμένος ο Καρέτσας. Εντάξει, το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα μετράει. Άμα τώρα ασχολούμαστε εμείς με αυτό, ο Κλόπ είχε πάρει 44 παίχτες. Εδώ δεν είχαμε τόσους πολλούς παίχτες να έχουμε εμείς τη διάθεση. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα. Εντάξει, τα παιδιά, οι περισσότεροι μάλιστα έχουν μεγάλα συμβόλαια στο εξωτερικό. Έβαλαν τα πόδια στη φωτιά. Υπήρχε πάθος, υπήρχε στένος. Εγώ είδα το.
0: Δεν είδε στο Μαυροπάνο.
1: Μετά από τέτοιο τραυματισμό σοβαρό,
0: ναι,
1: όπως έπεφτε στη φωτιά.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Έλεος τώρα. Άμα αρχίσουμε τώρα, να το ξέρεις ένα πράγμα. Εδώ εμείς οι Έλληνες είμαστε υπερβολείς.
0: Ο Σάλιακας, ο Τζολάκης, παιδιά,
1: όλα τα παιδιά.
0: Ξεχώρισαν όλα.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι υπερφύαλοι οι οποίοι νομίζω ότι είμαστε το άπαν της γης, ότι είμαστε οι κόλλοι.
0: Είπαμε, να στηρίζουμε τους συλλόγους, να είμαστε οπαδοί, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, αδερφέ.
1: Είπαμε. Μην ξαναβρεις τώρα, τέτοια πράγματα θα ακούσεις πολλά. Το θέμα είναι ότι...
0: Δεν μ' αρέσει από συναδέλφους, άκουσε με. Ο οπαδός έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Συνάδελφος και μεγάλης ηλικίας και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπω γύρω και έρχονται γύρω-γύρω από τους συλλόγους οπαδικά και παραμερίζουν μια μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας, είναι απαράδεκτο αυτό.
1: Τι να κάνουμε, ότι έγινε πέναλτι, ότι με το πολυχρόνι και τα λοιπά. Τι να κάνουμε τώρα, αφού οι άνθρωποι βλέπουν με οπαδικά γυαλιά. Τι να τους κάνουμε τώρα, αυτοί μπορούν πλέον να τους πεις τώρα τους πείσεις. Τώρα που θα δουν τους ορισμούς θα καταλάβουν ότι είναι τιμωρημένοι και ο Τζίλος και ο πολυχρόνι.
0: Για παίζουμε τώρα, για πάμε, τι έχουμε τώρα.
1: Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τώρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι από το πάνω ράφι η διαιτησία για το παιχνίδι των τέρπι των αιωνίων, έτσι για να μην έχουμε θέματα. Τώρα διαρρέει ο Λανουά ότι θα φέρνει και άλλους ξένους για ως προς το ΒΑΡ.
0: Από μεγάλα πρωταθλήματα εννοείς ή...
1: Όχι, τώρα μην πιάσεις.
0: Όχι απαραίτητα. Ναι.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόμαχοι της διαιτησίας που είναι στο ΒΑΡ. Αυτοί και από το εξωτερικό έρχονται για μεροκάματα. Τώρα πιστεύω ότι... Αλλά μια ματιά που ρίξα στα παιχνίδια, δεν νομίζω ότι... Τώρα εκτός αν στο ΑΕΚΟΦΗ έχει ξένους μόνο φαρίστες, δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο αλλού να έχει. Αλλού δηλαδή δεν έχει κανένα παιχνίδι που να είναι για να φέρει ξένους. Βέβαια το ζήτησε ο Ηρακλής, το ζήτησε ο Αστέρας Τρίπολης, το ζητάνε και τώρα κάνει πολιτική ο Λανουά. Βρεθήκανε τώρα όλοι στην εθνική ομάδα, καταλαβαίνεις, όλοι οι πλαχοδήμαρχοι ήταν εκεί. Και πρόεδροι πάει, είχαν πάει. Οπότε όλα αυτά πιέζουν την ΕΠΟ, πιέζουν τον Γκαγκάτσι, πιέζουν όλοι θέλουν κάτι παραπάνω, όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λέμε ότι μπαίνουμε πλέον σε αυτό το γρανάζι διαιτησίας από την αγωνιστική που ξεκινάει τώρα που θα τη βρούμε μπροστά μας. Από εκεί και μετά η ΕΠΟ τώρα θα επανέλθει στους ρυθμούς της γιατί είχαν μείνει όλα τα θέματα πίσω. Έτσι. Και θα δούμε τα περαιτέρω. Είναι σε μια έξαρση στο πρωτάθλημα της Super League 2. Σήμερα είχαμε τρία παιχνίδια. Καλές γενικά διαιτησίες, καλές, με τα όποια λάθη, αλλά δεν ήταν αυτά τα οποία περάσαν το παιχνίδι και στη νίκη της Μαρκό μέσα στη Χρυσούπολη και στις δύο ισοπαλίες στην Καλυθέα και στο ΠΑΟΚ Β. Αυτό δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Θα πρέπει να σταθούμε όμως στη διαιτησία του Φωτιά στον αγώνα της Ισπανίας. Δεν είναι εύκολο να παίξει τώρα την πρωταθλήτρια. Δηλαδή όταν παίξει στην Ισπανία καταλαβαίνεις. Πολλοί είπαν για τον γκολ το οποίο ακύρωσε, αλλά υπήρχε φάουλ, όπως το είπε και ο παρατηρητής, πράγματι και σωστά το σφίριξε, βέβαια μετά όταν η μπάλα βρέθηκε στα δίχτυα, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ από τον παίκτη ο οποίος εμπόδιζε τον αμυντικό να αποκρούσει. Και αυτή η διαιτησία είναι προάγγελος ότι έρχεται, μπορεί τώρα με το τέλος του Γενάρη ή με τις αρχές του νέου χρόνου να ενταχθεί και αυτός στον πίνακα των ελίτ διαιτητών.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω ηλικίας μπορεί.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη?
1: Αυτά είναι συγκινικές γραμμές.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Περισσότερο Τετάρτη.
1: Για χαρά.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.

και να απαντήσω ένα μήνυμα εδώ του Λευτέρη, του φίλου του Λευτέρη του Κουμουτζέλη, αν διαβάζω καλά, ναι. Ρωτάει λοιπόν, αν τελικά πάρει την τρίτη θέση στον όμιλο εθνική, υπάρχει περίπτωση να έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω μπαράζ για πρόκριση στο Euro 2028, αν δεν τα καταφέρει μέσω προκριματικών. Αυτό που γνωρίζουμε, φίλε Λευτέρη, ότι είναι δύσκολο και περίπλοκο. Πρέπει να δούμε οι ομάδες τι θέση θα καταλάβουν κτλ. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αποκλείεται και κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να δούμε πρώτα μέσα από άλλα γεγονότα αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή όχι. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλο και φίλοι. Ακούτε τη Ρεβέτα Ελλάδα Sports 94,3 και καλωσορίζουμε εδώ τον καλό μου φίλο και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Ιάκωβο Χάτζη Αθανασίου. Ιάκωβε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να πούμε πέντε κουβέντες ήθελα, Ιάκωβε, για την εθνική ομάδα. Ολοκληρώσαμε αυτή την τετράδα των αγώνων, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω την άποψή σου.
1: Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα μας έκανε όλους πάρα πολύ υπερήφανος, μπορώ να πω. Αυτό το έδειξε και στον αγωνιστικό χώρο. Και να θυμίσω κάτι ότι μαζί και οι δύο και στην εκπομπή την τηλεοπτική την οποία είχαμε, είχαμε μιλήσει πριν από αρκετό καιρό ότι αυτή η εθνική μπορεί. Έχει το ταλέντο, έχει τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και το απέδειξε στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο. Και μπορώ να πω πολλά μπράβο, γιατί πραγματικά μας κάνουν πάρα πολύ υπερήφανος. Φυσικά ακόμη δεν έχει τελειώσει, έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια και νομίζω ότι αυτή η εθνική έχει πολύ μεγάλο μέλλον και καλό μέλλον.
0: Ναι, εγώ θαυμάζω το πάθος τους. Είδαμε τον Χρήστο Ροτζόλη να έχει τραυματιστεί και να θέλει να συνεχίσει. Είδαμε τον Μαυροπάνο εχθές να εξοργίζεται όταν είπε να τον βγάλει. Δηλαδή τέτοιο πάθος, ειλικρινά Ιάκωβε, δεν το θυμάμαι σε εθνική ομάδα ποτέ.
1: Νομίζω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω, μπορεί να φανεί λίγο υπερβολικό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα, την οποία βλέπουμε τώρα, έχει μεγαλύτερο ταλέντο από την εθνική ομάδα του 2004. Αυτή εμένα είναι η άποψή μου.
0: Ως ποιότητα εννοείς.
1: Ως ποιότητα, ναι.
0: Ναι, είδαμε χθες τον Μαυροπάνο, τον Κουλιεράκη, τον Ρέτσο, τον Σιάλιακα.
1: Όλα τα παιδιά και φέραμε ένα αποτέλεσμα, μπορώ να πω.
0: Ο Τζιμίκας.
1: Ναι, φέραμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο, για το χθεσινό παιχνίδι μιλάω τώρα, το οποίο απέναντι σε μία από των τεσσάρων παγκοσμίων πρωταθλημάτων απέναντι στη Γερμανία και πήραμε 4 βαθμούς. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τα παιδιά δείξαν πολύ μεγάλο πάθος, πολύ μεγάλη θέληση. Γενικά θέλω να πω ότι αυτή η εθνική ομάδα μας έκανε όλους πάρα πολύ περήφανος. Φυσικά έχουμε δύο παιχνίδια ακόμη, ένα απέναντι στην Ολλανδία και ένα απέναντι στη Σερβία, που νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα μπορεί να πάρει την πρώτη θέση.
0: Το θέμα είναι να κατακτήσουμε τουλάχιστον τις δύο πρώτες για να εξασφαλίσουμε τα προεδρικά του.
1: Τις δύο πρώτες να μπούμε στο γκρουπ των ισχυρών. Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα μπορεί να καταφέρει πολλά. Πάρα πολλά.
0: Πάντως, δηλαδή, έλειπε και στα δύο τελευταία παιχνίδια και ο Χρήστος Τζόλης, ποιότητα μεγάλη, ο Καρέτσας, τον είδαμε το παιδί, πώς χαϊδεύει την μπάλα και πώς κινείται μες στο γήπεδο. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας που λείπει, πιστεύω και ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να επανέλθει στην εθνική ομάδα. Από εκεί στην επίθεση, τι να πούμε τώρα, έναν Παυλίδη ο οποίος άριστος, Ιωαννίδης, Κοστρούλας, Δουβίκας, Τετέι.
1: Όλα τα παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε ο Σάλιακα, ας πούμε, μόνο ήταν καλός ή ο Τσιμίκας ήταν μόνο καλός.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε από τον Τζολάκη μέχρι και τον τελευταίο, να πιάσω έτσι, μέχρι και τον τελευταίο που μπήκε έστω και σαν αλλαγή, τα παιδιά δώσανε τα μέγιστα.
0: Έτσι.
1: Δώσανε τα μέγιστα και μπράβο και συγχαρητήρια και αυτή την εθνική ομάδα θέλουμε να βλέπουμε.
0: Και αυτό που είπαμε...
1: γι' αυτό και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την εθνική ομάδα, γιατί πιστεύουν σε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα παιδιά ότι πραγματικά μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Όπως είπε και ο Γιούργεν Κλοπ, είναι μια χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρέπει και να έχουμε κάποια αποτυχία, πρέπει να στηριχτούν, να μην υπάρχουν γκρίνιες και να προχωρήσουν, γιατί είναι νεαρά σε ηλικία και έχουμε χρόνια μπροστά τους.
1: Αυτό εννοείται. Εντάξει, θα έρθει και το άσχημο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να έρχονται όλα τα αποτέλεσμα, αλλά εγώ είδα αυτή την αγάπη των φιλάθλων όλων των Ελλήνων να αγκαλιάζει αυτή την ομάδα και πραγματικά πρέπει να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά όσο μπορούμε.
0: Βέβαια, γιατί ακούστηκε και το άλλο Ιάκωβε ότι η Εθνική Γερμανίας δεν ήρθε με τους μεγάλους παίχτες, δεν ήταν αυτό, δεν ήταν εκείνο. Ρε παιδιά, μικραίνουμε τον εαυτό μας και την εθνική μας έτσι. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί πάντα. Έχουν πληθώρα από καλών ποδοσφαιριστών και το είδαμε.
1: Θα σταθώ στις δηλώσεις του Κλοπ που είπε ότι μόνο αυτό θέλω να πω, ότι δεν θέλω να ξανασυναντήσω αυτή την ελληνική ομάδα.
0: Ναι, γιατί είδε ότι δεν σκόρερε ούτε μια φορά στα δύο παιχνίδια και δεν κέρδισε κανένα.
1: Ούτε μία φορά. Και δεν μπορώ, εντάξει, δέχτηκαμε μία πίεση και είναι λογικό.
0: Σαφώς.
1: Να δεχτούμε μία πίεση, αλλά χωρίς μεγάλες ευκαιρίες.
0: Το πρώτο ημίχρονο υπήρχε κατήφορος πολύ για την Εθνική Ελλάδα.
1: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι η ομάδα ισορρόπησε, έδειξε ταλέντο, έδειξε πάρα πολύ θέληση. Και στα 90 λεπτά έδειξε θέληση.
0: Έτσι.
1: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι έδειξε το κάτι παραπάνω.
0: Τώρα...
1: πρέπει να στηρίξουμε αυτή την εθνική ομάδα.
0: Ακριβώς. Το Νοέμβριο έχουμε τα δύο παιχνίδια. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρουμε το ένα από τα δύο.
1: Στις 16 νομίζω ότι παίζεται στο Θεσσαλικό.
0: Έτσι.
1: Στη Λάρισα νομίζω ότι εκεί το γήπεδο θα πρέπει να είναι όχι μόνο γεμάτο και κάτι παραπάνω.
0: Έτσι. Τώρα και δύο λόγια πριν κλείσουμε για τον ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή. Έχουμε ντέρμπι την Κυριακή.
1: Είναι ένα ντέρμπι, να δούμε λίγο πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες μας μετά από αυτή την 20ήμερη, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Διακοπή, να δούμε και οι παίκτες οι οποίοι λείπανε με τις εθνικές ομάδες, να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκονται. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 5-5, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ανταγωνιστικό αντάξεις και των δύο ομάδων στο ταλέντο το οποίο έχουν.
0: Να δούμε. Έχει ενδιαφέρον το μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει, συγγνώμη Τάσο που διακόπτω, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια να κάνει τέτοια πορεία.
0: Ξεκίνημα,
1: νομίζω ότι έχει αυτό, αλλά έχει δείξει ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή ποιότητα και με καλούς ποδοσφαιριστές, με καλή θέληση, με καλό προπονητή, με μια ηρεμία που νομίζω ότι είναι καλό για την ομάδα.
0: Είχε κάνει ξεκίνημα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είχε ξεφύγει και 7-8 βαθμούς μπροστά, αλλά σαν ποιότητα η ομάδα όμως όχι, δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή.
1: Νομίζω ότι είναι καλύτερη αυτή.
0: Πολύ καλύτερη.
1: Αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Ακριβώς. Φίλε Ιάκωβε, να σε ευχαριστήσω πολύ, φτάσαμε στο τέλος αυτό το λίγο, αλλά και σημαντικό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και πάλι. Φιλιά.
1: Να είστε καλά.
0: Και με τον Ιάκωβο Χατζανασίου, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ, γιατί ακολουθούν διαφημίσεις, μετά δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου και αμέσως στη συνέχεια ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης με το επόμενο δίωρο ρεπορτάζ των ομάδων και πολλά άλλα. Τρίωρο θα είναι τρίωρο, μου λέει Νίκος ο Κατσάτσος. Οκ, λοιπόν, ο Σάκης Μπουσδούνης λοιπόν με τρίωρο ακολουθεί. Εμείς πρώτα Θεός την Τετάρτη και πάλι μαζί στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Για χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν.
0: Και λεφτά. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
0: τσακμπάνι.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Τιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουκα δεν πας για...

0: Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το εγκόμιο της εθνικής ομάδας έπλεξε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη ο Ιάκωβος Αθανασίου. Αυτή η εθνική έχει πολύ μέλλον, έχει τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η ομάδα που όλοι θέλουμε να βλέπουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Ο Βιθέντε Νταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για τον
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Με του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις ο Δετέι. Από στιγμή στη στιγμή αναμένεται στην Αθήνα ο επιθετικός των Πρασίνων Λιβάη Γκαρσία για να υποβληθεί σε μαγνητική λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Πιθανή παρουσία του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Τριφυλιού για το μάτς με την Μπόρα Τσπάνια Λούκα. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτά να έχει ήδη γυρίσει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Μαυριτανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφηξη του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρότα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στραχώσα, εκτός θα είναι ο Βάργκα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ για όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάσμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μαντιλματζή. Ανεβάζουν στροφές οι Μπέιλι και Σα. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσένα ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς και Γιάκιτς. Κάτι Κοστούμπας παραμένει ο Αντώνης Τσιφτσής με το δικέφαλο του Βορρά να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Σαν Λαρίνα για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Εντός της ημέρας πραγματοποιείται στο κόμμα η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ παρών ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα μάτς Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία. Στη Β' κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στη φάση των 32 του Open του Πεκίνου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.

Αποστόλη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, όπως εσείς θέλετε. Καλώς ήρθατε εδώ στην Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. 5 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα. Καλή εβδομάδα, να ευχηθώ σε όλους σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα.

Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα, έχει μείνει αίτητη και είναι στην πρώτη θέση του ομίλου της παρέα βέβαια με την Ολλανδία. Να σας πω πως η αναμέτρηση της Γαλανόλευκης έσπασε τα κοντέρ και σε ποσοστό τηλεθέασης χθες το βράδυ. Συγκέντρωσε σχεδόν το μισό κοινό, το μισό τηλεοπτικό κοινό. Το ενδιαφέρον του μισού τηλεοπτικού κοινού.

Πάντως βάλθηκε η εθνική μας να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Με την παρθενική της παρουσία στην Ελίτ. Γιατί τουλάχιστον με αυτά που είδα μέχρι τώρα παίζει ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο. Παίζει και για το αποτέλεσμα. Από ό,τι φαίνεται, στα όνειρα που έχουν βάλει δεν υπάρχει ταβάνι. Φυσικά και έχει πολύ καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Τώρα το επόμενο ζητούμενο είναι να μπορεί να παίρνει, να μάθει μάλλον να παίρνει και αποτελέσματα. Καλό είναι να συνεχίσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να βλέπουμε να ξετυλίγεται το ταλέντο που έχει και σίγουρα θα πρέπει να επιστρέψει σε ένα μεγάλο ραντεβού. Και στο Euro αλλά και για το Mundial μιλάω. Θα πρέπει να μάθει και να αντέχει για να μπορεί να πάρει αποτελέσματα, να είναι λίγο πιο σκληρή. Σε αυτό που είδαμε μέχρι τώρα έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο με τη Σερβία και την Ολλανδία.

Έφυγε περίφημα σε δύο μάτς με τη Γερμανία, κρατώντας ανέπαφε την αιστεία και πολύ καλά για ένα ημίχρονο με την Ολλανδία. Έχουν διεθνή

0: Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Σήμερα θα πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, Σάκη, εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Εμείς μια χαρά προς το παρόν, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάποια είδηση, κάτι φρέσκο. Αλλιώς να πάμε, γιατί ξεκίνησε και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε και τα τελευταία μάτς στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας με την Ευρωλίγκα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Ναι, κοίταξε, είδηση περιμένουμε αν θα βγει, που δεν νομίζω να βγει, από το κόμμο.
0: Α, ναι, μάλιστα, για τη συνάντηση λες, ναι.
1: Μπράβο, γιατί είναι η συνάντηση των μετόχων της Ευρωλίγκα, εκεί είναι και ο Γιαννακόπουλος και η Αγγελόπουλη, δηλαδή και η μεγάλο μέρος των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, όπου εκεί θα έχουν μια σύσκεψη. Αυτό το οποίο περιμένουν στην ουσία είναι...
0: Φαντάζομαι να πάρουν αποφάσεις που θα είναι κρίσιμες για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια πρόταση λοιπόν από το NBA Europe για την εξαγορά της Ευρωλίγκα. Οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι δεν θα προχωρήσει αυτό το σενάριο, ότι δεν θα ικανοποιηθούν οι ομάδες, και αυτό με την έννοια ότι επειδή του χρόνου θα γίνουν 24 και το προϊόν ήδη αυξάνεται σαν έσοδα και σαν brand της Ευρωλίγκα, ότι θέλουν να πουλήσουν πολύ πιο υψηλά. Αυτό βέβαια θα δημιουργήσει ένα θέμα, γιατί αν γίνει το NBA Europe και γίνει και το NBA Europe, θα κάνει μόνο τούτος ή άλλος τη διοργάνωση του χρόνου με 12 ομάδες. Αν λοιπόν προχωρήσει το NBA Europe και προχωρήσει και η Ευρωλίγκα μόνη της, υπάρχει ένα θέμα. Λένε οι πληροφορίες ότι θα γίνει μετά ξανά νέα προσπάθεια να τα βρούνε, ή θα υπάρξει προσπάθεια να τα βρούνε ξανά με νέα πρόταση εξαγοράς, ή πάση περιπτώσει να ξαναγάσουν οι τραπέζες από την αρχή. Δεν ξέρω, είναι το φαινόμενο, το θέμα αυτό μάλιστα εξελίσσεται, θα λέει κανείς, χωρίς να μπορεί να προδικάσει κάτι.
0: Ακριβώς. Για πιθανότητα συνεργασίας δεν βλέπεις κάτι?
1: Όχι, γι' αυτό και πάει σε εξαγορά, επειδή απορρίφθηκαν οι πιθανότητες συνεργασίας, γι' αυτό προχώρησε το NBA Group σε πρόταση, προχωράει σε πρόταση εξαγοράς. Το φαινόμενο της Ευρωλίγκα βέβαια, παραλαμβάνω, εφόσον είναι το NBA Europe, δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει οικονομικά, γιατί το μοντέλο δεν έχει παραπάνω έσοδα. Το marketing του NBA και το brand του NBA και μόνο που θα ασχοληθεί είναι σε άλλο επίπεδο. Βέβαια το NBA Europe και να γίνει και να ξεκινήσει, δεν έχει την τεχνογνωσία της Ευρωλίγκα, και επίσης δεν θα έχει τα κλαμπ της Ευρωλίγκα, που σημαίνει ότι θα είναι έξω τα μεγάλα ονόματα. Άρα λοιπόν πάλι και αυτό εξασθενεί. Νομίζω ότι θα είναι κακό για τον μπάσκετ να έχουμε δύο οργανώσεις. Επειδή δεν τα βρήκαν αρχικά, πάνε στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το φαινόμενο της διαπραγμάτευσης που λέμε, που θα δούμε σήμερα, οπότε θα πούν όχι, αλλά ξαναλάτε τα ξαναπούμε, που είναι και αυτό στο τραπέζι, και βλέπουμε. Θα πέσει στο τραπέζι ακόμα και η προσπάθεια δημιουργίας Ευρωλίγκα 30 ομάδων από την ίδια την Ευρωλίγκα με πολλά καινούργια franchise. Θα δούμε. Αναμένονται όλα.
0: Ναι, είναι όλα ρευστά προς το παρόν.
1: Η είδηση δεν βλέπω να βγαίνει, αλλά μπορεί και να βγει, θα το δούμε.
0: Θα δούμε, μάλιστα. Είχαμε και το πρωτάθλημα που ξεκίνησε, όπως είπα. Θεωρείς ότι θα είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών?
1: Ναι, θα είναι, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει θέμα για τους δύο αιωνίους της Αθήνας, δηλαδή να κινδυνεύσουν να μην πάνε στο τελικό αυτοί οι δύο και να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα είναι το πιο ανταγωνιστικό, γιατί δεν θα έχουν εύκολα παιχνίδια με Άρη και ΠΑΟΚ, ούτε εντός έδρας, έτσι, αυτό κρατάμε. Άρα λοιπόν, επίσης το πρωτάθλημα σίγουρα δείχνει ότι είναι ενισχυμένο, με την έννοια ότι έχουμε καλές ομάδες γενικότερα. Είδαμε και την έκπληξη της Καρδίτσας με τον Άρη, ήταν η έκπληξη της προσαγωγικής, ναι. Ήταν του Άρη με ένα μπάτζετ 15 φορές της Καρδίτσας και νίκης όμως. Αυτό δείχνει ότι οι ομάδες επηρεάζουν και από τα ταξίδια στην Ευρώπη, και όσο και αν έχουν ενισχυθεί στο ΠΑΟΚ, έχουν ακόμα ψωμιά που λέμε, και θέλουν χρόνο. Και ο ΠΑΟΚ αγκομάξει να κερδίσει τη Μύκονο 88-85. Άρα λοιπόν ο Άρης έχασε φορές εκτακτό με κακή εμφάνιση και γκάζ για Σπανούλη. Αυτό όμως νομίζω ότι δείχνει και το μέγεθος του πρωταθλήματος, δηλαδή πράγματι υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Τι άλλο να κρατήσουμε? Εντάξει, αν την νίκη Τσάκ με τον Μαρούς, θα κρατήσουμε την περίπου, εντάξει, Παναθηναϊκός με το Βίκο που δείχνει αδύναμος, όπως και η Λευκάδα, την τρίφα βαγή της Α2, η νεοφώτιστη. Κρατάμε τον Ολυμπιακό μέσα από το Ιβανόφιο, επέστρεψε με Λουντίνο 78-68, καλός και ο Μακεντάιρ χαλαρά Εντάξει, δεν είναι ο Ηράκλης, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα κακό ξεκίνημα, είχαν 10 πόντους, έκανε ένα 11-31 στη δεύτερη περίοδο και καθάρισε το παιχνίδι με συνοπτικές διαδικασίες και στους 20 πόντους. Τα γνωστά τώρα βρίζα τον Μπαρζόκα κάποιοι.
0: Καλά,
1: ωραία, ωραία η νέα μασκότ του Ηράκλη, έτσι με την οπαδό που την μεγάλη ηλικία που. Αλλά ωραία, ωραία κίνηση αυτή που ήταν ο Ηράκλης. Τι άλλο είχε πρωταγωνιστική. Είχαμε 48 βολές νομίζω του Προμηθέα με το Περιστέρι που νίκησε την πάρα του Προμηθέα. Ακόμα βολές του Τάρνη.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ δεν άσχομαι με τις βολές. Θα μου πει κανένας άλλος, το θυμίζεις, εντάξει παιδιά, δεν άσχομαι με τις βολές. 48 και να κυνηγάς το σκορ, δηλαδή ο άλλος πρέπει να κτλεί βολές.
0: Ακριβώς, η λογική αυτό λέει.
1: Εντάξει, δεν ασχολούμαι, αλλά

0: μπροστά, γι' αυτό βέστα και εσύ.
1: Θα τα βρω εγώ και θα μισό λεπτό με λίγο χρόνο.
0: Να τα θυμηθούμε τα αποτελέσματα. Ενδιαφέρον το πρωτάθλημα σίγουρα. Εντάξει, η πρεμιέρα καλή ήταν. Ναι, δεν είχε κάτι άλλο. Τα πάμε όλα νομίζω.
1: Πάντως ανταγωνιστικό δεν μπορεί να μην είναι φέτος. Έτσι, και θα δεις ότι θα βάλει δύσκολα και ο ΠΑΟΚ, ειδικά ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο Άρης.
0: Εννοείται. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα στην Ευρωλίγκα έχουμε μονή αγωνιστική. Έχουμε EuroCup, έχουμε πρεμιέρα Champions League με τη συμμετοχή της ΑΕΚ και του Περιστερίου. Παίζουν εντός έδρας η ΑΕΚ. Πες από τα προγράμματα τώρα η ΑΕΚ παίζει με μια βίλπα. Και εντάξει περίπατο θα κάνει και έχουμε και την ομάδα του Περιστερίου παίζει με την Μπάμπερ και δεν έχει σημαίνει στην Άλμπα στην πρωταθλήτρια Γερμανία 15 πόντους άρα είναι καλή η Μπάμπερ θέλετε το εκεί.
1: Λοιπόν να δώσω τα αποτελέσματα που τα χρωστάμε ένα-ένα. Λοιπόν το Σάββατο Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88 όπως είπες δύσκολα ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Μύκονο ΑΕΚ Μαρούση 91-70 Κολοσσός Ρόδο Δόξα Λευκάδας 91-75 Προμηθέας Περιστέρι 88-94 Καρδίτσα Άρης 74-68 και την Κυριακή χθες Παναθηναϊκός Βίκος 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78.
0: Ό,τι είπαμε. Λοιπόν, στο EuroCup έχουμε επίσης εκεί τις δύο ομάδες μας που άρχισαν να προβληθεί την Μπούργος από την Ισπανία. Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο τα παιχνίδια μας. Ο ΠΑΟΚ εντάξει παίζει στη Βοσνία, στο Σεράγιβο με την Μπόσνα.
1: Ναι, στις 8.30 είναι το μάτς αυτό.
0: Α, ναι, με τις ημέρες πέσε, γιατί σε αγωγωστά, την Τρίτη
1: στις
0: είναι αυτό.
1: Στις 6 του μήνα, δηλαδή αύριο.
0: Αύριο
1: στις 8.30.
0: Ωραία, λοιπόν, και έχουμε και τον Άρη, ο οποίος παίζει με την Μπούργκο στην Ισπανική, έτσι.
1: Ο Άρης παίζει στις 7 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη. Μπούργκος, ναι, στις 8 το βράδυ.
0: Ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Μπούργκος είναι καλή ομάδα, έχει πάρει και δύο Champions League. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, για την ΑΕΚ είπαμε ότι παίζει με αυτή την Βίλπας από τη Φιλανδία. Είναι πρωτάρα, δεν έχει δάξει να κάνει περίπατο η ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, ο Άρης δεν είναι τόσο εύκολο μας το δείχνει, γιατί νομίζω ότι τον έχουμε και για να παγωθεί. Και έχουμε Ευρωλίγκα, όπου ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή με την ΕΦΕΣ. Και την Πέμπτη έχουμε το ντέρμπι. Το πρώτο ντέρμπι, Παναθηναϊκός Φενέρι, το τέταρτο σύγχρονο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Θα έχει και τις έδρες του Παναθηναϊκού και άλλες. Θα δούμε τώρα ποιοι και πώς και ποιοι. Πέσε αυτή το Χέρι Ντέβις. Ένα μάτς πολύ σημαντικό γιατί ο Παναθηναϊκός αν το πάρει αυτό νομίζω ότι θα να κάνει και 8 στα 8 στο ξεκίνημά του. Εδώ είναι ένα μάτς που θα κοντραριστούν δύο καλύτερες άμυνες στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρ με 70 από το παθητικό Παναθηναϊκό 72. Και θα δούμε αν θα παίξει ο Λάκης με τη Φενέρ ο οποίος παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος και δεν έχει παίξει καθόλου. Οπότε και να παίξει θα πάρει λίγο χρόνο. Σίγουρα το κράσι θέση του Παναθηναϊκού και τα μάτια που γίνανε εύκολα μέχρι στιγμής. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, sold out. Την Πέμπτη το βράδυ είναι και δέαρτο. Την Παρασκευή ο Ολυμπιακός είναι και δέαρτο. Παίζει, μπαίνει, ο Ολυμπιακός είναι χαρούμενος γιατί επιτέλους σταμάτησε τα ταξίδια και θα ηρεμήσει και εξυπηρετεί λίγο. Έχει και ρεπό σήμερα μετά από τα συνεχόμενα ταξίδια και τα 5-6 μάτς σε 11 μέρες με τα περισσότερα εκτός. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κανονικά τον Μιλουτίνο, είναι πλήρης πλέον. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός παίζει με την ΕΦΕΣ στο γήπεδο της ΑΕΚ, γιατί εκεί θα είναι διαδρομή για αρκετούς μήνες. Και στην Ευρωλίγα και στην Ελλάδα και η ΕΦΕΣ να πούμε ότι άλλαξε ο τραυματίας ο Μάικ Τζέιμς, χάνει τη χρονιά και οι συνθέσεις του ήρθε ο Κάμερον Πέιν που είχε παίξει παλιός εντέρα έπαιξε στην Παρτίζα δεν είναι κάτι τρομερό, καλό της προστάκης αλλά η ΕΦΕΣ και χωρίς Παπαγιάννη και χωρίς Κορντινιέ νομίζω ότι θα είναι ένα εύκολο βράδυ για τον Ολυμπιακό σχετικά ας είναι μια καλούτσικη ομάδα η ΕΦΕΣ η οποία έχει στόχο στα play-off αλλά είναι soft, νομίζω ο Ολυμπιακός θα το καθαρίσει το παιχνίδι και εύκολα έχουμε τρόμο να έχουμε
1: Μάλιστα, ξέρεις τι, μια ερώτηση από το φίλο τον Ηλία που σε ρωτάει έτσι ένα πρώτο σχόλιο με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα από τους δύο αιώνιους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι κάνει μια αλλαγή όσον αφορά την εικόνα του και το προφίλ του αγωνιστικό με τον Ομπράδερ στον πάγκο. Είναι μια ομάδα σκληραγωγημένη πλέον, παίζει άμυνα. Και εντάξει, μην κοιτάτε τα νούμερα τώρα τα οποία έχει δείξει ο Παναθηναϊκός 72 πώς είχε και εύκολους αντιπάλους. Έτσι λοιπόν, αλλά σίγουρα ότι έχει έμφαση στην άμυνα. Φαίνεται για τον όσο στην πεντάδα παίζει ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος είναι ο καθεξοχήν αμυντικός του Παναθηναϊκού γιατί στην επίθεση δυσκολεύεται, αλλά το ότι βάζει την πεντάδα και παίζει για αυτά λεπτά ο Πάτρος είναι ένα μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός βάζει το εμπιστάμε το εγώ. Υπάρχουν και απουσίες. Έχει και δει και τον Μαντζούκα που είναι με 12 πόντους ο πρώτος σκόρερ και παίζει και πιο πολύ από όλους τους 2 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή του Νάρη για να βρει τις ισορροπίες του. Η εικόνα του είναι πολύ καλή. Έμφαση στην άμυνα. Θέλει

0: πιθανό για την επίθεση, ακόμα δεν έχει ρολάρει την επίθεση. Θα δούμε τι θα κάνει με ψηλό, αν θα πάρει και άλλο ψηλό. Δεν φαίνεται σε κάτι, νομίζω έχουν ακουστεί διάφορα νόματα, αλλά δεν βιάζεται κανένα και θα γυρίσει πιο φαλ. Σιγά σιγά. Υπάρχει επιστροφή του Ναν, μόλις τώρα που να είναι, η οποία θα δούμε κατά πόσο θα εγκληματιστεί και πόσο θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο σποράρισμα. Και από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός, ο χρόνος δουλεύει και για αυτόν, αφού δουλεύει.
1: Ναι, είναι ένα θέμα πάντως με τον Ναν, γιατί είχε μάθει τα προηγούμενα χρόνια εντελώς διαφορετικά με τον Ραταμάν, έτσι.
0: Θα δούμε τώρα, όλος ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα μπάσκετ αλάνας. Είδαμε τώρα
1: άναρχο, θα έλεγα.
0: Ναι, είδαμε και το Κέι Ντέιβις που αποσποστάρει αυτά που λέγαμε και στην αρχή της σεζόν. Είδαμε ότι ό,τι είχαμε πει στην εκπομπή σου, Σάκη, γι' αυτό είναι μπροστά η εκπομπή σου, γιατί ακούγονται πράγματα τα οποία δεν τα γράφουν και εμείς τα λέμε νωρίς. Είχαμε πει ότι δεν θα παίζει κανείς πάνω από 22-23 λεπτά.
1: Ναι, και όπως έτσι γίνεται.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα ο μέσος όρος εκεί θα είναι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σωστά. Ο Ολυμπιακός, αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχει μια καταπληκτική επίθεση. Έχει την δεύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα με 93 πόντους. Σκοράρει πάρα πολύ, όπως λέγαμε. Ο Ολυμπιακός γενικά είναι πανέτοιμος. Ήταν από την Πολώνια, ήρθε γιατί ήταν εκτός προγράμματος, αλλά ήρθε γιατί ήταν κουρασμένος στα συνεχόμενα ταξίδια ξεκάθαρα. Γι' αυτό πήρε εξωτερικά η Βίρτους. Ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα στην άμυνα. Πρέπει να βρει μια ισορροπία να παίζει και κάποια διαστήματα καλής άμυνας. Δεν λέμε να έχουμε εξηγήσει για την άμυνα τι σημαίνει πλέον, αλλά ο Ολυμπιακός ότι έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο επιθετική ομάδα αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο. Απ' την άλλη θέλει κάποια πεντάλεπτα καλής άμυνας, αυτά τα ψάχνει, θα τα ψάξει, όπως και περιμένει την άνω του Μακιντάρη που σιγά σιγά θα από άτολμο στην επίθεση στη δημιουργία είναι καλός, έχει 5-6 ασίσμα στον Ορός και ο Γόκαμ. Θέλει όμως παραπάνω λίγο να απειλεί ο Μακιντάρη, κυρίως αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός όμως είναι να γεμίσει νομίζω στο 3, θέλει μια μεταγραφή εκεί πέρα, μέχρι στιγμής δεν πάνε καλά εκεί, είναι μόνο ο Γουόρ και ο Βανικολάου, ανεβαίνει ο Φουρνιέ, δεν βγαίνει το σχήμα αυτό εύκολα. Εντάξει, άλλο να σε κάποια παιχνίδια, αλλά σε διάρκεια έχει θέμα και στην άμυνα παίζει ρόλο και η παρουσία του Φουρνιέ στο 3, γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα ακυρθεί για παίκτη εκεί, θα περιμένει τώρα που να είναι το Χεζόνι, αν θα μείνει ελεύθερος, θα περιμένει τον Διάλο αν τυχόν σπάσει συμβόλαιο, δεν του αρέσει την δύσκολες περιπτώσεις, θα κοιτάξει και άλλο παίκτη πιθανώς. Θέλει παίκτη Ολυμπιακός, παραλαμβάνω και στο 3-4. Θα κέρδει στο κέρδος του Ολυμπιακού, βέβαια στο μεγάλο του Εντζά ήδη είναι καλύτερος από τον Πίτερς. Δεν λέμε ατομικά στην επίθεση, ο Πίτερς είναι καλύτερος Πίτερς από όσα και ο Εντζά σκοράρει πιο πολύ, έδωσε και 12 πόντους και σε καλά παιχνίδια, όχι της πλάκας. Αλλά ο Εντζά κάνει και 10 πράγματα παραπάνω, 10
1: πράγματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τζέι είναι καλύτερος, όπως επίσης τον Άσο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο, ο οποίος ήδη κάνει διαφορά. Ο Ολυμπιακός παίρνει 20 πόντους και 10 ασίστ από τον Άσο που δεν έπαιρνε τίποτα από τον Γουόκαμ. Θέλει όμως να βελτιώσει λίγο την αμυνά, το παραλαμβάνω. Αλλά γενικά είναι πολύ καλά γιατί σπάει 93 πόντους το παιχνίδι. Και εντάξει, είναι και λίγο και με 3 μάτσες εκτός έδρας, έτσι, όχι εντός.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος, αν σου λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί αργότερα θα ακούσουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα παντρέψουμε λίγο αθλητισμό με μουσική, θα ακούσουμε το Σάκη Αρσενίου.
0: Γι' αυτό η εκπομπή σου
1: ξεχωρίζει,
0: γιατί τρέχει πολλά πράγματα, κοινωνικά σχόλια, αθλητικά, πολλά.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο, φίλε.
0: Γι' αυτό αρέσει.
1: Λοιπόν, θα σα συναντήσουμε αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, Σωτήρη.
0: Σε καλά.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, με πλήρη ανάλυση βέβαια για τα μπασκετικά θέματα. Ο γκουρού του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε, εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα.

0: Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου

0: Επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 90,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε

0: το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνία.

32 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 6. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με πλούσιο ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα Σωτήρη Γεωργίου. Πλήρη ανάλυση για όλα τα θέματα του μπάσκετ. Έχουμε τον καλύτερο στην παρέα μας, όπως λέει ο φίλος μας ο Ηλίας.

Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ιωάννου στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η Εθνική Συνοργάνωση Παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για μια έτσι όμορφη καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα δεν έχουμε αγώνα, όχι Βίκυ μου δεν έχουμε. Έχουμε όμως εκλεκτούς ρεπόρτερ να σχολιάζουν τα του Σαββατοκύριακου. Πολύ ενδιαφέρον. Αναμένω. Ευχαριστώ μας λέει φίλη μας η Βίκυ Ευγενές εδώ όπως πάντα. Γεια σου Βίκυ, μας ευχαριστούμε πολύ.

Γεια σου φίλο το Λευτέρη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, Σάκη. Αναμένουμε να ακούσουμε όλα τα αθλητικά θέματα. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και φυσικά καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι. Νίκη από τη Λευκάδα, γεια σου Νίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκη, εσύ πρέπει να είσαι 80 Αυγούστου 90. Πολύ όμορφη παραλία που έστειλες, Αγιοφύλη Λευκάδας. Και μια ωραία φωτογραφία με θέα που ψηλά λέει: όλη η Λευκάδα στην καρδιά μου. Δεν υπάρχει χειμώνας, λέει η Νίκη. Έτσι πάντα, στην καρδιά σου να έχεις καλοκαίρι. Άνοιξη και καλοκαίρι, στο εύχομαι. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Σήμερα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, είχαμε αγώνες για τη Super League 2. Τρεις αγώνες, τρία τελικά αποτελέσματα. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1926-1-1. ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Και Νέσος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Έχουμε μάτς για την για το Nations League σήμερα, για το πρώτο γκρουπ Γαλλία-Βέλγιο στις 10:15, η πρώτη κατηγορία όπως εσείς θέλετε, και Ιταλία-Τουρκία για το δεύτερο γκρουπ, 10:15 επίσης, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Βοσνία-Ερτζεγοβίνη-Πολωνία, Ουκρανία-Ουγγαρία και Ρουμανία-Σουηδία. Για το τρίτο, η Κύπρος υποδέχεται τη Λετωνία στις 7 και στις 10:15 Μαυροβούνιο Αρμενία. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτσα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με Βασίλη Γερασίμου.

Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη και καλή εβδομάδα. Λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Καλή εκπομπή, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους όσους και όλες που ακούνε. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε από τον Πειραιά. Καλησπέρα να πω και στο φίλο μας τον Παναγιώτη.

είχαμε άσχημα νέα για το Λιβάη Γκαρσία. Πριν από λίγο λοιπόν μάθαμε ότι ο Γκαρσία έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού, όπως διαπιστώθηκε βέβαια μέσω μαγνητικής που έκανε ο παίκτης, και τώρα ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2 με 3 εβδομάδες. Σίγουρα χάνει το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League την ερχόμενη Κυριακή. Μετά ο Παναθηναϊκός παίζει για την link face του Conference League απέναντι στην Μπόρα της Μπανιαλούκα στις 15 του μήνα, στις 8 παρατέταρτο, αλλά έρχεται και το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στις 18 του μήνα, στις 5.30 για το πρωτάθλημα, και μετά ακολουθεί παιχνίδι με την Καϊράτ στις 22 του μήνα, στις 5.30 το απόγευμα.

0: να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε στον Μάριο Ματσάνκο να μας πει τα τελευταία νέα της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Μάρια.
2: Καλησπέρα, Σάγη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε, με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Πάνω απ' όλα, ακριβώς όπως το πες.
0: Πριν ξεκινήσουμε μετά τη ΣΑΕΚ, ένα μικρό σχόλιο για την εθνική μας.
2: Και μόνο που έβγαλε εις πέρας 4 αγώνες χωρίς να χάσει είναι επιτυχία.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
2: Πήρε αυτό που ήθελε χθες απέναντι στην Γερμανία.
0: Δύσκολα μένα, αλλά το κατάφερε.
2: Έστω και με αυτό το ταμπούρι, κλείνοντας τους χώρους, δύσκολα μένω, όμως το τελικό αποτέλεσμα μετράει πάντα. Έχει το πάνω χέρι να περάσει στην επόμενη φάση, αρκεί να είναι σοβαρή στα δύο επόμενα παιχνίδια, κυρίως να πάρει τη νίκη κόντρα στους Σέρβους στο Πανθεσσαλικό.
0: Συμφωνώ, στα πόδια της είναι.
2: Με τον Μαυροπάνο σε αυτά τα 4 παιχνίδια νομίζω να είναι ο MVP.
0: Ναι.
2: Βέβαια κάθε παιχνίδι ήταν και διαφορετικός, αλλά σε σύνολο νομίζω ο Μαυροπάνος είναι αυτός που ξεχώρισε.
0: Ναι,
2: και χθες φάνηκε η αντίδρασή του που δεν ήθελε να βγει,
0: ναι.
2: Να γίνει αλλαγή, όμως ο Γιωβάνοβιτς, καλά πράττει ο Γιωβάνοβιτς και αλλάζει τους παίκτες για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και μεταξύ των συλλόγων που παίζουν και μεταξύ των εθνικών ομάδων.
0: Και για τον παίκτη τον ίδιο, φίλε.
2: Και για τον παίκτη τον ίδιο, ναι. Μπορεί να υπάρχει επιθυμία του ποδοσφαιριστή, το καταλαβαίνει ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής και καλός ποδοσφαιριστής. Ως πάνω απ' όλα δεν θέλει να ρισκάρει, περνώντας το Ρέτσο στη θέση του, δεν απειληθήκαμε, μια χαρά. Το βγάλαμε εις πέρας και αυτό το παιχνίδι. Το μοναδικό παράπονο μου είναι στα δύο παιχνίδια στην Τούμπα να προσέξουν κάποιοι τη συμπεριφορά τους, γιατί είναι κρίμα να ακούγονται συνθήματα ομάδας,
0: ναι,
2: και
0: δεν...
2: όχι της εθνικής.
0: Ακριβώς. Και σε κάθε εθνικό ύμνο, όποια και να είναι αντίπαλος, κατ' εμέ, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και να μην ακούγονται διάφορα πράγματα, θα πω εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Θες να ξεκινήσουμε με τους τραυματίες, γιατί ρωτάνε και οι φίλοι για Ρώτα, για Βάργα. Γι' αυτό είπα, έχω τον ειδικό σε λίγο, παιδιά, θα μας τα πει.
2: Ναι, γιατρός δεν είμαι, όμως...
0: Όχι, ειδικός ενός ρεπορτάζ, έτσι, δεν σε...
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί είναι και της μόδας τώρα να ξέρεις να είσαι μαϊμού γιατρός, γι' αυτό το λέω.
2: Μα πέρα από αυτό, και όταν είσαι δημοσιογράφος, κάνεις τα πάντα από ρεπορτάζ. Κάνεις ιατρικό, κάνεις νομικό, κάνεις αστυνομικό, κάνεις αθλητικό, λιγότερο αθλητικό από όλα όσα συμβαίνουν. Τέλος πάντων, όσον αφορά τους τραυματίες, ο Λέτερ Ρώτα μπαίνει στις προπονήσεις και είναι έτοιμος για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη. Θα πάει η φανέλα βασικού.
0: Αν θες να κουνηθείς λίγο, να αλλάξεις λίγο θέση, γιατί έχουμε κάποιες...
2: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Τώρα είσαι καλύτερα, ναι.
2: Ωραία. Ο Λάζαρος Ρώτα λέει ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. Παίρνει φανέλα βασικού, ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο πόδι του μετά το χτύπημα που είχε δεχθεί. Δύσκολα ο Μπαρνάμπας Βάργα για το παιχνίδι με τους κριτικούς, κάνει αγώνα δρόμου, τρέχει να προλάβει την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Μπορεί ο ίδιος, όπως έχω πει, να τονίζει στο περιβάλλον του ότι θέλει να παίξει, ότι θα είναι έτοιμος ακόμα και με τον Όφη, όμως τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά για εκείνον. Και για τον Εστρακώσα να πούμε ότι ας πάμε προπόνηση με προπόνηση να δούμε αν θα καταφέρει να είναι στην αποστολή με τον Όφη. Το θεωρώ για την ώρα, σήμερα που μιλάμε, δύσκολο. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια. Έτσι σύντομα τα είπα για τους τραυματίες. Αυτή είναι η κατάσταση, γιατί καθημερινά αλλάζει όταν μιλάμε για σώμα.
0: Καλά, ναι,
2: και γενικότερα, ναι, ναι, και γενικότερα όταν μιλάμε για αποθεραπεία. Πάντως καλά πηγαίνουν οι αποθεραπείες των ποδοσφαιριστών. Ο Ρώτα έτοιμος, ο Βάργα δύσκολα με Όφη και ο Στρακώσα είναι ακόμα στο 50-50, εγώ θα πω. Ας δούμε τις επόμενες προπονήσεις.
0: Εβδομάδα Όφη θα έλεγα εγώ. Έγινε τελικά το φιλικό με τον Πανετολικό, μάθαμε κάτι.
2: Έγινε το φιλικό με τον Πανετολικό, η ΑΕΚ κέρδισε 2-0. Σε δεύτερη μοίρα περνάει το αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε
0: προπονητικού
2: για παιχνίδι
0: χαρακτήρα,
2: προπονητικού χαρακτήρα. Πέτρος Μάνταλος με πέναλτι το πρώτο γκολ, Χρυστακόπουλος το δεύτερο γκολ. Πολλές δοκιμές, πρόσωπα, κυρίως παιχνίδια για να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Λίκο Γιάννη, Ζωάο Μάριο, το δίδυμο Μουκουντήρ Έλβας να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του και να δέσει, γιατί έρχεται δύσκολο πρόγραμμα για την ΑΕΚ. Και σιγά σιγά είναι και εβδομάδα που θα επιστρέψουν και οι διεθνείς. Ήδη ο Κοϊτά έχει επιστρέψεις και ο Ο Γιώβιτς βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής, μιας και χθες ολοκλήρωσε.
0: Δεν ήταν νομίζω βασικός, δεν ξεκίνησε χθες βασικός.
2: Όχι, δεν ξεκίνησε βασικός, πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σερβία. Νίκη των Οράνιε ήταν για την ομάδα του Γιώβιτς. Σταδιακά θα επιστρέψουν και οι υπόλοιποι. Απόψε, θυμίζω, παίζουν Βιτάλι, Ζούμπκοφ και Μαρίν. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε το μάτς Ουκρανία-Ουγγαρία, όπου οι δύο παίκτες της ΑΕΚ θα τεθούν αντιμέτωποι. Ο Μαρίν με τη σειρά του αντιμετωπίζει εντός έδρας με τη Ρουμανία, τη Σουηδία, την ίδια ώρα. Άρα από την Τρίτη θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα οι συγκεκριμένοι παίκτες. Οι υπόλοιποι διεθνείς αγωνίζονται την Τρίτη. Ο Μάγκερ με την Κροατία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, ο Πίλιος με την Αλβανία θα αγωνιστεί απέναντι στο Σαν Μαρίνο, ενώ ο Κάιρενεν θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία φόροντας τη φανέλα της Φιλανδίας. Το βράδυ της Τρίτης θα παίξει ο Ζήνη με την Αγκόλα κόντρα στο Μαλάουι. Ενώ ο Αριάγκα τα ξημερώματα της Τρίτης με την Ονδούρα θα αντιμετωπίσει την Τζαμάικα. Να πούμε έτσι χοντρικά ότι παραπάνω θα επιστρέψουν στην Αθήνα από Τετάρτη, άρα όλοι μαζί θα είναι στα Σπάτα την Πέμπτη, που σημαίνει αυτό 2 μέρες προπονήσεων, μιας και το μάτς με τον Όφη είναι Σάββατο 7:30 στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου θα έχει φιλάθλους και των δύο ομάδων.
0: Θα είναι γεμάτο το γήπεδο?
2: Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο. Τα εισιτήρια, η διάθεση των εισιτηρίων πηγαίνει καλά, γιατί έχουν τεθεί εδώ για κάποιες μέρες τα εισιτήρια στην κυκλοφορία. Από 15 ευρώ ξεκινάνε. Πρέπει να είναι γεμάτο, γιατί μιλάμε για έναν δύσκολο αντίπαλο, ο Όφη. Και φαίνεται κιόλας από τα αποτελέσματα και τη δουλειά που πραγματοποιούν οι κριτικοί. Νομίζω ότι με λίγη προσοχή και η ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας θα πάρει την νίκη κόντρα στους κριτικούς.
0: Βέβαια, αυτό που θα πω ισχύει για όλες τις ομάδες. Έχω ξαναπεί ότι μετά από. Γιατί νομίζω είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή. Το θέμα είναι να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν οι ομάδες. Εγώ βάζω μέσα στην εξίσωση και το πώς θα έρθουν και οι παίκτες που πήγαν σε εθνικές. Δηλαδή, γιατί αυτοί οι παίκτες είχαν περισσότερη επιβάρυνση και ιδιαίτερα παίκτες που είχαν συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, όπως ο Ρέτσος του Ολυμπιακού, όπως παίκτες που παίζανε συνέχεια, συνεχόμενα μάτς. Ίσως να χρειαστεί να γίνει και διαχείριση από κάποιους. Μιλάω γενικά, δεν λέω για την ΑΕΚ μόνο τώρα, από τους προπονητές, γιατί ούτως ή άλλως με 1-2 προπονήσεις θα πάνε στην επόμενη αγωνιστική.
2: Ακριβώς, σωστά το λες, Σάκη. Ευτυχώς οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά, δεν έχουν πάρει πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, βλέπε Μάγκερ. Κάποιοι έχουν παίξει, κάποιοι άλλοι όχι, να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Σίγουρα ο Μάρκο Νίκολιτς τους παρακολουθούσε όλο αυτό το διάστημα, γνωρίζει κάποια πράγματα, βλέπει και αυτός και οι συνεργάτες του και νομίζω θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα απέναντι στον Όφη, γιατί μετά η ΑΕΚ αναχωρεί για την Αγγλία.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, πότε φεύγει?
2: Θα είναι στην Αγγλία την Δευτέρα.
0: Και θα μείνει?
2: Θα γίνει προπόνηση. Θα γίνουν και δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς με έναν ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Να πούμε και το πρόγραμμα, μιας και μας δίνει τη δυνατότητα. Τρίτη είναι το παιχνίδι με την Σαχτάρ.
0: Τι ώρα είναι? Τετάρτη,
2: το παιχνίδι με τη Σαχτάρ είναι 10 η ώρα, ώρα Ελλάδος, 8 ώρα Αγγλίας.
0: Ώρα Αγγλίας, μάλιστα.
2: Γιατί είμαστε 2 ώρες εμείς μπροστά. Προπόνηση στο Μπρέντφορντ, στον προπονητικό της Μπρέντφορντ. Ρεπό, Σαββατοκύριακο η ομάδα είναι στο Μάντσεστερ, σε κάποιο προπονητικό ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Μπορεί να είναι της United, μπορεί να είναι της City, μπορεί να είναι κάποιο άλλο προπονητικό κοντά στο Μάντσεστερ, θα το δούμε αυτό. Τρίτη προπόνηση στο Etihad για το παιχνίδι με τη Manchester City. Τετάρτη είναι το παιχνίδι με τους πολίτες και επιστρέφει την Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
2: Είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Ναι, ναι. Γι' αυτό η ΑΕΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητος 17 του μήνα που ήταν προγραμματισμένο. Είναι λογικό. Και μετά από αυτά τα 2 παιχνίδια στην Αγγλία, η επόμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ είναι για το πρωτάθλημα 24 του μήνα κόντρα στον Πανετολικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μετά συνεχίζεται το Γολγοθάς.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο το ποδοσφαιρικό τμήμα?
2: Το ποδοσφαιρικό τμήμα, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Να πάμε λίγο στο μπασκετικό και να πούμε και για ένα φίλο που ρωτάει ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια. Έτσι, έχει ευρωπαϊκή πρεμιέρα η ΑΕΚ για το Champions League του μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει την Τετάρτη με την Βίλνιους.
0: Στις 7 το απόγευμα είναι.
2: Στις 7 το απόγευμα, όσοι μπορούν, καλό θα είναι να πάνε να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Από 10 ευρώ, ό,τι βλέπω, ξεκινούν τα εισιτήρια.
2: Από 10 ευρώ. Mm-hmm. Εγώ παρακολούθησα την πρεμιέρα της ΑΕΚ με το Μαρούσι, ήμουνα στη Σανέλ Αρίνα. Με πολλές απουσίες και οι δύο ομάδες, όμως η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη, δικαίως κέρδισε 91-70. 15 φίλοι του Αμαρουσίου, μπράβο τους. Μακάρι να δούμε και άλλους φιλοξενούμενους οπαδούς.
0: Έτσι είναι ωραία.
2: Έτσι είναι ωραία. Δυστυχώς Υπάρχει αυτή η αποχή της Original 21 λόγω των κινήσεων που έκανε ο Μάκης Αγγελόπουλος με την φιλοξενία από πλευράς Ολυμπιακού.
0: Καλά, έχουμε πει, δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
2: Ναι, ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του. Εντάξει, ήταν και πάλι χίλιοι και κάτι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο γήπεδο, προσπάθησαν να βοηθήσουν την ομάδα, η ομάδα όμως ήταν υπερηχητική, καλύτερη το Αμαρουσία και κέρδισε. Όμως την Τετάρτη ξεκινάει το Basketball Champions League με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Φιλανδίας Σαλόν Βίλπας. Όπως είπες και εσύ, 7 η ώρα. Ο coach Σάκο, τα κυπέκτες του θέλουν όσο ποτέ τον κόσμο δίπλα. Όσοι βρουν τον δρόμο, όσοι μπορούν, καλό θα είναι να ενισχύσουν την μπασκετική βασίλισσα.
0: Όσοι δεν βρουν τον δρόμο, υπάρχει το GPS, θα σου πω εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Τον Φανφέρ τον θυμάσαι, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ναι, κρέμασε τα
0: παπούτσια του.
2: Φανφέρ, κύριος. Κύριος, όχι μόνο καλός ποδοσφαιριστής. Τίμιος, κύριος, ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Υγεία να έχει ο άνθρωπος.
2: Και τίτλο με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε συναντήσουμε και αύριο, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
2: Καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

7 φίλες και φίλοι πριν από τις 7 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε και λίγο στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα Σάκη για την όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για χθες, στην εθνική μας. Αν και ισοπαλία, κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Αυτός ο Ιωαννίδης εξαιρετικός χθες, όπως οι περισσότεροι. Καλή κουβέντα και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο. Συμφωνώ, Γεωργία μου. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος έφαγε πολύ ξύλο χθες, ποδοσφαιρικό. Και ο παίκτης που τον μάρκαρε, το νούμερο 2, δεν θυμάμαι το όνομά του, να σου πω την αλήθεια. Πήρε μια κάρτα προς το τέλος του ματς, σε ένα μαρκάρισμα όχι στον Ιωαννίδη. Έπρεπε να έχει πάρει τουλάχιστον 3, κατ' εμέ. Άφησε το σκληρό παιχνίδι ο διαιτητής. Όντως ο Ιωαννίδης έκανε ένα

σε τη σειρά των αγώνων, ο Τζολάκης, αυτοί που ξεχώρισαν θα πω, ο Μαυροπάνος όπως είπε νωρίτερα και ο Μάριος. Ο Παυλίδης ένα έτσι διαφορετικό ρόλο πίσω από τον επιθετικό στα παιχνίδια μάλλον. Ναι, μπορεί να ξεχώρισαν 3-4 παίκτες, αλλά γενικά όσοι αγωνίστηκαν με την εθνική μας νομίζω ότι κατέθεσαν την ψυχούλα τους σε όλα τα μάτς.

Γιώργο, φίλες και φίλοι, είχαμε την ανανέωση του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφσή, ο οποίος, όπως είπα, ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου μέχρι το 2029, άλλο ένα όνειρο πραγματοποιείται, ώρα για δουλειά. Πάμε να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας. Πάμε, ΠΑΟΚΑΡΑ, δήλωσε ο Τσιφτσής για την ανανέωση του συμβολαίου του.

μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, όπως έκανε γνωστό μέσω δελτίου τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, απέρριψε το αίτημα που έκανε η ομάδα της Πάτρας, ο Προμηθέας. Στις 30 του Σεπτέμβρη, ώστε να χορηγηθεί το προϋπολογισμό για τη σεζόν 26-27. Απέρριψε λοιπόν την αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία. Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Τέλος λοιπόν για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: και ξενιάστε. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το εγκόμιο της εθνικής ομάδας επέλεξε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυρά και ο Ιάκωβος Χατζηαθανασίου. Αυτή η εθνική έχει πολύ μέλλον. Έχει τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η ομάδα που θέλουμε να βλέπουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Εκτός από τον τρίπλο τον Ολυμπιακό θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπέστη θλάση στη Γάμπα και θα μείνει εκτός αγωνιστικού, εκτός δράσης για 2 μήνες. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Τριφυγιού με τους Ερυθρόλευκους. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα και Ακόπουλος και Τσάπρας, αύριο επιστρέφει στους προπονήσεις ο Τετέι. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτά να έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University.

0: City of Essex είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν.

κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς

0: Αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: φίλες και φίλοι, καλημέρα ακροάτριες, ακροατές, Αθηναίοι και Αθηναίες. Καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητά μας για ένα ακόμα πρωινό. Πάντοτε με τη βοήθεια μιας μεγάλης δημοσιογραφικής ομάδας, η οποία διακονεί αυτή την εκπομπή, θα προσπαθήσουμε ξανά να αναλύσουμε την επικαιρότητα, να σας πούμε παρεσκηνιακές εξελίξεις και να φωτίσουμε γενικώς αθέατες πλευρές όλων όσων συμβαίνουν στην αγαπημένη μας πατρίδα. Περνάει μέρες γλυκού φθινοπόρου μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών που άφησε βαριά αποτυπώματα στην Κρήτη τη λεβεντογένα μας. Και πάρε μια γεύση από τον καιρό τον σημερινό.
1: Και είπαμε προηγουμένως σχεδόν οι καλοκαιρινές οι καιρικές συνθήκες. Σχεδόν όμως, γιατί τη νύχτα και νωρίς το πρωί πέφτει αρκετούς βαθμούς η θερμοκρασία και παρατηρείται το φαινόμενο του ημερήσιου, του μεγάλου ημερήσιου θερμοκρασιακού εύρους. Παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο μεγάλης απόστασης της θερμοκρασίας νωρίς το πρωί με τη θερμοκρασία που καταγράφουμε αργά το μεσημέρι.
0: Το μεσημεράκι καλοκαίρι, το πρωί

καταιγιστικής κυβερνητικής προπαγάνδας με την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα σας πούν απίθανα πράγματα. Θα προσπαθήσει η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά να παρουσιάσει ως μεγάλο επίτευγμα μια επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Θα ακουστούν διάφορα απίθανα υπερβολές που θα κατατείνουν προς μια εικόνα αποικίας της Ελλάδος έναντι της Αμερικής. Με Μητρόπολη τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάζουμε για ομιλίες στην Πνίκα, αλλά αυτό που θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον θα είναι οι αναλύσεις οι οποίες θα γίνουν και τι δεν θα ακούσετε εκεί.

0: ρεπορτάζ τρέχει. Έχουμε πολλές πληροφορίες. Ταυτόχρονη σύνδεση με την Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Γνατίου και βλέπετε και τον Μανώλη Κωστίδη. Ξεκινώ με σένα, Μιχάλη. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο δίνει και ένα σήμα, έρχεται σε ένα momentum και αυτό το θετικό σήμα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας το στέλνει πριν την αναχώρησή του από την Αμερική.
1: Ναι, Ελένα, καλησπέρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ξανά καλά λόγια για την Ελλάδα, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε λοιπόν στους δημοσιογράφους που το συνοδεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και τόνισε ότι είναι μια χώρα όπου διατηρούμε όχι μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, σημείωσε, αποτελεί μια ευκαιρία αυτό το ταξίδι, δηλαδή να μεταβούμε εκεί και να συναντηθούμε μαζί με τους Έλληνες αξιωματούχους.

0: στο στούντιο δίπλα μου είναι ο Νίκος Μελέτης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αύριο έχουμε μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Αναγνωρίζεται ως τέτοια δεδομένα. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντική γενικότερα για την περιοχή η συγκεκριμένη επίσκεψη.
1: Η επίσκεψη Ρούμπιο έρχεται μετά από μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και εμβάθυνσης των Ινωμεκανικών σχέσεων και σε μια γεωπολιτική συγκυρία, Παναγιώτη, όπου αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ως παρόχο ασφάλειας. Αυτό σε μια στιγμή που η Αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι στραμμένη σε δύο μεγάλες περιφερειακές κρίσεις, το Ιράν και την Ουκρανία.

0: δήλωσή του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου μιλώντας στο Sky το πρωί της Δευτέρας με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Ο κ. Χατζηβασίλειου έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική επίσκεψη με βαριά ατζέντα.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη με βαριά ατζέντα, θα έλεγα. Η έλευση του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής είναι στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Σίγουρα είμαστε σε ένα εξαιρετικό σημείο, μια και όπως είπα πριν, η ατζέντα είναι γεμάτη. Έχει τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος θα γίνει με τον κύριο Γεραπετρίτη. Συζητάμε την ενέργεια, συζητάμε για περιφερική ασφάλεια, συζητάμε για άμυνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα προτάγματα είναι πολύ σημαντικά και για τη ΣΥΠΑ και για την Ελλάδα. Και εδώ διαπιστώνεται για άλλη μια φορά ότι υπάρχει μια ταύτιση συμφερόντων αλλά και προτεραιότητων ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο.

0: κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ένταξη της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό Safe, την οποία η Αθήνα μπλοκάρει όσο η Άγκυρα διατηρεί ενεργό το κάζους μπέλι εναντί της χώρας μας και μάλιστα λίγο πριν από την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
2: Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας σε βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας.

0: και το επικεφάλαιο της Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται με γεμάτες βαλίτσες αμυντικού περιεχομένου. Σταύρος Ανίδης είναι κοντά μας. Αμυντικές συμφωνίες, εξοπλιστικά προγράμματα, οπλικά συστήματα, αναβάθμιση αυτών. Σταύρο, να τα δούμε.
1: Πράγματι, Λένα, ήθιστε να έχουν μια λίστα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και αμυντικούς εξοπλισμούς. Πρώτα απ' όλα, αυτό που περιμένουμε να συζητηθεί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας. Συγκεκριμένα, αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί είναι η πύραυλη AIM-9X Block 2, η σύγχρονη πύραυλη με υπέρυθρο αισθητήρα για τα F-16 Viper, τα αναβαθμισμένα, αλλά και η πύραυλη μεγάλου βεληνικού AIM-120 Delta. Πρόκειται για την εξέλιξη των AMRAAM ανάλογων δυνατοτήτων με τους Meteor. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό βεβαίως για την πολεμική αεροπορία. Πύραυλοι οι οποίοι θέλουμε να εξοπλίσουν τα F-35, αλλά και η σύγχρονη αντιρανταρ πύραυλη AGM-88Epsilon, που σύμφωνα με τους Αμερικανούς είναι το αντίδοτο για τους S-400 και άλλα αντιαεροπορικά συστήματα.
0: Η λίστα είναι μακρά, έχουμε τα αεροσκάφη F-16. Τι περιμένουμε από εκεί, Σταύρο?
1: Λοιπόν, θέλουμε να αναβαθμίσουμε άλλα 38 F-16 Block 50 σε Viper, να φτάσουμε τα 120 μαχητικά, για να δημιουργήσουμε έτσι μια πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη, τη ρεχακουκαλιά της πολεμικής αεροπορίας, όπως λέμε. Και βεβαίως τα Striker, τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία θέλουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί να τα πάρουμε με πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος, για να ενισχύσουν τα οχήματα αυτά των στρατόξυρας.
0: Τώρα, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει πολλούς συμβολισμούς. Γίνεται όμως σε μια περίοδο που οι γείτονές μας έχουν ξεκινήσει και

οικονόμες. Σε μια εποχή μάλιστα που τις Ηνωμένες Πολιτείες ηγείται, στις Ηνωμένες Πολιτείες ηγείται ένας πρώην επιχειρηματίας και νυν, ο οποίος το μόνο που καταλαβαίνει είναι το χρήμα.

Interveten Ελλάδα Sports, που σήμερα στη διάρκεια της σημερινής μας της μεταδόσεώς μας, χθες ήμασταν λίγο κολοβοί, σήμερα όμως σε πλήρη ανάπτυξη, θα σας παρουσιάσουμε και τις αθέατες πλευρές, όπως σας υποσχεθήκαμε χθες, και τις αθέατες πλευρές της επισκέψεως Ρουμπίο. Γιατί το παραμύθι εδώ θα πάει σύννεφο.

Ασφαλώς μια επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα δεν είναι κάτι που περνάει στις μέσα σελίδες των εφημερίδων. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται αυτή η επίσκεψη να πάρει χαρακτήρα ενός θριαμβευτικού γύρου στη διάρκεια των οποίων η κυβέρνηση βγαίνει παντοδύναμη και η χώρα μας αλόβητη και όλοι εσείς που μας ακούτε

9.43 λοιπόν, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Προχωρούμε προς το πρώτο διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής στις 7.30 και μετά

0: στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
1: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Κλειδαράς 24 ώρες 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: αδύνατα απόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρωινή εκπομπή του Αντένα.
1: Αργά το βράδυ αναμένεται στην Αθήνα. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι θα επισκεφτεί και την Ελλάδα, ένα σημαντικό στρατιωτικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτείων.
2: Να την ακούσουμε αυτή τη δήλωση, Θανάση, και θα επανέλθω σε σένα.
3: And of course, Greece is a very important U.S. ally. It's a place that we have not just a military presence, but strong economic ties. So it's an opportunity to go there and see them.
2: Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έρχεται λοιπόν για το χαρτιστικό στρατηγικό διάλογο.
0: Σιγά την δηλωσάρα.
1: Θεσπίστηκε από το 2018 και ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ενισχύει τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Η επιτυχία, αν μου επιτρέψετε το σχόλιο της επίσκεψης, θα κριθεί από το αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες στρατιωτικές και οικονομικές συμφωνίες και όχι μόνο πολιτικές διακηρύξεις. Πρέπει να δούμε και τον δημόσιο λόγο του. Θα κάνει δηλώσεις, δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί ερωτήσεις και αν τα ανταλλάγματα ή τα δώρα που θα φέρει ο Ρούμπιο είναι αντίστοιχης αξίας του ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή, του διαχρονικού ρόλου.
4: Σωστά.
1: Ως πυλώνα σταθερότητας και των διευκολύσεων που παρέχει σε στρατιωτικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι η βάση της Σούδας, και όχι μόνο η βάση της Σούδας, αλλά αναφέρω χαρακτηριστικά της βάσης της Σούδας, είναι η σημαντικότερη βάση των ΗΠΑ στον κόσμο. Η διαχρονική της αξία θεωρώ ότι δεν έχει εξαργυρωθεί όπως θα έπρεπε από αμερικανικής πλευράς εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Η Ουάσιγκτον σκοπεύει να επιδιώξει αμυντικά συμβόλαια υψηλής αξίας και η Αθήνα δημόσιες τοποθετήσεις για θέματα που αφορούν και τις έρευνες υδρογονανθράκων και το ηλεκτρικό καλώδιο και τις θαλάσσιες ζώνες και περιμένει εξοπλιστικά δώρα. Και το λέω αυτό γιατί επί προεδρίας Biden και επί θητείας Blinken η λίστα των οπλικών συστημάτων που προτάθηκαν στην Ελλάδα, το είπαμε και στη χθεσινή μας ανταπόκριση, ήταν παροχημένα οπλικά συστήματα, κάτι που...
4: Πάντως για να μην μένουμε μόνο στα όπλα, Θανάση, μην ξεχνάμε ότι έχουν προηγηθεί δύο πολύ μεγάλες συμφωνίες ενεργειακές στη χώρα που μας εξοπλίζουν πολύ, πολύ περισσότερο και από τα F-35. Και μιλάω για την ExxonMobil, μιλάω για τη Chevron, μιλάω για τον κάθε διάδρομο, μιλάω για όλα αυτά τα οποία είναι με τις υπογραφές του Μπέργαμ και του Ρούμπιο και του Λευκού Οίκου, όλα αυτά προβάλλονται ως πολύ μεγάλες ενεργειακές και στρατηγικές συμφωνίες. Άρα εδώ η παρτίδα έχει απλωθεί πολύ.
1: Και που αυξάνουν το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας μας και αυτό θα έλεγα ότι από τον αμερικανικό παράγοντα πρέπει να συνυπολογιστεί στο τι αποφάσεις θα πάρει.
4: Ναι, ναι.
2: Τώρα πάμε και στην Άννα την Ανδρέου να μας πούν, να μας πει.
0: Ναι, θα έρθει η ExxonMobil η οποία κάνει αντίστοιχες έρευνες και στην Τουρκία και η Chevron θα στείλουν στρατεύματα. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να ξέρετε ότι η επίσκεψη Ρούμπιο κλείδωσε οριστικώς την Παρασκευή που μας πέρασε, όταν το Κισέα συνεδρίασε και ενέκρινε αγορά όπλων από τους Αμερικάνους έναντι 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή ένα πρώτο δείγμα του λογαριασμού είναι τα 3 δισεκατομμυριάκια τα οποία θα πληρώσουν εσείς, όπως είπαμε, τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Ξεκινάνε όλα από αυτό, λέει ο Μάρκος. Παιδιά, εγώ να έρθω, εντάξει, καλά θα περάσω, θα κάνω και μια ομιλία στην Πνίκα, έτσι κι αλλιώς πάνω απ' όλα πολιτικό πρόσωπο είμαι, με φιλοδοξίες. Λοιπόν, θα μου δώσετε όμως 3 δισεκατομμύρια για να έρθω, αλλιώς, εντάξει, μένω και στην Ισλανδία, γιατί αν δεν κάνουμε λάθος, ο πρώτος σταθμός είναι η χώρα αυτή που βρίσκεται εκεί ψηλά στον Ατλαντικό. Λοιπόν, για να έρθω από εκεί εδώ, θέλω 3 δις. Μα, αλλιώς

0: καλημέρα λοιπόν, ή το καλησπέρα, γιατί έρχεται βραδιάτικα. Εσείς θα πληρώσετε όλοι μαζί, δηλαδή θα πληρώσουμε 3 δισεκατομμύρια για να πάρουμε όπλα από τους Αμερικάνους. Τώρα, τι όπλα, ποια όπλα, πόσο κοστίζει το καθένα. Όταν πας ρε παιδί μου κάπου, πας σε μια ταβέρνα να φας, έρχεται στο τέλος ο λογαριασμός, σου λέει απληρώσει τα 80 ευρώ. Λες εντάξει ρε παιδί μου, φέρε και το λογαριασμό να δω αναλυτικά τι κοστίζει η μπριζόλα, οι πατάτες, η φέτα ή ό,τι άλλο τέλος πάντων, το παϊδάκι, να ξέρω τι είναι αυτά τα 80 ευρώ που πληρώνουμε. Αυτά εσείς για τα όπλα που θα μας φέρει ο Μάρκος δεν πρόκειται να μάθετε στην ουσία ποτέ τίποτα. Απλά θα πληρώσετε, όπως είπαμε, τα παιδιά και τα εγγόνια 3 δισεκατομμυριάκια. Βάλε λίγο τώρα και τον Τασούλη να μας πει τι σπουδαίοι που είμαστε.
1: Ταύτιση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων στην περιοχή μας. Ξεκινάμε καταρχάς από την άμυνα και την ασφάλεια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο ρόλος που παίζει η Ελλάδα ως ένας ουσιαστικός πόλος σταθερότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Και ξέρετε, το λέμε αυτός φράση συχνά, αλλά σημασία έχει να το αποδεικνύουμε στην πράξη. Η Ελλάδα δεν είναι στα λόγια, είναι στην πράξη ένας πόλος σταθερότητας. Το βλέπετε άλλο σε πολλές ευκαιρίες. Δεύτερον, έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα, είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη. Ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά υποδομών στην πατρίδα μας που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα με την Αμερική έχουν κοινά συμφέροντα, κοινές επιδιώξεις ασφαλείας.
0: Ο κύριος Χατζη Βασιλείου, διεθνολόγος, υφυπουργός εξωτερικών, βουλευτής ερών, τα έχει όλα σε ένα. Βάλε πάλι Τάσο.
1: Εκκριμένη και δεν επηρεάζεται από το τι μπορεί να κάνει μια άλλη χώρα ή τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς με μια συγκεκριμένη χώρα. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά.
2: Υπάρχει βουλευτής σας που λέει ότι παρότι είχαμε πάντα αυτή τη στρατηγική, δύο φορές υποχωρήσαμε στην Κάσο επειδή βγήκαν κάποια τουρκικά πλοία απέναντι.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Η δική μου γνώση και θέση είναι ότι η Ελλάδα ουδέποτε άλλαξε σχεδιασμό για το καλώδιο και αυτός προχωρά κανονικά. Άλλωστε, ετοιμαζόμαστε τώρα στο επόμενο διάστημα για να συνεχιστούν οι εργασίες από την Ερυμπιά.
2: Ισχύει ότι στις 26 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου.
1: Όταν υπάρχει κάποιο νέο, κύριε Χιώτη, να είστε βέβαιοι ότι θα το μάθετε επισήμως.
2: Θα ζητήσουμε άδεια. Κοντά 26 Οκτωβρίου, γι' αυτό το λέω.
3: Θα ζητήσουμε άδεια, κύριε Υπουργέ.
1: Για το καλώδιο.
3: Η Ρωσία λέει ότι αν δεν ζητήσουμε άδεια, δεν θα μας αφήσει να ποντίσουμε.
1: Πρώτα απ' όλα, το έργο αυτό είναι έργο υποδομής. Δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν. Εάν λοιπόν πρόκειται μία χώρα να διοδοτήσει τις οποιασδήποτε εργασίες, αυτή είναι η ελληνική δημοκρατία, τελεία και παύλα. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουν διάφοροι επιμέρους τμήματα που πολύ απλά δεν τίθεται καν στο τραπέζι της συζήτησης.
2: Πάντως τώρα, ψήφος εμπιστοσύνης πράγματι υπάρχει από τη στιγμή που ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει τρεις χώρες στην Ευρώπη. Μία από αυτές είναι η Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία.
1: Πορτογαλία, Ισλανδία και Ελλάδα ουσιαστικά.
2: Από την άλλη πλευρά, όλα αυτά που είπατε για τον κάθετο διάδρομο και τις ενεργειακές συμφωνίες είναι ήδη κατοχυρωμένα. Αυτό που περιμένω εγώ τουλάχιστον να ακούσω είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην πόντιση αυτού του αγωγού. Σε αυτό...
0: Εδώ ρε παιδιά, λέτε τώρα, έρχεται, αυτό θα είναι ένα αφήγημα το οποίο τα φτάκια σας θα τα ακούν συνεχώς τις επόμενες 48 ώρες και όχι μόνο. Λέει, έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία, ρε. Είμαστε καβάλα στ' άλογο. Ρε αγόρια, εδώ πέρα ο Τραμπ και ο Ερντοέν έχουν συναντηθεί καμιά δεκαπενταριά φορές. Μιλάνε στο τηλέφωνο μέρα παραμέρα. Και εσείς λέτε τώρα, τι καλά που έρχεται ο Ρούμπε εδώ και δεν πάει στην Τουρκία. Και ο Τραμπ τον δικό μας, μα δεν τον έχει χαιρετήσει ποτέ. Δηλαδή, βλέπετε και σε κάτι συναθρήσεις που μαζεύονται όλοι. Πάει εκεί ο Μητσοτάκης από κοντά, αυτό εκεί ο άλλος, γυρνάει το κεφάλι αλλού. Όχι πως αυτά έχουν και κάποια φοβερή σημασία, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία. Τώρα για το καλώδιο, αφού τα λέγαμε και χθες, λέτε εμείς θα το ποντίσουμε και λοιπά, ναι, αλλά δεν θα ζητήσουμε άδεια. Εμείς θα ζητήσουν οι Γάλλοι που έχουν αναλάβει τη δουλειά και κονομάνια αυτοί βέβαια. Έτσι κι αλλιώς για εξοπλισμούς και διάφορα, αλλά τους έχουμε δώσει 9 δις. Και ο Μακρόν υπέγραψε χθες αμυντική συμφωνία με την Τουρκία. Και του έχουμε δώσει και 9 δις. Ρε Μανώλη, πόσα ήθελες. Αχόρταγος. Σου λέει τώρα, σε λίγους μήνες γυρνάω ξανά στα παλιά, παίρνω την Πριγκίτα και άντε γεια Ελιζέ. Ωραία φάγαμε, ωραία ήπιαμε, καλά περάσαμε. Πάμε τώρα να ζήσουμε τον ερωτά μας. Ακούσατε λοιπόν τον Τασούλη, τον κύριο Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, καλός επιστήμονας, γνώστης των θεμάτων, διεθνολόγος. Ξέρει και τουρκικά, ε. Λοιπόν, τον ακούσατε αυτά που λέει. Πάμε να πάρουμε μια γεύση ακόμα. Πάντα ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Τάσος.
1: Το Μητσοτάκη, το Γεραπετρίτη, ότι κακώς οι Σαουδάραβες υπέγραψαν συμφωνία με το Πακιστάν και την Τουρκία. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την επαρχιωτική προσέγγιση. Το διάβασα κι εγώ. Αλλά ξέρετε κάτι, εάν τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι προς το εθνικό τους συμφέρον να κάνουν μια σύμπραξη, ποιοι είμαστε εμείς οι οποίοι θα παρέμβουμε για κάποια αλλαγή?
2: Εμάς
1: δική μας δουλειά είναι πρώτα απ' όλα να προασπίζουμε το ελληνικό
0: εθνικό. Εσύ έκανε σύμπραξη
1: και η σχέση που έχει σήμερα η χώρα μας
0: με το Ισραήλ και με την Κύπρο,
1: με όλες τις αραβικές μοναρχίες
0: και έχουν λυσάξει απέναντι
1: και με σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή και με το Ισραήλ προφανώς, είναι σχέσεις οι οποίες προάγουν το εθνικό συμφέρον της πατρίδας μας. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, να ασχολούμαστε με το εθνικό συμφέρον.
0: Εδώ τον Νετανιάχου στα Ηνωμένα Έθνη του γυρνάγαν όλη την πλάτη, ο μόνος που τον χαιρέτησε είναι ο δικός μας. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, γιατί και ο Νετανιάχου είναι γάτα τώρα εδώ που τα λέμε, μεγάλος ηγέτης. Μην γίνει και καμιά περίεργη αυτή και ξανακερδίσει τις εκλογές. Αυτά λοιπόν και από τον Τάσο και από τους εκλεκτούς συναδέλφους, πολύ καλούς γνώστες και των διεθνών θεμάτων και των εσωτερικών, διακεκριμένοι πολιτικοί συντάκτες, ο κύριος Χιώτης και ο Άκης ο Παυλόπουλος, ο παλιός μου γνωστός και φίλος. Ακούστε τώρα αυτό που λέμε, τα ακούσατε. Και τώρα πάμε στο διατάφτο. Και η αλήθεια είναι η εξής. Καταρχήν σας το είπαμε ήδη, ο Μάρκος έρχεται εδώ πέρα, αφού πρώτα μας έβαλε να υπογράψουμε ότι θα του δώσουμε 3 δισεκατομμύρια. Θα πάρει 3 δισεκατομμύρια ο Μάρκος. Όχι αυτός, οι φίλοι του.

0: βάλε λίγο. Και ακόμα ένα συνάδελφο, ο οποίος είναι άριστος γνώστης των θεμάτων. Ο Μιχάλης.
1: Ωραία, ωραία. Άρα ετοίμασε και στην απολογία σου.
0: Μιχάλης Ιγναντίου, λοιπόν, από Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα σε λίγο θα είναι στο Sky. Να ακούσετε κι εσείς τα τελευταία νέα για την επίσκεψη του Μάρκου. Όπως σας λέγαμε, λοιπόν, με το καλημέρα σας.
1: Αυτό θα είναι το θέμα μας για όλη τη βδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ξεκινήσουμε με ωραίες εικόνες από Νεμπράσκα. Πού είμαστε εδώ, Μιχαλή?
2: Πήγαινε, κάνει ομιλία. Κάθε μέρα.
1: Βλέπεις εδώ πια να βγαίνει εκεί, έτσι.
0: Λέμε τώρα για τον Τραμπ. Με το καλημέρα, λοιπόν, τα τρία δις. Ένα άλλο στοιχείο της επισκέψεως του Μάρκο Ρούμπιο είναι η στήριξη που θα παράσχει στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

κάνει λίγο μαντάρα. Με τις τελευταίες αποκαλύψεις της Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες το Μάρτιο που μας πέρασε ήταν σε ένα τραπέζι εκεί πέρα και γύρισε και είπε, κοιτάξτε, όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση και στην Ελλάδα. Οι αποκαλύψεις έγιναν από τη Wall Street Journal και όποιος μπήκε στον κόπο να διαβάσει όλο το δημοσίευμα, το οποίο σε τυπωμένες σελίδες α4 είναι 22 στον αριθμό, θα διαπιστώσει ότι τα περί όλων αυτών που είπε Κίμπερλ, ότι μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση και άλλες τέτοιες ανοησίες, κατελάμβαναν άντε μια-δυο παραγράφους. Όλο το υπόλοιπο ήταν για την κονόμα.

0: Καλεσμένος. Ή μάλλον επειδή αυτά γίνανε, όπως σας είπαμε, την άνοιξη, μεσολάβησε και το καλοκαίρι. Ο Μητσοτάκης ήταν στην Άγκυρα για την συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν ήταν αγκαλιά με τον Τραμπ. Στο δικό μας ούδης έδωσε σημασία η δε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ένα από τα καθήκοντά της είναι βεβαίως πρώτα απ' όλα να προωθεί τα συμφέροντα της χώρας της, αλλά να ασχολείται λίγο και με τη χώρα στην οποία έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Αντί λοιπόν να κάνει κάτι, ρε παιδί μου, μπας και γίνει έστω μια σύντομη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Αντί γι' αυτό είχε πάει στη Μύκονο και μιλούσε με τον Πελεκάνο.
1: Πάμε στο Μέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες, να δούμε τον Πέτρο, ο οποίος έχει αρχίσει να μαυρίζει και είναι καταπληκτικά.
2: Και έχει
1: και υψηλές παρουσίες εκεί στη Μύκονο. Γεια σου, ρε Πέτρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Πέτρο.
4: Φέτος θέλω να σας φιλοξενήσω που είστε φαν εδώ το αγραριού.
1: Ναι, θα έρθω, πρόσεξε. Θα έρθω να μείνω δύο μήνες εκεί. Μου χρωστάνε 80 μέρες άδεια εδώ από το Sky. Πόσο μου χρωστάνε.
4: Του θα γίνετε συνεργάτης μου, άμα πείτε τόσο.
1: Εγώ θα έρθω εκεί, θα σερβίρω κιόλας.
4: Το τέλειο.
1: Αυτό. Τι γίνεται, Πέτρο?
4: Άμα ξέρετε και αγγλικά, ξέρετε αγγλικά, ξέρετε.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Όπως δεν ξέρουμε εμείς αγγλικά.
1: Εμείς και ο Τσίπρας.
4: Καταφέρετε. Λοιπόν, είχαμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κίμπερλι, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχο μας, τον Χρήστο Βερόνη, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Πελεκάνο.
0: Και από τη Μύκονο πάμε ξανά στην Ουάσιγκτον.
1: Εδώ.
5: Θα έχουμε υπογραφές συμφωνίες, ναι, θα έχουμε υπογραφές.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, και μας έλεγε ο Σταύρος στο δελτίο και διάβαζα και στην καθημερινή.
1: Ναι, λέγαμε και τα οπλικά συστήματα χθες το βράδυ στο δελτίο.
5: Ναι. Αυτά που λέγανε μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι οι πληροφορίες τους είναι σωστές. Ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για αγορά πυράβλων και άλλων συστημάτων και για τα F-35 και για τα F-16 τα Viper και για τα ελικόπτερα, τα πλάκο.
1: Πολύ σημαντικά τα συστήματα αυτά, Μιχάλη.
5: Είναι πολύ σημαντικά.
1: Για την ενίσχυση της άμυνας.
5: Βέβαια. Ναι. Από εκεί πέρα έχουν και κάποιες άλλες συμφωνίες που ακόμα αφορούν και τα αρχαιολογικά κοιμήλια, για να καταλάβετε. Έτσι είναι ο στρατηγικός διάλογος.
1: Περιλαμβάνει
5: τα πάντα, απλώνεται, ναι. Θα υπογραφεί και μια συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών οπλοδυνάμεων με την Εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα. Είναι η πολιτεία του Προέδρου, είναι η πολιτεία τριών ομογενών μας πολύ καλών βουλευτών. Είναι και οι τρεις φίλοι του Τραμπ και φίλοι και είναι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Και γίνεται αυτή και το μονιμιακό κομμάτι.
0: Αυτά λοιπόν, για να έχετε και τελευταία πληροφόρηση από καλούς συναδέλφους, ανταποκριτές στην υπερατλαντική μεγάλη χώρα. Αυτά λοιπόν για την επίσκεψη του Μάρκου. Το τι πραγματικά θα γίνει όμως θα σας το πούμε μετά τις 8 και αφού μεσολαβήσει δελτίο ειδήσεων και ένα διαλυματάκι.

0: Peter Vetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
6: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
6: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
6: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην Αθήνα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολογού του. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε Φρούριο. Αναμένεται να μετατραπεί η Αθήνα, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Τις καταστροφές στην Κρήτη από την κακοκαιρία καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια που βρίσκονται στο νησί. Σήμερα Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις. Στην εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 103 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ πάνω από το Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου. Οι Χούθοι, σύμφωνα με στρατιωτικό τους εκπρόσωπο, εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο στο Ριάντ καθώς και σε δηληστήριο. 650 ουκρανικά ντρόουνς κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Ουκρανία προς την Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνιν. Ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμινας φέρεται να κατέριψαν 105 από αυτά. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασία, άνεμοιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Betten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interbetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interbetten, Ελλάδα Sports.

0: Για βάλε τώρα τον Χρυσοχοΐδη, ένα γνήσιο νεοδημοκράτη, να μιλάει στην ΕΡΤ.
1: Σημαντική συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών, κυρίως στον τομέα των αερομεταφορών. Και νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη και πολύ σημαντική για την ασφάλεια της χώρας μας, της Ευρώπης, αυτή η συνεργασία. Στέκομαι όμως στο πρώτο, στο Visa Waiver. Πιστεύω γρήγορα πια η Αμερικανική κυβέρνηση, με τις δικές μας ενέργειες και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, κάποια στιγμή να καταργηθεί η Visa.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συμφωνία αυτή. Εμείς από την πλευρά μας τρέχουμε πάρα πολύ, έτσι ώστε να το κλείσουμε το θέμα.
3: Δηλαδή, να είμαστε από τις χώρες που θα προηγηθούν. Σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε και διάφορα θέματα να σας ρωτήσουμε. Καταρχάς, το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που λέμε, κύριε Υπουργέ, μικροεγκληματικότητα, η οποία όμως το τελευταίο διάστημα.
0: Άρα, Μιχάλη, πώς διατηρήσε, ρε παιδί μου, τόσο νέος. Ξέρετε, με το Χρυσοχοΐδη έχουμε την ίδια ηλικία. Είμαστε και δυο γεννημένοι το 1956, πριν από 70 χρόνια. Πώς μπορείς, ρε Μιχάλη, και είσαι τόσο νέος, ρε παιδί μου, να. Δηλαδή ούτε μια άσπρη τρίχα. Για βάλτε.
1: Διορθώσω, δεν υπάρχει καμιά αύξηση στην εγκληματικότητα.
3: Στη μικροεγκληματικότητα.
1: Στη μικροεγκληματικότητα, και βεβαίως μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία ανά πάσα στιγμή, τα παρακολουθώ καθημερινά. Υπάρχουν κατά καιρούς ορισμένες, η αύξηση ορισμένων ή ο εντοπισμός ορισμένων φαινομένων, όπως είναι οι αλυσίδες, για παράδειγμα. Ή όπως είναι οι απάτες, για παράδειγμα.
0: Σε τάπωσε τώρα ο Χρυσοχοΐδης. Άμα δεν έχεις τα στοιχεία να τα ρίξεις μπροστά. Μετά, πώς θα λες αυτά τώρα, κάνεις του μπέκι. Τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς υπάρχει ένα

δημοσιεύουν σήμερα μια φοβερή φωτογραφία του Φλωρίδαρου στη χθεσινή συγκέντρωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, να χαμογελάει και να καμαρώνει σαν σκεπάρνη τζίψη κρατώντας μια γαλάζια σημαία. Να είναι μέσα στη τρελή χαρά και στον ενθουσιασμό. Δηλαδή να γιορτάσετε 52 χρόνια της Νουδού. Να λείπει ο Σαμαράς. Να λείπει ο Καραμαλής. Να λείπει ο Δένδιας. Να λείπει ο Μεϊμαράκης. Και να είναι ο Φλωρίδης με μια γαλάζια σημαία.

πάμε όμως στα σοβαρά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Μάρκος έρχεται στην Ελλάδα και καλώς να τον δεχτούμε, έτσι κι αλλιώς ο τόπος αυτός ή το πάντα φιλόξενος. Και εδώ που τα λέμε, οι σχέσεις μας με την Αμερική έχουν ένα βάθος χρόνου, μια ιστορικότητα, διακυμάνσεις πολλές, αλλά πάντοτε ήμασταν οι πιστοί σύμμαχος. Και όπως ακούσατε και από τους καλούς συναδέλφους, τους δίνουμε ίσως τη σπουδαιότερη βάση παγκοσμίως, την οποία έχουν τη βάση της Σούδας. Ο Μάρκος όμως έρχεται κυρίως για τα dollars. Όταν αποκαλύφθηκαν όλα αυτά για την Κίμπερλι, η οποία όπως γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Εστία, έκανε like, λέει, στο βίντεο του Σαμαρά για τα κοιμήλια της Βουλγαρίας. Κλείνει παρένθεση. Η Κίμπερλι λοιπόν με τη Μύκονο και με όλα τα άλλα, τα ελαφρώς αλλοπρόσαλα, τον τελευταίο καιρό, όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal, σας είπαμε, 4 δημοσιογράφοι έγραψαν το σχετικό ρεπορτάζ, εκ των οποίων οι 2 είναι με Pulitzer. Η Kimberly λοιπόν ανέλαβε εργολαβικά να προωθεί την συνεργασία των 2 εταιριών του Άκτορα. Ιδιωτική εταιρεία είναι, οι άνθρωποι, κανένας ψόγος, τα συμφέροντά τους κοιτάνε και πολύ καλώς κάνουν. Αλλά η εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε, η Atlantic Sea, έχει 60% του Άκτορα, ενός ιδιωτικού φορέα, είναι ο Άκτορ, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος, και 40% όμως της ΔΕΠΑ, η οποία είναι κρατική εταιρεία. Αυτοί οι 2 λοιπόν υπέγραψαν μια συμφωνία με τη Venture Global, μια αμερικανική εταιρεία η οποία πουλάει LNG, να αγοράζουν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο τόνους φυσικό αέριο LNG από την Αμερική. LNG από την Αμερική, φαντάσου τώρα. Αυτό φεύγει από την Αμερική και έρχεται με βαπόρια εδώ. Φεύγει υγροποιημένο από αέριο στην Αμερική, γίνεται υγρό. Το υγρό μπαίνει μέσα στα μπάρια, στις δεξαμενές μάλλον. Φτάνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στους θερματικούς σταθμούς. Ξαναγίνεται αέριο και μέσω του κάθετου διαδρόμου, vertical corridor, πηγαίνει στη νότια ανατολική Ευρώπη και φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Φανταστείτε σε τι τιμές τώρα να σου έρχεται το άλλο. Βαπόρια ιστορία εκείνο, κονόμες τρελές για αυτούς που έχουν τα γκαζάδικα. Και εμείς δεσμευτήκαμε, εντάξει, μια ιδιωτική εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, βεβαίως. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία παίρνει πάρα πολλά δημόσια έργα και είναι και εκτεθειμένη σε ένα δανεισμό. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι οι τράπεζες δανείζουν τους μεγάλους κατασκευαστικούς κολοσσούς. Τους κολοσσούς μάλλον, όχι μεγάλους και κολοσσούς. Τους κολοσσούς λοιπόν, τους κατασκευαστικούς, τους δανείζουν οι τράπεζες, στις οποίες εσείς βάζετε τα λεφτουδάκια σας, όσοι τα βάζετε. Οι 2 λοιπόν, η δική μας η ΔΕΠΑ, η κρατική ΔΕΠΑ και μια ιδιωτική εταιρεία, φτιάξαν μια σύμπραξη η οποία λέγεται Atlantic Sea,
Σι όχι όπως σι όπως είναι θάλασσα, σι όπως είναι βλέπω. Τώρα, τι όνομα αυτό, τέλος πάντων. Για να αγοράζουν LNG από το 2030 και μετά 1 εκατομμύριο τόνους το χρόνο. Που αυτό σημαίνει ότι αυτό θα τα αγοράζουν έτσι κι αλλιώς. Τώρα, θα μπορούν να το πουλάνε, δεν θα μπορούν. Άλλου παπά Ευαγγέλιο. Για να πάρετε μια εικόνα του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδος, διότι αυτό το LNG, εντάξει, μπορεί να παίρνουμε και εμείς, αλλά βασικά είναι για εξαγωγή. Το δικό μας μείγμα λοιπόν για το 2025, γιατί είναι γνωστό ότι το φυσικό αέριο, τώρα φαντάσου έτσι να σου έρχεται φυσικό αέριο από την άλλη άκρη του κόσμου και όχι μέσω αγωγού, να σου έρχεται με βαπόρι. Τι κόστος είναι? Η Ελλαδίτσα μας παράγει κάθε χρόνο σχεδόν 60 τεραβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό να κρατάτε, 60 τεραβατόρες. Από αυτές το 50% περίπου της ενέργειας που παράγεται συνολικά, και όπως είπαμε είναι 60 τεραβατόρες, από αυτές οι 30 προέρχονται από ανεμογεννήτριες, από φωτοβολταϊκά κλπ. Κλπ. Που έχουμε εδώ. Δηλαδή, πες ας πούμε ότι παράγεται τσάμπα. Τρόπος του λέγει. Αέρας και ήλιος. Μας τα έδωσε ο καλός Θεός. Άρα λοιπόν, η μισή ενέργεια παράγεται τσάμπε. Το 40% παράγεται όμως με φυσικό αέριο, που είναι 100% εισαγόμενο. Στόχος όμως είναι φυσικό αέριο σιγά σιγά να το παραμερίζουμε, να αυξήσουμε την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, πράσινη ενέργεια. Άρα λοιπόν, γιατί τώρα και μια κρατική εταιρεία να δεσμευτεί να αγοράζει πανάκριβο LNG από τους Αμερικάνους? Εντάξει, η ιδιωτική εταιρεία, η οποία όμως συνήθως κινείται ένα μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών της, είναι δημόσια έργα, άρα δηλαδή κρατικά λεφτά. Η ΔΕΠΑ όμως, ΔΕΠΑ εμπορίας, είναι αμιγώς κρατική. Και δεσμεύτηκαν να παίρνουν το αμερικάνικο LNG, λέει, από το 2030 και μετά 1 εκατομμύριο τόνους το χρόνο.

20 χρόνια. Από το 2030 μέχρι το 2050, όταν εμείς που σας μιλάμε θα είμαστε στον 7ο γαλαξία, διασκορπισμένοι στο σύμπαν. Εμείς θα πληρώνουμε τους Αμερικάνους μέχρι το 2050 για να αγοράζουμε 1 εκατομμύριο

χώρες, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, κάτι Μολδαβίες. Για να τους λέει, παιδιά, Αλβανία θα αγοράζεται LNG, δικό μας, αμερικάνικο. Μα, είναι ακριβό και τα σκυλιά δεμένα. Και αμαλάχη ρίχνουμε και τις κυβερνήσεις. Μα, υπάρχει το ρώσικο. Υπάρχουν άλλες υποδομές. Εμείς, μα, δεν τρέχει τίποτα. Θα αγοράζεται από μας. Και μάλιστα θα αγοράζεται και από μια εταιρεία, Venture Global. Θα αγοράζεται από εκεί. Φαντάσου τώρα μπίζνα έτσι. Για να καταλάβετε τι θα συζητήσει ο Μάρκος. Ο Μάρκος λοιπόν που μας έρχεται με τιμές και δόξες. Και έρχεται μόνο σε εμάς. Λέει φοβερό, δεν πάει στην Τουρκία, στην οποία αν έχει πάει ο Τραμπ καμιά δεκαετία φορές. Έρχεται λοιπόν ο Ρούμπιο για να ενισχύσει και την Κίμπερλι, η οποία επειδή είναι και λίγο χύμα, άντε μην πούμε καμιά άλλη κουβέντα. Για τις βιολέτες, λοιπόν, επειδή είναι χήμα, τα από αυτά τα ξεστόμησε, τα μάθαν στη Wall Street Journal, πήγανε το σφυρίξανε σε κάποιους ανταγωνιστές της Venture Global, θα πήραν και αυτοί το κατητής τους και σου λέει, γράψτε το κομμάτι, 22 σελίδες αν το τυπώσεις. 4 δημοσιογράφοι, 2 με Πούλιτζερ. Ακριβά άρθρα. Και σου λέει, παιδιά, πώς μπορεί η πρέσβης να παίρνει βάρνα και να είναι στην ουσία dealer, και μάλιστα δεν είναι dealer. Να τους λέει, δηλαδή, η χώρα μου, αγοράστε αμερικανικά προϊόντα. Αυτό δεν είναι κακό. Αλλά αγοράστε αμερικανικά προϊόντα από τον έναν, όχι από τους άλλους. Το πράγμα μπλέκει. Και εκεί πέρα βρέθηκε και ο αδύναμος Κρίκος και έγινε το σώσε. Ο Κρίκος είναι ο Χριστάρας, Κρις Μαραφάτσος, λομπίστας. Γι' αυτό θα σας μιλήσουμε μετά το διαλυματάκι της 8.30. Έκανε μια γερυμπάζα, αλλά άκου να δεις τώρα σύμπτωση. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά τις 8.30. Τον εμφάνιζε, λέει, τον Κρις. Ήταν συνέχεια στο πλευρό της η Κίμπερλι. Μάλιστα, λέει, κάποια στιγμή που ανέβηκε κάπου να μιλήσει, αυτό ήταν από κάτω, του δώσε να κρατάει και το κινητό της. Μα λέει, πώς είναι δυνατόν, ένας ιδιώτης, ένας λομπίστας. Κάποιοι τον περνούσαν και για στέλεχος της πρεσβείας. Σας λέω, η κυρία είναι αγαρμπούλα. Μα λέει, του δώσε στο κινητό σου, εσύ πρέσβης, σε κάποιον ιδιώτη. Λέει, δεν είχα τσέπη στο φόρεμα. Ήταν πολύ εφαρμοστό. Δεν είχα τσεπούλα. Του λέω, κράτα το ρε Χριστάρα το κινητό. Μπορεί να το βάλα και στην αθόρυβη. Για να δείτε δηλαδή τι συμβαίνει και με τον Μάρκο που έρχεται. Γιατί θα ακούσετε πολλά τώρα. Για πυράβλους. Για εκείνο τ' άλλο, τι θα πάρουμε. Ο Μπλίνκεν, οι δημοκρατικοί μας είχαν πουλήσει κάτι σαβούρες. Εσείς βέβαια πληρώνετε. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, όλα αυτά τα πληρώνετε εσείς. Αυτό το ξέρετε. Όχι το κινητό της Κίμπερλι, όχι. Αλλά αυτόν τον κάθετο διάδοχο.

δρόμο που θα διοχετεύει φυσικό αέριο μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. Κονόμες τρελές. Την ίδια ώρα που λέμε θέλουμε απεξάρτηση από το φυσικό αέριο, αυτό δεν λέμε? Θέλουμε απεξάρτηση. Ορυκτό καύσιμο. Κλείσαμε τους λιγνίτες που ήταν ορυκτό καύσιμο. Πήραμε φυσικό αέριο. Αλλά και αυτό δεν είναι καθαρό. Εντάξει, μολύνει λιγότερο από το λιγνίτη, αλλά μολύνει.

να ακούστε μετά πόσο θα σας κοστίσει, θα μας κοστίσει η επίσκεψη του Μάρκου. Εκτός από τα 3 δις είναι ήδη πληρωμένα, είναι ήδη δεσμευμένα αυτά. Αν δεν αποφάσιζε το Κισέα να πάρει 3 δις όπλα από τους Αμερικάνους, ο Μάρκος θα μένει στην Ισλανδία.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, άλλος. Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: lanisadv.gr. Ζήσε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δεύτερη συμφωνία Μαμούθ με αμερικανικό κολοσσό για τους υδρογονάνθρακες. Παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη γίνεται η Ελλάδα.
1: Σε ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη έχει στόχο να εξελιχθεί η Ελλάδα μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για αγορά και μεταφορά φυσικού αερίου. Η χώρα μας, με τον κάθετο διάδρομο που θα δημιουργηθεί, θα διοχετεύει το καύσιμο σε όλες τις χώρες μέχρι και την Ουκρανία με προοπτική μέχρι το 2027 η Ευρώπη να μην εξαρτάται από το ρωσικό αέριο.

0: Ελλάδα αποτελεί το φυσικό σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια που θα τροφοδοτήσει την Ευρώπη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Ενώπιον των Αμερικανών Υπουργών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως πίσω πόρτα για να φτάνει το ρωσικό αέριο σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα προς την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών πως δεν μπορεί η Τουρκία να είναι η πίσω πόρτα για το ρωσικό αέριο προς την Ευρώπη, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη διάσκεψη PTEC.
2: Let me be clear, and I'm here addressing both secretaries. I think this ban must be enforced, and this is also a message to my European counterparts. We cannot have Russian gas getting into Europe.

υποκαθέτως διάδρομος, ο οποίος συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία με εφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε έτσι ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η παρουσία κολοσσών, υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας.

0: φρεσκόρες και να τους λέει παιδιά θα πάρετε από εμάς. Μα τίποτα. Θα πάρετε από εμάς και από μία εταιρεία μόνον. Το μάθαν οι άλλες εταιρείες και την κράξαν. Γιατί όλοι κοιτάν την κονόμα.
1: Marafatsos, you know the Republican Party, you know Donald Trump, you are one of his advisors, in fact, and you're also an expert in Greek-American relations. As a Greek-American yourself, Donald Trump has expressed his admiration for President Erdogan in the past. What does this mean for Greek-American relations?
2: He has a good relationship with Erdogan, and he has an even better relationship
0: with the Greek to Chris Marafatsos
2: community.
0: Στην καλή συνάδελφο.
2: And that's a good thing.
0: Στη Σαρατσέλα, στο Open, πριν από δύο χρόνια, όπου βεβαίως εκεί πέρα μίλαγε αποκλειστικώς ως ένας από τους υπερμάχους της υποψηφιότητας Τραμπ.
2: I think these hopes are based off of the relationship they have with the current administration
0: and the progress to make
2: through empowering Turkey's military through Joe Biden.
0: Chris Marafatsos, λοιπόν,
2: Trump has not been
0: ο οποίος σε αυτά τα δύο χρόνια σημείωσε μεγάλη πρόοδο.
2: We cannot hypothesize what's going to happen with the F-35.
0: Υπέγραψε λοιπόν μια συμφωνία ως λομπίστας για να προωθεί τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας, του Άκτορος, ό,τι θέλουν κάνουν οι άνθρωποι, δικαίωμά τους είναι κανένας ψόγος, μια υγιής εταιρεία, η οποία βεβαίως στηρίζεται κατά πολύ στα δημόσια έργα. Ο ίδιος όμιλος έχει και τράπεζες που ήταν κρατικές. Και τις πήρε μετά. Τέλος πάντων, μην τα πιάσουμε και αυτά. Έχει και κανάλια. Λοιπόν, και είπε να προσλάβω τον Μαραφάτσο για να μου κάνει lobbying ώστε να αγοράζουν από εμάς το φυσικό αέριο που μας πουλάνε οι Αμερικάνοι.
1: Does this mean that he will stop providing aid to Ukraine?
2: There cannot be hundreds of billions of dollars being spent by the West, being spent
0: ο Μαραφάτσος όμως, ως λομπίστας, εντάξει, αυτό στην Αμερική είναι αποδεκτό, είναι επάγγελμα, υπάρχουν και οι σχετικοί θεσμοί, όπου δηλώνεις ότι εγώ παίρνω τόσα λεφτά για να κάνω lobbying, δεν πρόκειται δηλαδή για μαύρο χρήμα, μη φανταστείτε κάτι τέτοιο. Εκεί έχουν κανόνες αυστηρούς, τους οποίους τηρούν απαρεγκλήτως.

0: για να πουλιέται αυτό το φυσικό αέριο. Πήρε 160.000 δολάρια από την ιδιωτική εταιρεία, τον Άκτορα, για να προωθεί τα συμφέροντά του. Διπλαστική μπερλή. Σου λέει πάρε 160.000 δολάρια, θα είσαι βεντούζα στην πρέσβη. Και όπου πας θα σε συστήνει και θα λες παιδιά θα πάρετε φυσικό αέριο κλπ. Και η Κίμπερλι έλεγε ναι, θα πάρετε από την Αμερική αλλά και από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Όπως είπαμε το μάθαν οι άλλες και βγήκε το δημοσίευμα. Προσέξτε όμως γιατί όλα αυτά αφορούν και στις τσεπούλες σας. Κοιτάξτε τώρα πώς τίνονται ρε παιδί μου όλα. Εδώ μιλάμε για ένα πραγματικά Ελντοράντο. Ο Κρις, ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει, εμείς δεν λέμε τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται είναι και ένας συμπαθής άνθρωπος, νέος, κάτω από 40 ετών, 35, ανερχόμενος, και μπράβο του, και να έχει την υγειά του και να είναι καλά. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο. Παίρνει μεν τα 160.000 δολάρια για να είναι δίπλα στη Κίμπερλι και να πουλάει φυσικό αέριο αμερικάνικο από μια, όπως είπαμε, ιδιωτική εταιρεία, η οποία όμως το αγοράζει αυτό το φυσικό αέριο, το LNG, το πανάκριβο, το αμερικάνικο, έχοντας συμπράξει με μια κρατική ελληνική εταιρεία. Άρα δηλαδή, μπαμ, μπαίνει και η δική σας τσέπη μέσα για να αντλούνται χρήματα, γιατί άμα είναι κρατική εταιρεία, την πληρώνετε εσείς. Και άκου τώρα τι άλλο έγινε με τον Κρις. Υπέγραψε, λέει, και ένα συμβόλαιο άλλα 60.000 δολάρια. Όχι, άλλα 120. 120.000 δολάρια. Συνολικά ο Χριστάρας μάζεψε 440.000 δολάρια. Τα ακούτε αυτό, ίσως ακούγεται έτσι λιγάκι. Λες ρε πούστη μου, συγγνώμη τώρα μας ξέφυγε. Λες ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ. Αυτά στην Αμερική είναι αποδεκτά. Τέλος πάντων, έτσι λειτουργεί η οικονομία της, η κοινωνία της, κανένας ψόγος. Να τα διευκρινίζουμε αυτά, ε. Πήρε λοιπόν και 120.000 δολάρια από μια άλλη ελληνική εταιρεία, την Onex, η οποία έχει αυτή κρατικές δουλειές. Μία από τις πολλές κρατικές δουλειές. Άκου να δεις τώρα με ποιους έχει συμπράξει και τι συμβολεάρα έχει. Με τα ΕΛΤΑ. Με τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ. Εκεί που γίνονται τα τρελά πάρτι. Όλοι εσείς μας ακούτε τώρα, να πάρω για παράδειγμα τους συγχωριανούς μου στα Βρυλίσια. Όλοι εσείς τώρα που κλείσαν τα ΕΛΤΑ στα Βρυλίσια και στην πλατεία Ελευθερίας, και για να πάρετε ένα δεματάκι πρέπει να κατεβαίνετε στο Χαλάνδρι και άντε να παρκάρεις εκεί. Όλοι εσείς λοιπόν να ξέρετε ότι τα ΕΛΤΑ συνάψαν μια συμφωνία με την εταιρεία αυτή. Οι άνθρωποι δεν μας φταίν, τη δουλειά τους κάνουν, την Onex, για να δίνει ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Εκτός από όλα τα άλλα, η Onex κάνει και αυτή τη δουλειά, δηλαδή νοικιάζει εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ. Μεγάλη ιστορία τώρα, για να την πούμε όλοι θα έπρεπε να φάμε και την ώρα της Πολύζου, του Γεωργιάδη και του Πουρναρά.
1: Ραδιο Ρούμερ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου.
1: Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
3: Ενημέρωση χωρίς playlist.
4: Αθήνα 984.

0: πολιτική με Καταρίνα εδώ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και επιστρέφουμε στην αντιπολίτευση. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλημέρα, Κατερίνα Παπαβασίλη.
1: Καλημέρα,
2: Γιάννη.
1: Ναι. Κυρίες και κύριοι, εφόλης της ύλης χθες είναι ο βραδινή συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ News, να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής. Σφοδρά πειρά και διπλά πειρά θα έλεγα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Από το μια το Μητσοτάκη ή χάος και από την άλλη ή εμείς ή κανείς. Εμείς λέμε όλοι μαζί μπορούμε. Το χαρακτηριστικό σχόλιο του Νίκο Ανδρουλάκη, επισημένοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται άλλη τοξικότητα. Μητσοτάκης και Τσίπρας επενδύουν στον διχασμό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στο εκλογικό διακύβευμα τώρα, δήλωσε ή θα είμαστε πρώτοι ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Ήταν κάθετος ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για τα ενδεχόμενα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, όχι σε κυβέρνηση μειοψηφίας, επαναλαμβάνοντας λοιπόν τη στόχευση για πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλιστική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική αλλαγή είναι μονό. Σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ερωτήθηκε επίσης και για τα ζητήματα της διεύρυνσης. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι χθες εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και ο μέχρι πρώτος ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης διευκρίνησε ότι η διεύρυνση είναι αμφίπλευρη και δεν είναι μόνο στελεχιακή, είναι και κοινωνική. Υπάρχουν ηθικοί κανόνες στις επιλογές μας, τους οποίους δεν τηρούν όμως αυτοί που μας κουνούν το δάχτυλο. Εγκάλεσε την κυβέρνηση για άλλη μια φορά για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αναφέρθηκε και πάλι στα υπερέσοδα που έχουν να κάνουν, όπως είπε, αφενός με το Ταμείο Ανάκαμψης, αφετέρου με την υπερφορολόγηση λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού, και σε αυτό το πλαίσιο επανέλαβε την πρόταση

0: και της συμπερίληψης. Να πούμε ότι στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Δανάη Κολτσίδα, αντιπρόεδρος του δικτύου Trans from Europe, η πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, η Θεοδόσια Νάτσου, επικεφαλής της πολιτικής του ΒΦΕΣ στην Ελλάδα, και ο Αλέξης Χαρίτσης, βουλευτής και πρώην υπουργός. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής της οργάνωσης το σημείο και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
1: Και η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να την παρακολουθήσει.
0: Βεβαίως είναι ανοιχτή στις 6.30 στην
1: δημοτική
0: αγορά της Κυψέλης, στο χώρο που έχει αναμορφωθεί από το Δήμο Αθηναίων, και μπορούν όσοι θέλουν πολίτες να βρεθούν εκεί και να συμμετέχουν και οι ίδιες στις συζητήσεις, γιατί από όσο γνωρίζουμε θα γίνουν και παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο.
2: Πάντα ήθελα να το πασάρω αυτό. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε το πασάρω και άκομψα. Πολύ χαίρομαι που το Golden Boy θα είναι προερχόμενο από Ελλάδα. Απόστολο Αξεμανέλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είναι η δεύτερη χρονιά, γιατί θυμίζουμε ότι πέρσι ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης που είχε κερδίσει το περσινό βραβείο, αλλά φέτος αυτή η εθνική βάζει στις υποψηφιότητες δύο από τα νέα ταλέντα, τον Καρέτσα και τον Κοστούλα, έτσι στα βραβεία Golden Boy που απονέμονται κάθε χρόνο από την ιταλική εφημερίδα την Tutto Sport. Ο Καρέτσας βρίσκεται στην κορυφαία εικοσάδα των υποψηφίων, ενώ ο Μπάμπης Κοστούλας συμπεριλήφθηκε στη λίστα μέσω Wild Card. Νομίζω για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μια τιμή δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να έχει τα ταλέντα του σε αυτή την βράβευση. Mm-hmm. Το μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει τη δεύτερη αποστολή του στο EuroCup, βρίσκεται στο Σεράγεβο για να αντιμετωπίσει την Μπόσνα στις 8.30 με τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime, και φυσικά θέλει να συνεχίσει με νίκη μετά την πρώτη που πέτυχε επί της Μανρέσα. Δεν θα έχει στην σύνθεσή του Τρινκέρι τον Νίκο Χουγκάζ αλλά και τον νεοαποκτηθέντα αλλά ανέτοιμο ακόμα Ντονάτας Μοτεγιούνας. Στο τένις η Σάκαρη έμεινε εκτός φάσης των 16 του China Open, ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ελλήνα Σβιτολίνα, το πάλεψε αλλά ιτήθηκε με 6-4 και 7-5. Νομίζω Γιάννη ότι δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά σε ένα 39χρονο Τζόκοβιτς, ο οποίος αφού έχει αποκλείσει Σβέρεφ, αποκλείει και Μετβέντεφ και πηγαίνει στον τελικό του China Open κόντρα στον Άλεξ Ντεμινόρ στις 2 το μεσημέρι, με Μαζέντα Σπορτ την τηλεοπτική μετάδοση, σε ένα τουρνουά στο οποίο έχει ένα αδιανόητο σερί 33-0. Mm-hmm. Δεν το έχει χάσει ποτέ και πηγαίνει να κατακτήσει στην καριέρα του τον 102ο τίτλο. Να του ευχηθούμε, γιατί ξεπέρασε τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν. Έτσι, ο Μετβέντεφ
2: έκανε πολύ καλό τουρνουά. Κέρδισε το. Ο Σβέρεφ είναι ο πιο φορμαρισμένος τενίστας.
3: Ακριβώς. Το Μετβέντεφ απλά σαν όνομα, ο οποίος έκανε τα γνωστά, έτσι, τις γνωστές ανοησίες.
2: Ναι, σταμάτησε, πέταξε ένα μπαλάκι που κατάλαβα, χτύπησε και ένα θεατή.
3: Και όχι μόνο αυτό, έκανε παντομήμα τον Τζόκοβιτς ότι παραλίγα, ότι πονά τα πόδια του, έκανε τον κουτσό και κάτι τέτοιες σαχλαμάρες, αλλά ο Ρώσος είναι αδιόρθωτος. Έτσι, λοιπόν, και φυσικά γι' αυτό και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, έχει πέσει πλέον και τρώει και τις τιμωρίες, γιατί θα πληρώσει και χρηματικό πρόστιμο και θα χάσει και κάποιες θέσεις. Τέλος, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει το last dance του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Θα αγωνιστεί ο 39χρονος θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου για τελευταία φορά σε ένα φιλικό κόντρα στο Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2, και καταλαβαίνετε ότι ολόκληρη η χώρα ζει και αναπνέει γι' αυτό το γεγονός, και μάλιστα στο Ροζάριο, στον τόπο καταγωγής του, έχει τοποθετηθεί μια τεράστια φανέλα 30 μέτρων με το εμβληματικό αριθμό 10.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Έθριος ο καιρός, 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σήμερα.
2: Πριν σου πω οτιδήποτε άλλο, να σου πω ότι σαν σήμερα, το 2010, είδαμε για πρώτη φορά στον αέρα το Instagram. Όταν μπήκε στη ζωή μας. Και επίσης, σαν σήμερα το 1889. Άνοιξε το θρυλικό Μουλέν Ρουζ στο Παρίσι.
1: Μια χαρά. Ωραία πράγματα μας είπες.
2: Λοιπόν, ωραία πράγματα θα ακούσουμε επίσης. Και αν ζούσε ο Φρανκ Σινάτρα, θα το επικροτούσε αυτό. Στους Beatles έχουμε συνηθίσει ως σύνθεση κυρίως Paul McCartney, John Lennon. Το αγαπημένο μου σκαθάρι προφανώς είναι, δικό μου αγαπημένο είναι George Harrison, ο οποίος σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου του 1969 είδε την πρώτη του σύνθεση να βγαίνει συγκλάκι, να πηγαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το μοναδικό τραγούδι του Χάρισον επί εποχής Beatles που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard, και ο Μακαρίτης ο Σινάτρα το είχε βάλει σε όλες τις συναυλίες μέσα και το χαρακτήριζε ένα από τα πιο συγκλονιστικά ερωτικά τραγούδια που έχουν.

Και με τους Beatles λοιπόν και το Something κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή από το Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίδα, τον Νίκο Αγγελόπουλο, τον Γιώργο Παπάζουλου και τη Λίλια Ξύλου. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2230.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ομάδα που θέλουμε να βλέπουμε, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην τελική 25 για το βραβείο του Golden Boy βρίσκονται οι διεθνείς Κωνσταντίνος Καρέτσας και Μπάμπης Κοστούλας. Όμως Ραφαφάλη ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Πραγματοποιήθηκε χθες στο Κόμμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Σήμερα η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα παιχνίδια της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και στην δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία 1-0, Ρουμανία-Σουηδία 0-1, Βόρεια-Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Η Ζαλγίρις Κάουνας τιμώρησε με πρόστιμο τον Κάρσεν Εντουάρτς, ο οποίος είχε συλληφθεί και το οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μία τέτοια πράξη δεν συνάδει με τις αξίες της Ζαλγίρις, τα πρότυπα που έχουν τεθεί για τους επαγγελματίες αθλητές και την ευθύνη που αναμένεται από όσους εκπροσωπούν τον σύλλογο, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η λιθουανική ομάδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Πέρα από τον δείκτη της ανάπτυξης που προβλέπεται στο 2,3%, οι περισσότεροι κοιτάζουν προς τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οικονομικού Επιτελείου, θα μειωθεί στο 2,6% από το 3,8% της φετινής χρονιάς. Πρόκειται για ιδιαίτερα αισιόδοξη πρόβλεψη αν σκεφτούμε την ακρίβεια στα καύσιμα που αναμένεται να παρασύρει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικά εάν σκεφτούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τον Σεπτέμβριο που μόλις ολοκληρώθηκε ο πληθωρισμός απογειώθηκε στο 5,1%. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα χειρότερα τον Οκτώβριο. Όχι μόνο επειδή φτάνουν στον ουρανό οι τιμές στην ενέργεια. Διότι υπάρχουν και άλλες αυξήσεις, οι οποίες είναι άσχετες με το κόστος του ρεύματος και των καυσίμων. Είναι τα κόλπα των διαφόρων επιτίδιων. Η πρόσφατη κακοκαιρία έπληξε κέρια την παραγωγή πατάτας στην Κρήτη. Πριν καν γίνει η αποτίμηση των ζημιών, οι πατάτες αυξήθηκαν κατά 10 ακόμα και 20 λεπτά το κιλό. Λες και ήδη παρουσιάστηκε έλλειψη στο προϊόν. Εδώ βλέπαμε ως τον περασμένο μήνα τους παραγωγούς πατάτα σε όλη την Ελλάδα να πετούν τον κόπο τους στις χωματερές για να μην τον ξεπουλήσουν σε ξεφτελιστικές τιμές. Ήρθαν όμως οι πονηροί και αύξησαν ήδη την τιμή στις πατάτες εισαγωγής. Έτσι ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Πρωτίστως από τη δράση των μεσαζόντων και των καρτέλ. Για χρόνια ακούμε ότι υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες ανάμεσα στους ισχυρούς παίκτες του λιανεμπορίου, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος να τους αγγίζει. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης βολεύονται από τη βροχή των διαφημίσεων. Το πολιτικό προσωπικό σπάνια σπάει αυγά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η πρόβλεψη για πληθωρισμό μόλις το 2,6% είναι πολύ απαισιόδοξη. Πολύ αισιόδοξη. Μα πάρα πολύ. Τώρα προσέξτε τι συμβαίνει με την αύξηση του πληθωρισμού. Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, τόσο υποχρεώνεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανεβάζει τα επιτόκια. Συνεπώς γίνεται ακόμα πιο βαρύ το κόστος του δανεισμού. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού υπάρχει άλλη μία σημαντική λεπτομέρεια η οποία επίσης μου μοιάζει πολύ αισιόδοξη. Αναφέρομαι στην πρόβλεψη ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών θα αυξηθεί το 2027 κατά 15% σε σύγκριση με τη χρονιά που διανύουμε. Αλήθεια, πώς θα συμβεί αυτό? Είπαμε ότι τα καύσιμα εξακολουθούν να κρυβαίνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με το ρεύμα. Άρα το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί. Θα το απορροφήσουν οι εταιρείες? Προφανώς και όχι. Στους πολίτες θα μετακυλήσει η επιβάρηση. Πώς λοιπόν θα αυξηθεί η αγοραστική μας δύναμη όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ακρίβεια θα συνεχίσει την επέλασή της?

να καλύψουμε τον πληθωρισμό? Μα δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Ή μήπως υπάρχουν και δεν το γνωρίζουμε? Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Με ψύχρεμη προσέγγιση των γεγονότων που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Περιμένω λοιπόν και τις δικές σας παρεμβάσεις στο 6939-943-943. Ίσως εσείς να έχετε κάποιο μαγικό ραβδάκι. Ή μήπως όχι.

0: το πρωί, ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε στην Κάρπαθο, όπου εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος. Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Κατά την παραμονή του στην Κάρπαθο, ο Υπουργός Υγείας εγκαινίασε τον αξονικό τομογράφο του Γενικού Νοσοκομείου. Έπειτα επέστρεψε στην Αθήνα για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα ταξιδεύει στην Κάλυμνο για να εγκαινιάσει την καρδιολογική κλινική του νησιού. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τη σημαντικότητα που έχει η μονάδα αλλά και συνολικά για τα θέματα της υγείας. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα και πολύ, σας ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Σας βρίσκουμε στην Κάλυμνο, κύριε Γεωργιάδη. Και αν ναι, θα μας πείτε ποιος είναι ο
1: λόγος. Εγώ ακριβώς, γιατί κάνω εμφανισμό του αεροσκάφου για να πάμε στην Κάλυμνο. Θα πάμε στην Κάλυμνο σε λίγη ώρα.
0: Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής σας στην Κάλυμνο?
1: Ο βασικός λόγος δεν είναι η καρδιολογική κλινική. Θα κάνουμε και αυτό που είπατε. Αλλά ο βασικός λόγος είναι εξής. Αποφάσισα και ξεκίνησα ένα πειραματικό μοντέλο στη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα πριν από 10 μέρες ήρθε με εντολή μου από την Ρόδο η κλινική ορθοπαιδική με 3 χειρουργούς του Μιχάλη του Σοκορέλου, του διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής της Ρόδου. Πήγανε στην Κάλυμνο, χειρουργήσανε 10 ασθενείς, γιατί κανονικά θα μεταφέρονταν από την Κάλυμνο στη Ρόδο για να χειρουργηθούν και έτσι χειρουργήθηκαν στο νησί τους και δεν χρειάζεται να κινηθούν. Θα πάμε τώρα να δούμε τους ασθενείς αυτούς και θα κανονίσουμε μια δεύτερη επίσης, γιατί μεταξύ πάρα πολλοί άλλοι κάτοικοι που είχαν διάφορα προβλήματα ορθοπαιδικά και δήλωσαν ενδιαφέρον και αυτοί να χειρουργηθούν, και θα οργανώσουμε και δεύτερο ταξίδι εντός ορισμένων εβδομάδων πάλι της χειρουργικής ομάδας για να χειρουργήσει και τους υπόλοιπους οι οποίοι δείξαν ενδιαφέρον. Αλλά μηδενίσαμε τη λίστα. Για καλά τι έγινε. Είχαμε 10 σαν μόνη χειρουργία και οι 10, και τώρα εμφανίστηκαν άλλα 20 άνθρωποι που ήθελαν να κάνουν κάποιες επεμβάσεις και δεν πηγαίναν στη Ρόδο γιατί ήταν μακριά, δεν μπορούσαν, δεν θέλουν να μετακινηθούν κτλ. Εφαρμόζουμε λοιπόν ένα μοντέλο που η κεντρική φιλοσοφία είναι το εσύ δεν περιμένει να πας εσύ σε αυτό πια, αλλά έρχεται το εσύ σε σένα.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό που κρατάμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι ο στόχος αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών, άρα και μείωση της λίστας αναμονής.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι και η εξυπηρέτηση των ασθενών. Το κάνω σε όλη την Ελλάδα. Θα παίρνω χειρουργικές ομάδες από όλα τα μεγάλα νοσοκομεία και θα το πηγαίνω σε περιφερειακά νοσοκομεία για λίγες μέρες. Για να μηδένουμε τις λίστες στην επαρχία, να μην χρειάζεται κάποιο να μετακινείται στις μεγάλες πόλεις. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στην υγεία των ασθενών και την ταλαιπωρία τους, τα έξοδά τους, την αποθεραπεία τους, όλα.
0: Άρα αυτή η δικτύωση των νοσοκομείων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και των κενών στην νησιωτική περιοχή.
1: Πρέπει να δούμε το ΕΣΥ ως ένα πράγμα. Το ΕΣΥ δεν είναι 127 ξεχωριστά μεταξύ του νοσοκομεία. Είναι ένα πράγμα, είναι ένα σύστημα. Πρέπει να μάθουμε στο ΕΣΥ να λειτουργεί περισσότερο σαν σύστημα και λιγότερο σαν μονάδες.
0: Μάλιστα, έχει η παρουσία του Μιχάλη Σεκαρέλου στο νησί, κύριε Υπουργέ, καθώς ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου μαζί με την τετραμελή ομάδα του πραγματοποιούν επεμβάσεις σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σωστά?
1: Ναι, ο κ. Σεκαρέλος είναι από τους καλύτερους ορθοπαιδικούς χειρουργούς χώρας.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλη απόδειξη αυτή.
1: Πολύ μεγάλες επιτυχίες, με μεγάλες παρουσιάσεις στη συνέδρια, ανά τον κόσμο κλπ.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να συμβάλλουν και εθελοντικά οι γιατροί και οι κάτοικοι της περιοχής, σωστά, κύριε Υπουργέ?
1: Εντάξει, για τους κατοίκους είναι μια μικρή επανάσταση αυτό που κάνουμε. Σκεφτείτε, σας λέω, ένας κάτοικος Καλύμνου που έχει πόνους στο ισχύο, στο γόνατο κτλ. Θα έπρεπε να μπει σε ένα καράβι ή σε ένα αεροπλάνο, να πάει στη Ρόδο, εκεί να μείνει αρκετές μέρες γιατί χρειάζεται κάτι από θεραπεία, να του βρει και ένα συγγενής του, που θα πάει να βρει σε ξενοδοχείο. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη επιχείρηση να φύγει από την Κάλυμνο, να πα στη Ρόδο για να κάνει μια ορθοπαιδική επέμβαση. Τώρα αυτό του προσφέρουμε στο σπίτι του. Η διαφορά είναι, πιστεύω, τεράστια.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που λέτε ότι οι κάτοικοι των νησιών δεν χρειάζεται να μετακινούνται προς τη Ρόδο, για παράδειγμα, ή την Αθήνα, αλλά μπορούν να λύσουν το θέμα τους εκεί, το θέμα της υγείας τους.
1: Έχουμε ήδη ανακαινήσει το νοσοκομείο της Καλύμνου, έχουμε κάνει καινούργια τέτοια, έχουμε βάλει καινούργια μηχανή μεταξύ, ένα καινούργιο λογικό καθαρισμό. Το έχουμε αναβαθμίσει πάρα πολύ το νοσοκομείο τους ή άλλους.
0: Μάλιστα, να πάμε και σε αυτό που άκουσα, κύριε Υπουργέ, από κατοίκους να υπογραμμίζουν και τη συνεισφορά της Κατερίνας και του Ηλία Καθαπούλη στην λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής. Τελικά φαίνεται να υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν το ΕΣΥ και συμπράττουν ακόμα και από το υστέρημά τους.
1: Και εκεί έχει δουλέψει πάρα πολύ η μεταρρύθμιση που κάναμε για το ιδιωτικό έργο, γιατί εκεί πήγαμε καρδιολόγο, ο οποίος ήταν ιδιώτης γιατρός και μπήκε στο ΕΣΥ γιατί μπορούσε να κρατήσει το ιδιωτικό του ιατρείο. Και έτσι βρήκαμε καρδιολόγο για την κλινική μας στη Γέλμη. Χάρη μεταρρύθμιση που ψηφίσαμε και που τότε αλλημευρίζανε και τώρα δουλεύει.
0: Άρα, κύριε Υπουργέ, αυτή η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το Υπουργείο Υγείας, όπως και το πρότυπο ΤΕΠ αξίας πάνω των 840.000 ευρώ.
1: Οι δομές είναι ένα κεφάλαιο. Ο τρόπος των θεσμικών μας μεταρρυθμίσεων για να λειτουργεί το ΕΣΥ πιο αποτελεσματικά είναι το άλλο κεφάλαιο. Δεν μένουμε μόνο στις υποδομές εμείς και προσλήψεις κάνουμε και το κυριότερο αλλάζουμε τρόπο λειτουργίας. Είπα, το ιδιωτικό των γιατρών του ΕΣΥ επιτρέψαμε γιατί δεν έχουν ιδιωτικό έργο. Ως αποτέλεσμα αυτής μας της μεταρρύθμισης έχουμε καρδιολόγο στην Κάλυμνο. Δεν είχαμε καρδιολόγο. Έχουμε τώρα καρδιολόγο. Γιατί ο ιδιώτης μας στην Κάλυμνο αποφάσισε και μπήκε στο ΕΣΥ γιατί μπορεί και διατηρεί και το ιδιωτικό ιατρείο.
0: Μάλιστα. Πήγατε την περασμένη εβδομάδα στο Δουβλίνο για το άτυπο συνέδριο των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αποκομίσατε, κύριε Υπουργέ?
1: Ήταν μια πολύ σημαντική συνέντευξη αυτή. Γιατί είχαμε πει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα όσον αφορά και στην φαρμακευτική πολιτική της Ευρώπης που απασχολεί όλους ιδιαίτερα μετά την διεθνή κρίση την οποία διανύουμε και τους κινδύνους για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών με φάρμακα. Αλλά είχα και την συγκλονιστική ευκαιρία και μεγάλη τιμή να παρουσιάσω το πρόγραμμα που προλαμβάνω στο Συμβούλιο Υπουργών και το My Health App. Η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία και αυτό αναγνωρίστηκε σε όλο το Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Ακολουθεί και η εκδήλωση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Ευρώπης για την ολοκλήρωση του προγράμματος Health IQ. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το συγκεκριμένο πρόγραμμα?
1: Είναι ένα πρόγραμμα που οικοδομήσαμε τα τελευταία τρία χρόνια και μας δίνει τη δυνατότητα με το πάτωμα ενός κουμπιού να έχουμε την εικόνα των υγειονομικών μας δυνάμεων αναδήμω. Δηλαδή μπορούμε να ξέρουμε σε κάθε περιοχή της χώρας και πόσους ασθενείς έχουμε και ποιες ασθένειες έχουν και πόσους γιατρούς και νοσηλευτές διαθέσιμες έχουμε στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Έτσι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αντλούμε πληροφορίες για την πραγματική κατάσταση του ελληνικού σύστηματος υγείας και των αναγκών του πληθυσμού και να συντονίζουμε καλύτερα τις αποφάσεις μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα την οποία τώρα θέλουν να αντιγράψουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Πάντα με το κοινό καλό και τη φροντίδα και την ασφάλεια των ασθενών, κύριε Υπουργέ.
1: Πριν από 15 μέρες είχατε αυτή την κριτική από τον κύριο Μόσιαλο ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει, λέει, πρόοδο στην ψηφιακή υγεία. Και είμαστε αυτή τη στιγμή η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο από όλες τις χώρες, μέχρι πρώτη του 27.
0: Μάλιστα. Πώς προχωράει το πρόγραμμα MedWatch, έχει φέρει αποτελέσματα η ενεργοποίησή του?
1: Ναι, νομίζω ότι το MedWatch έχει φέρει μεγάλα αποτελέσματα και το κυριότερο έχει φέρει μεγάλη αποδοχή στην ιατρική κοινότητα. Δηλαδή, θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς, όχι μόνο για τη αγκάλια στο MedWatch. Έχουμε πια πάρα πολλά αιτήματα γιατρών που μας έχουν προτείνει και το σκέφτομαι να κάνουμε certification, δηλαδή πιστοποίηση ότι έχει ελεγχθεί το MedWatch.

0: ούτε έχω τίποτα προσωπικό με την κυρία Καραστιανού. Με κατηγορώ ότι την έχω στοχοποιήσει, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Ίσα ίσα, εγώ δεν ζήτησα να γίνει έλεγχος στην κυρία Καραστιανού, είπα να γίνει ο έλεγχος σε όσους η πλατφόρμα θεωρήσει υπόπτους για έλεγχο και η πλατφόρμα πράγματι κατέρευσε και την κυρία Καραστιανού. Όχι ότι εγώ το ζήτησα. Ο αγώνας δεν κατευθύνεται πολιτικά. Είναι ανεξάρτητος. Άρα λοιπόν με κατηγόρησε, κακό με κατηγόρησε, δεν την έχω στοχοποιήσει. Η αναφορά στο πρόσωπό της είναι λόγω της πολιτικής ιδιότητας και μόνο. Είναι πολιτική αρχηγός, άρα το ό,τι κάνει ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Υπό αυτή την έννοια αναφέρθηκα σαν την κρίση κάποιων άλλων γιατρών Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
1: Να πάμε και στην υπόθεση της χρονιάς, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δέχθηκε το Υπουργείο, όπως και εσείς προσωπικά, πολλές επιθέσεις. Μήπως όμως το πρόβλημα είναι διεθνές, κύριε Υπουργέ, το ρωτώ, διότι μόλις εχθές ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Νικός Παπανδρέου, είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έχει παραγίνει το κακό με τα κέντρα ευεξίας. Φαντάζομαι λοιπόν ότι δεν μιλούσε μόνο για την πατρίδα μας.
0: Πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα μεγάλο γεγονός παρόμοιο με το θάνατο του Μαζονάκη στη Φιλανδία. Σε μια κλινική εκεί πλαστικής χειρουργικής, πάλι με το θάνατο των ασθενούς, σε κάποιες πάλι αμφιλεγόμενες θεραπείες. Και είχαμε ένα, όχι θανατηφόρο, ένα παρόμοιο γεγονός που είναι μεγάλη διάσταση και στη Σουηδία σε μια παρόμοια κλινική. Ναι, το θέμα του longevity έχει προχωρήσει γρηγορότερα από ό,τι εθνικές νομοθεσίες. Γι' αυτό συζήτησα ειδική επιτροπή, ήδη έχει συσταθεί από εδώ και λίγες μέρες, που εξετάζουν τις νομοθεσίες όλων των κρατών και τις δικές μας, τις εξελίξεις στην επιστήμη και θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο πολύ διαφανές και πολύ ασφαλές για τον ασθενή.
1: Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα βγει από τη συγκεκριμένη υπόθεση κάτι συγκεκριμένο, κύριε Υπουργέ? Θα τιμωρηθούν οι ένοχοι, εφόσον βεβαίως αποδειχθεί ο ρόλος τους?
0: Είναι ένα δικαστικό θέμα. Το Υπουργείο Υγείας δεν εμπλέκεται πια στο θέμα του Μαζονάκη. Μαζονάκης, δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός είχε ένα τέλος πολύ επώδυνο για όλους μας, γιατί είναι πολύ άδικος το Υπουργείο. Όπως πολύ άδικος, λοιπόν, να σου το σκέφτεται λένε. Αλλά το θέμα της υπόθεσης αυτής φτιάχνει στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δεν έχω να πω κάτι.
1: Προλάβατε επίσης και πήγατε χθες την εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γεωργιάδη. Ποιο ήταν, θέλω να μας πείτε, το κλίμα και πόσο τελικά είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας και όχι της ελπίδας για τη δημοκρατία?
0: Όταν ήταν μια συγκέντρωση με πολύ μαζική συμμετοχή. Ένα τεράστιο πραγματικά χώρο, μιλάμε το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, έτσι, τεράστιο, δεν μπαίνανε λεωφορεία και τρόλι. Λοιπόν, σε ένα τεράστιο αμαξοστάσιο, ήμασταν πίτα, δηλαδή δεν μπορούσε να κουνηθείς, όρθιοι, δεν είχε καρέκλες, δεν είχε παραβάν, δεν είχε τίποτα για να φτιάξει κάπως το χώρο και να βελτιώσει την εικόνα. Ήταν ένας κενός, τεράστιος χώρος, όπου ο κόμμας μέσα ήταν τόσο γεμάτος που δεν μπορούσε να κουνηθείς και άλλοι τόσο απ' έξω. Πρέπει πολλές χιλιάδες κόσμου. Και ξέρετε, αυτή η αγάπη του κόσμου στην παράταξη, γιατί ο κόμμας αυτός δεν ήρθε για άλλο λόγο, ήρθε για την παράταξη. Τη Νέα Δημοκρατία την αγαπάμε. Τη Νέα Δημοκρατία την προστατεύουμε. Τη Νέα Δημοκρατία την σεβόμαστε. Είναι η παράταξή μας, είναι το σπίτι μας. Μεγαλώσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό ήμασταν χθες στα γενέθλια και συνεορτάσαμε όσο την αγαπούμε.
1: Υπήρχαν βέβαια, κύριε Υπουργέ, και πρόσωπα τα οποία δεν έδωσαν το παρόν και εδώ κάνατε δήλωση για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Σε ποιους αναφέρεστε?
1: Κάποια πολιτικά πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία δεν ήρθαν.
0: Η μόνη αναφορά μου ήταν σε συναδέλφους υπουργούς που έλειπαν γιατί είχαν κάποιες σοβαρότερες ασχολίες. Εγώ για να καταλάβω, για να πάω χθες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έφυγα χθες 8.30 το πρωί με το πλάνο της γραμμής για να πάω στην Κάρπαθο. Γύρω μεσημέρι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ξανάθηκα το βράδυ για να πάω στη Ρόδο για να πάω μέσα στην Κάλυμνο. Δηλαδή, παρότι είχα όλη την δικαιολογία την υπουργική να πω ότι λείπω γιατί είμαι στην Κάρπαθο και στην Κάλυμνο και θα μπορούσαμε να μου πει κανένα τίποτα, εγώ γύρισα για μέσα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το δώσα καθήκον μου. Και είπα ότι αυτό το θεωρώ αυτονόητο. Τώρα κάποιοι άλλοι, συναντή μου, στο υπουργικό συμβούλιο, αποφάσισαν να λείπουν γιατί είχαν σοβαρές υπουργικές υποχρεώσεις. Ο καθένας κρίνεται.
1: Κατανοητό. Θα επηρεάσει, κύριε Γεωργιάδη, την πορεία της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα στα Τέμπη?
0: Ασφαλώς και όχι. Αυτό είναι ένα δικαστικό ζήτημα. Θα κρυθεί στην ελληνική δικαιοσύνη και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν παρεμβαίνουμε. Δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι καθαρά δικαστικό.
1: Για να κλείσω λοιπόν με μια προσωπική ερώτηση, κύριε Γεωργιάδη, διάβασα κάπου, αν θυμάμαι καλά, στο site Νέα Είδηση, ότι είστε το μόνο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που βάζετε πλάτη σε κάθε βουλευτή ή συνάδελφό σας, υπουργό που δέχεται επιθέσεις. Γιατί το κάνετε, αλήθεια?
0: Είναι, πιστεύω, στην παράταξη. Η παράταξη είναι φάλαγγα. Είναι ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι η παράταξη ατομικό εγωιστικό ζήτημα. Είναι συλλογικό.
1: Άρα...

0: πάντα είστε εκεί για όλους, κύριε Υπουργέ, σωστά.
1: Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Αυτή είναι η αντιπάθεξη.
0: Η υπεράσπιση συναδέλφων από εσάς ερμηνεύεται, να σας πω, κύριε Υπουργέ, από την παράταξή σας ως δείγμα πολιτικής υπευθυνότητας και συναδελφικότητας. Κάτι που θα έπρεπε λέγεται στη Βουλή, αυτό ακούγεται και φτάνει στα αυτιά μου και το μεταφέρω στους ακροατές. Κάτι που θα έπρεπε να κάνουν και άλλοι υπουργοί και βουλευτές.
1: Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ καθήκον μου. Σας παρακαλώ να πω πάρα πολύ συναδέλφους μου.
0: Καλή πτήση να έχετε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3 για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943 και φυσικά και τα ερωτήματά σας στους καλεσμένους μας.

Square City of Essex. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: κουβαλάς μαζί σου.
1: Το Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Σάββατο στο θέατρο της Ραματιάς, στο Χαλάνδρη, η Πλεύση Ελευθερίας διοργάνωσε εκδήλωση για τα 10 χρόνια από την ίδρυσή της. Για αυτή τη δεκαετία θα συζητήσουμε με ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Πλεύσης, τον δικηγόρο Θεόδωρο Τσούλα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσούλα.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου.
0: Κύριε Τσούλα, πώς είδατε την εκδήλωση του Σαββάτου, τις σκέψεις σας δημιούργησαν τα 10 γενέθλια?
1: Κοιτάξτε, όταν ιδρύθηκε η Πλεύση, μιλάμε για μια περίοδο πολύ ζωφερή μέσα στα μνημόνια, που βλέπαμε σιγά σιγά αυτά που ξέραμε να αλλάζουν, την περιουσία μας να φεύγει και τα σχετικά. Υπήρχε μια αγωνία η οποία ακόμα συνεχίζει να υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που ταλαιπωρείται, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, χάνει την Ελλάδα που ήξερε ως προστατευτική μητέρα, και οι άνθρωποι αυτοί ζητούν προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ανίγεροι, έχουν γνώση και αντίληψη. Αντιλαμβάνονται την έλλειψη παραγωγικότητας, την αύξηση των τιμών, την ανεργία, την έλλειψη της αγοραστικής τους δύναμης, που δεν βλέπουν ένα μοντέλο με στέρεες βάσεις ανάπτυξης της χώρας, και που εδώ είναι το χειρότερο, δεν βλέπουν λόγο να προστατέψουν την άστοργη και μικρόνοα μητέρα, δηλαδή την Ελλάδα, και μάλιστα σε τόσο κρίσιμες εποχές. Υπάρχει δηλαδή, έχει διαρριχθεί η σχέση της πατρίδας με τους ίδιους τους ανθρώπους που μένουν εδώ πέρα. Γι' αυτό ιδρύθηκε, και με αυτή τη λογική ιδρύσαμε την Πλεύση. Τουλάχιστον εγώ από τη δική μου οπτική αυτό το πράγμα ήθελα.
0: Εσείς βλέπετε, κύριε Τσούλα, να υλοποιείτε το όραμα που είχατε το 2016 όταν συμμετείχατε στην ίδρυση της Πλεύσης Ελευθερίας? Έχουν δηλαδή διατηρηθεί οι αρχές και αξίες που πρέσβευε εκείνη η ενέργειά σας?
1: Εγώ ήθελα κάτι πιο βαθύ, κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ήθελα να αναδειχθούν στελέχη, σοβαρά στελέχη. Άνθρωποι στους οποίους, όχι έναν άνθρωπο. Εδώ δεν μιλάμε για... Δεν ήθελα να υπάρχει ένας αυτοκράτορας. Δεν ήθελα να υπάρχει ένας βασιλιάς, ένας Στάλιν ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Ήθελα να υπάρχει μια δημοκρατική ομάδα η οποία θα αναδείκνει ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την πολιτική, που τη συχαίνονται έτσι όπως έχει καταλύσει η πολιτική, και θα αναδεικνύονταν μέσα στην κρίση αυτή για να πάρει τη χώρα και να την αναμορφώσει, γιατί σιγά σιγά χάνουμε την ίδια τη δημοκρατικότητά μας. Και εδώ μπαίνει το ουσιαστικό πρόβλημα. Η Πλεύση Ελευθερίας ευαγγελίζεται, υποτίθεται, τη δημοκρατία. Και δεν έχει ούτε καταστατικό, ούτε όργανα. Τα μόνα όργανα που βλέπω είναι τα όργανα αυτά στις εκδηλώσεις, τα μουσικά όργανα που βλέπω στις εκδηλώσεις που γίνονται. Δεν έχει ούτε καν διάλογο, έναν εσωτερικό διάλογο που στην αρχή τουλάχιστον πριν πει στην Βουλή την έβλεπα. Αλλά προφανώς δεν το έβλεπα ίσως μόνο εγώ, γιατί πολλά από τα στελέχη με τα οποία ξεκινήσαμε αυτό το κόμμα σιγά σιγά απομακρύνθηκαν, έφυγαν. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια στιγμή είχε δημιουργηθεί ένα θέμα για το γυμναστή της, ότι έχει βάλει το γυμναστή της υποψήφιο. Πού είναι? Έχει φύγει ακόμα και αυτός. Έφυγε ο Καραναστάης, έφυγε ο Χουρδάκης, έφυγε η Καραγιωργοπούλου. Έχει καμία λογική? Πώς το φαντάζεστε ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις υποτίθεται ότι ανέβαινε και ο κόσμος να απομακρύνεται? Κάτι βαθύτερο συμβαίνει, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Εδώ είναι και το πρόβλημα του ίδιου του λαού. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ομάδα ανθρώπων που σας είπα, οι οποίοι είναι άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι που βλέπουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα, και υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων που, από ό,τι καταλαβαίνω, για να δίνει τέτοια ποσοστά είναι μια πολύ σημαντική ομάδα, η οποία θέλει τους πολιτικούς ως καφενόβιους, οι οποίοι να βρίζουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, να μην έχει ίχνος κοινωνικής ευγένειας, ίχνος κοινωνικής ανατροφής και αναστολών. Αλλά αυτή η Ελλάδα δεν είναι μια σύγχρονη Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα που μας γυρίζει στο παρελθόν. Δεν έχει τίποτα να προτείνει και κυρίως δεν έχει τίποτα να πει στη νέα καλλιεργημένη γενιά ανθρώπων. Ναι, υπάρχουν παιδιά της ίσονος προσπάθειας, της αμορφωσιάς, της ρηχότητας, στα οποία προφανώς απευθύνονται αυτή η πολιτική, αλλά αυτή η γενιά δεν πήγε ποτέ μπροστά τη χώρα. Αυτή είναι, φοβάμαι, η ομάδα της Κωνσταντοπούλου. Χωρίς προτάσεις, με ρηχό παρελθοντολογικό λόγο, άκουγα τις προάλλες διάλογο στην τηλεόραση από βουλευτή της που ασχολούνταν με το αν έχει απουσίες ένας βουλευτής, αν ήταν στη Βουλή ή δεν ήταν, τι έκανε η γυναίκα του, τι έκανα τα παιδιά του. Άνθρωποι κολλημένοι στον εμφύλιο, στην 4η Αυγούστου, στο κίνημα του Πάγκαλου, αυτά τι σχέση έχουμε με τη σύγχρονη Ελλάδα? Γι' αυτό η ιδρυτική πλεύση. Για να κάνουμε μαθήματα παρθετολογίας που δεν λένε τίποτα στη σύγχρονη εποχή. Έχουμε μείνει πίσω στη δεκαετία στον αιώνα, τον 19ο αιώνα. Έχουμε αλλάξει. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο πολιτικός οφείλει να εξυψώνει τους πολίτες, να γίνεται και δυσάρεστος πολίτες, να μην τους γλύφει, να μην κάνει θεατρινίστικες και φτηνές και εύκολες, αν θέλετε, παραστάσεις απέναντι στους πολίτες, δημαγωγικές, να μην κάνει προτάσεις επίσης δημαγωγικές. Δηλαδή, άκουσα πρόταση να παίρνει η μητέρα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που έχει μέχρι τα 18 της χρόνια ή τέλος πάντων ως μητέρα για 18 χρόνια. Δεν βγαίνει ο κορβανάς για να το κάνουμε αυτό. Αυτά τα χρήματα τα οποία αν υπάρχουν στη χώρα χρειάζονται να κατευθυνθούν στην ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη είναι αυτή που θα σου αποφέρει πολλαπλάσια τα χρήματα αυτά. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ένα κόμμα όπως η Πλεύση. Δεν βλέπει την αποσάπρωση. Δεν βλέπει, δηλαδή, να πω κάτι. Μιλάμε όλοι και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει υποχωρήσει η δημοκρατία μας. Και τι προτείνει για αυτή τη δημοκρατία η Πλεύση Ελευθερίας? Ένα σταλινικό μοντέλο με AI παρουσιάσεις, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στελέχη, χωρίς τίποτε. Πραγματικά με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Βλέπω μουσικές παραστάσεις, βλέπω θεατρικές παραστάσεις από ένα κόμμα και το μόνο που αναμένω ακόμα με αγωνία είναι ακροπάτες και θηριοδιαμαστές ζογκλέρ να καταπίνουν σπαθιά και να βγάζουν φλόγες, γιατί τους κλώνουν μέχρι στιγμής, τους βλέπουμε καθημερινά.
0: Μάλιστα, κύριε Τσούλα, δεν σας διέκοψα, διότι ειλικρινά ήθελα να ολοκληρώσετε όλη τη σκέψη σας για να αντιληφθούν και οι ακροτές αυτό που λέτε με τα επιχειρήματά σας. Θέλω να μου πείτε, θα μπορούσε, κύριε Τσούλα, όλα αυτά που αναπτύσσατε και αναπτύσσετε γενικότερα να αποτελούν απόρρια προσωπικής πικρίας? Είναι ένας αντίλογος που μπορεί να ακουστεί?
1: Απογοήτευσης, ναι, αλλά όχι πικρίας. Προσωπικής. Πικρίας, ναι. Μία πικρίας για μία προσπάθεια η οποία δυστυχώς καταστράφηκε από τον ίδιο που μπορούσε να την να την ομορφύνει. Αντί να δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο και πολύ ελκυστικό στους πολίτες, κατάφερε να δημιουργήσει κάτι που τουλάχιστον στους σκεπτόμενους πολίτες κατήτησε αποθητικό. Δεν ήταν αυτά τα εχέγγυα με τα οποία παρουσιάστηκε η ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτό είναι που με στεναχωρεί σε σχέση με την κοινωνία, με την πολιτεία μας, με τις δυνατότητες τις οποίες υπήρχαν. Βλέπετε ότι ακόμη και σήμερα ο κόσμος αναζητά κάτι καινούριο. Κάτι με στέρεες βάσεις, κάτι που έχει να του πει κάποια πράγματα. Είναι απογοητευμένος με όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, τουλάχιστον έτσι όπως πορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, και πραγματικά να ζητά κάτι καινούριο. Αλλά εδώ έχει τις ευθύνες και ο ίδιος ο λαός μας. Δεν μπορείς να περιμένεις και να κάνεις ανάθεση έργου για να μπορέσεις να φτιάξεις το καινούριο. Πρέπει να συμμετέχεις. Δεν μπορείς να είσαι από απόσταση. Θα μου πεις πώς μπορώ να συμμετέχω όταν μπαίνω και απογοητεύομαι. Γιατί και εγώ αισθάνομαι αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Είμαι απόλυτα απογοητευμένος και προφανώς δεν είναι ελκυστική η πολιτική για να συμμετέχει κανείς. Ελπίζω όμως ότι θα βρεθεί μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα με προσελκύσει και θα με κάνει να ξαναπιστέψω ότι αυτή η χώρα καταλαβαίνει τα λάθη της, καταλαβαίνει που χωλαίνει και έχει προτάσεις για να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι σύγχρονο, το οποίο δεν υπάρχει καν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει πολιτική σκέψη, δεν έχει ταγούς, δεν έχει ανθρώπους δηλαδή, δεν έχει ομάδες ανθρώπων οι οποίοι να μπορέσουν να τη βγάλουν από ένα τέλμα στο οποίο βρίσκεται για πάρα πολλά χρόνια και έχει η ίδια βέβαια την ευθύνη, διότι πορεύεται με γραφειοκράτες, με χαρτογιακάδες, με ανθρώπους που δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση, που δεν έχουν αντίληψη, που δεν έχουν το ταλέντο της πολιτικής, γιατί η πολιτική θέλει και ένα ταλέντο, δεν έχουν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και ευρύτητα πνεύματος. Λείπουν οι πνευματικοί διαφωτιστές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει, η άνοδος της ακροδεξιάς, η απελπισία ανθρώπων από χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, οι οποίοι γίνονται έρμεα του κάθε ένα ο οποίος με ένα όμορφο προσωπείο αλλά στην πραγματικότητα με ένα ρίγχος τέρατος τους εξαπατά και τους κατευθύνει το θυμό τους ή το θυμικό τους σε λάθος κατευθύνσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Τσούλα, αναφερθήκατε σε βουλευτές που αποχώρησαν. Υπάρχουν και ιδρυτικά στελέχη που έφυγαν?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ιδρυτικό στέλεχος. Δεν ήμασταν και πολλοί, 6 υπογράψαμε την ιδρυτική πράξη. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάποιος εκτός από την πλεύση ελευθερίας, εκτός αν ο Καραναστάης που επίσης έφυγε, μπορεί να πει ότι ξέρεις έφυγα με ένα να συμμετέχω, που δεν τον βλέπω, δεν τον έχω δει να συμμετέχει σε κάποιο επίπεδο πολιτικής το τελευταίο διάστημα. Έφυγε, έριξε μαύρη πέτρα και αυτός και έφυγε.
2: Ραδιούμελη, νιούς.
1: Στελέχη, και αυτό είναι μια αποτυχία μας. Δεν ιδρύσαμε ένα κόμμα περιχαρακωμένο σε ένα άτομο ή σε 6 άτομα. Εγώ ποτέ δεν μιλούσα για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλούσα πάντα για την πλεύση ελευθερίας. Και είναι δυστύχημα ότι πλέον δεν μιλάω για την πλεύση ελευθερίας, αλλά μιλάω για την πλεύση ανελευθερίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσούλα, κλείνοντας, πώς κρίνετε την υιοθέτηση του συνθήματος που χρησιμοποιούσε ο Κυριάκος Βελόπουλος περί λύσης? Ακούγαμε τόσα χρόνια ότι η ελληνική λύση είναι η λύση, τώρα ακούμε ότι η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση.
1: Το θέμα είναι ποιος θεωρεί ότι είναι η λύση. Ούτε καν ποιος ο λαός θεωρεί ως λύση. Το θέμα είναι αντικειμενικά ποιος είναι η λύση. Και αντικειμενικά δεν μπορεί να είναι λύση κάτι το οποίο δεν έχει προτάσεις. Κάτι το οποίο δεν σου δημιουργεί ένα όραμα για το τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Δεν είναι λύση. Μπορεί να είναι πλήση εγκεφάλου, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Λύση δεν είναι πάντως αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, μην μένετε πίσω από τα συνθήματα. Προσπαθήστε να δείτε, να συνειδητοποιήσετε οι ίδιοι τι χρειάζεται η χώρα για να μπορέσετε να δείτε εάν τα κόμματα τα υπάρχοντα ανταποκρίνονται και σε ποιο βαθμό σε αυτό που εσείς πιστεύετε. Μην κάνετε ανάθεση, κανένας δεν ξέρει τι χρειάζεται καλύτερα η χώρα από τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος όμως εκπαιδεύεται, μορφώνεται, διαβάζει, αντιλαμβάνεται. Δεν είναι απλώς θεατής. Πρέπει να εξυψωθούν οι πολίτες. Και αυτή είναι η δουλειά του πολιτικού. Να θέτει τα ζητήματα, να θέτει τα προβλήματα. Εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στο Ρέθυμνο και, που είναι η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ. Ο νέος ΒΟΑΚ περνάει και καταστρέφει από το Ρέθυμνο όλη την όμορφη πεδιάδα του Ρεθύμνου. Αντί να κάνει μία απλή και φτηνή διαπλάτηση, θα προχωρήσει να κάνει δημόσια μεγάλα έργα, τα οποία το μόνο των οποίων ωφελούν είναι τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες θα πάρουν περισσότερο χρήματα από εμάς, φορολογούμενους, και να φτιάξουν τα συγκεκριμένα έργα. Αλλά αυτά πρέπει να τα λέει κάποιος πολιτικός. Να λέει ότι εδώ υπάρχει ένα λάθος. Να το συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορεί αυτό το λάθος να διορθωθεί. Αυτό περιμένει ο κόσμος από τους πολιτικούς. Από την τοπική κοινωνία, για την περίπτωση εδώ της Κρήτης που σας λέω, μέχρι το βασικό πρόβλημα, το οποίο είναι το ότι αν η χώρα δεν παράξει, δεν παράγει πλούτο, δεν παράγει πράγματα, έχει καταστραφεί η αγροτική της παραγωγή, η βιομηχανική της βάση, δεν έχει τίποτα. Πώς θα μπορέσει λοιπόν ο πολίτης να αποκτήσει αγοραστική δύναμη και να μπορέσει να σταθεί? Μας έχουν περάσει όλα τα Βαλκάνια.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και η Βουλγαρία έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό το πράγμα είναι η συζήτηση που πρέπει να κάνουν τα πολιτικά κόμματα. Και δεν την κάνουν. Γιατί δεν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι να μιλήσουν για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι θα τους δούμε να τσακώνονται στη Βουλή, να τσακώνονται στα κανάλια, λες και είναι καφενόβοι, οι οποίοι βρίζουν ένας τον άλλον, και αυτό είναι πραγματικά το δυστύχημα της χώρας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους εμπνευσμένους. Μακάρι να τους βρούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Τσούλα. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Ιδιαίτερες στιγμές έζησαν στην Τρίπολη με το πρώτο εθελοντικό συνέδριο, το Act Local, με τον δήμαρχο της πόλης Κώστα Τζιούμι να δίνει πρώτος το παράδειγμα, καθώς φύτεψε ένα δέντρο ως σύνθημα για όλες τις δράσεις. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του όχι μόνο για το εθελοντικό συνέδριο, αλλά και για τα προβλήματα που απασχολούν τους συμπολίτες του. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Πολύ, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα την Κυριακή? Από την ανάρτησή σας, ο καθένας αντιλαμβάνεται την ικανοποίησή σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που γίνεται έτσι τόσο μια συγκροτημένη δράση για την προώθηση του εθελοντισμού. Ήταν μια μέρα που από το πρωί ξεκίνησε στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο με ομιλίες, εξαιρετικές ομιλίες ειδικών από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, από διάφορους φορείς εθελοντικούς, με αρκετή συμμετοχή κόσμου, παρότι η Κυριακή όπως γνωρίζετε όλοι είναι λίγο δύσκολη το πρωί σαν μέρα. Παράλληλα έξω από το Μαλλιαροπούλιο υπήρχαν κιόσκια εθελοντικών οργανώσεων και σωματείων όπου ενημέρωναν τους πολίτες για τις δράσεις που κάνει ο καθένας. Η δράση συνεχίστηκε το μεσημέρι, το απόγευμα, σε συνεργασία με τη We for All, την εθελοντική αυτή η ομάδα που μας παραχώρησε 50 δέντρα τα οποία τα φυτέψαμε στο μικρά παιδιά, εθελοντές από διάφορες οργανώσεις και εγώ έτσι συμβολικά φυτέψαμε 50 νέα δέντρα στο κεντρικό πάρκο της Τρίπολης, και η μέρα ολοκληρώθηκε το βράδυ με μια συναυλία στην πλατεία Βαλτετσίου εδώ στην Τρίπολη με μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Ήταν μια δράση που ο σκοπό είχε να προωθήσει την έννοια του εθελοντισμού. Ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει και έχουμε δημιουργήσει στο Δήμο Τρίπολη μια εθελοντική ομάδα με αρκετές συμμετοχές ανθρώπων διαφόρων ηλικιών, που ο καθένας έχει εγγραφεί στην εθελοντική ομάδα και έχει δείξει και πιο αντικείμενο, έχει ζητήσει πιο αντικείμενο τον ενδιαφέρει. Άλλος είναι γιατί ήταν σωπηρόσβεση, άλλος είναι γιατί την αντιμετώπιση πλημμυρών, άλλος είναι για τη βοήθεια συμπολιτών μας που έχουν, ευάλωτων συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Γιατί ο στόχος και ο σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να μπορέσουμε να προωθήσουμε τον εθελοντισμό. Ιδίως μας ενδιαφέρει στα νέα παιδιά να μπουν στην έννοια του εθελοντισμού, δηλαδή της ανιδιοτελούς προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί ζούμε δυστυχώς σε εποχές που καμία πολιτεία, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία, αλλά καμία πολιτεία δεν μπορεί να καλύψει όλες τις κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν. Οπότε ο εθελοντισμός έρχεται να συμπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία, είτε λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται κεντρικό κράτος, απέναντι σε ανάγκες κοινωνικές που υπάρχουν. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά μας να εμπλακούν σε όλο αυτό και να αποκτήσουν και την νοοτροπία της εθελοντικής προσφοράς.
0: Και αποδεικνύεται, κύριε Δήμαρχε, πως η συνεργασία και ο εθελοντισμός μπορούν να αλλάξουν την εικόνα μιας πόλης στην πράξη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, σας είπα, καλύπτουμε ανάγκες κοινωνικές που δυστυχώς δεν μπορεί η πολιτεία, με οποιαδήποτε μορφή, όπως σας είπα, η πολιτεία, να τις καλύψει. Άρα το να υπάρχει, ας πούμε, κάναμε μια πολύ ωραία δράση πριν λίγο καιρό. Πήγαμε, καθαρίσαμε κοινόχρηστους χώρους ιδιωτικούς, κολόνες από αφίσες, με εθελοντική δράση που συμμετείχαν πολλά νέα παιδιά και κάναμε την εικόνα της πόλης καλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Και αυτό αρέσει στους ίδιους πολίτες και δημιουργείται και σιγά σιγά μια αίσθηση σεβασμού του κοινόχρηστου χώρου που δυστυχώς δεν υπάρχει τόσο πολύ στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε όλοι στις πόλεις με τα γκράφιτι, με την αξιοκόλληση, με την ανεξέλεγκτη καταστροφή δημοσίου χώρου. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε δεν είναι θέμα για να αντιμετωπιστεί, είναι θέμα νοοτροπίας και παιδείας και όχι κατασταλτικών μηχανισμών. Πρώτα προηγείται η παιδεία και η νοοτροπία, να μάθουμε να μην καταστρέφουμε τον δημόσιο χώρο, και μετά ακολουθεί οι κατασταλτικές ενέργειες της πολιτείας. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ να εμπλακούν νέοι άνθρωποι και να αποκτήσουν μια άλλη, να το πω έτσι απλά, νοοτροπία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και ο σεβασμός, κύριε Δήμαρχε. Αν σέβεσαι το δέντρο, το περιβάλλον, σέβεσαι τα πάντα όλα, υποθέτω.
1: Ακριβώς.
0: Το ερώτημα βέβαια είναι, κύριε Δήμαρχε, αν μπορεί να έχει συνέχεια ο εθελοντισμός ή απλά τελικά αντιμετωπίστηκε ως ένα happening και έπειτα θα θυμηθεί ο κόσμος του χρόνου, για παράδειγμα, όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Όχι, σας είπα ότι ήδη αυτό τώρα που είδατε, το happening, να το πούμε έτσι, ήταν το αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Σας είπα ότι ήδη έχει δημιουργηθεί εθελοντική ομάδα, ήδη έχει συμμετάσχει σε διάφορες δράσεις όλο αυτό το διάστημα, και η ίδια εθελοντική ομάδα μαζί με νέους ανθρώπους που είδαν αυτά που είδαν αυτές τις μέρες και έρχονται σε επαφή με την εθελοντική ομάδα και θα αυξηθεί ο αριθμός τους, θα συνεχίσει να κάνει. Δεν ήταν η μοναδική δράση που έγινε δηλαδή αυτή την Κυριακή. Είναι εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο που γίνονται διάφορα. διάφορες δράσεις. Σας ανέφερα αυτό για τους καθαρισμούς κοινοχρήσης στους χώρους. Πολλά, πολλές άλλες.
0: Άρα ουσιαστικά το κίνητρο που έχετε εσείς είναι να γίνει κομμάτι της ζωής των πολιτών. Ακριβώς. Ο εθελοντισμός.
1: Κυρίως των νέων ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Το Σάββατο και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη το τρίτο συνέδριο για την Πελοπόννησο. Κύριε Δήμαρχε, με βάση τις θεματικές των τραπεζιών, θέλω να σας ρωτήσω για τις ελλείψεις προσωπικού στον Δήμο Τρυπόλεως και σε συνδυασμό με το νέο κανονισμό για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι ελλείψεις έχετε, θέλω να μου πείτε αν έχετε, και επίσης πόσο δύσκολο και δύσκολη ή εύκολη μπορεί να είναι η προσαρμογή στα νέα δεδομένα.
1: Εγώ θα σας πω κάτι που ισχύει γενικώς για όλους τους Δήμους της Ελλάδας και το λέω με την έννοια ότι στα συνέδρια που κάνουμε στην ΚΕΔΕ, στις συγκεντρώσεις που κάνουμε, το ακούω από όλους τους συνάδελφους δημάρχους. Το ίδιο ισχύει και για το Δήμο Τρίπολης. Υπάρχει τεράστια και σοβαρή έλλειψη μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, που καμιά φορά με διάφορα προγράμματα, με το 55-60 θα προσπαθούν να καλυφθούν ανάγκες, αλλά η μόνιμη σταθερή θέση είναι αυτή που δίνει, έχει αποτέλεσμα σε ένα Δήμο. Εμείς τώρα, να μιλήσω συγκεκριμένα στο Δήμο Τρίπολης, έχουμε πολύ σοβαρές ελλείψεις και σε εργατικό προσωπικό αλλά και σε επιστημονικό προσωπικό. Έχουν γίνει κάποιες προκηρύξεις, έχουν βγει κάποιες προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό. Εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το να σου πω παράδειγμα, έχουμε αρχιτέκτονα, ήρθε, έκατσε μία μέρα, μετά έφυγε γιατί έμεινε έγκυος. Έχουμε τέτοια προβλήματα που το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Τρίπολης στερείται ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για την στοιχειώδη λειτουργία του. Αυτό μας κάνει. Πρώτον, να μην μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που θέλουμε. Δεύτερον, για πολλές υπηρεσίες να καταφεύγουμε στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό για μένα δεν είναι οπωσδήποτε αρνητικό, αλλά στοιχίζει στο Δήμο. Και μετά ερχόμαστε στο πρόβλημα το οικονομικό που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, με όλα αυτά τα ενεργειακά κόστη και όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να είμαστε πολύ, να μπορούμε να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των πολιτών όπως θέλαμε και όπως είναι απαραίτητο να γίνει. Αυτό ισχύει, επαναλαμβάνω, σχεδόν για το σύνολο των Δήμων, να μην πω για όλους τους Δήμους. Για το σύνολο των Δήμων της Ελλάδος και ισχύει βέβαια και για το Δήμο Τρίπολης. Το μόνιμο αίτημα των Δήμων και του Δήμου Τρίπολης είναι η ενίσχυση σε προσωπικό αλλά και η οικονομική στήριξη των Δήμων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος καθημερινότητας που έχουν. Από το απλό ενεργειακό κόστος που είναι τεράστιο στους Δήμους, από τα οχήματα που κυκλοφορούν, από τα κτίρια που θερμαίνουν, από τα σχολεία, όλα αυτά καταλαβαίνετε, όπως ο κάθε άνθρωπος στην οικογένειά του δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις αυξήσεις, ας πούμε, του πετρελαίου, το ίδιο δυσκολεύεται και πολύ περισσότερο και ένας μεγάλος οργανισμός όπως είναι ο Δήμος Τρίπολης, που έχει δεκάδες οχήματα, που έχει δεκάδες κτίρια που θερμαίνει, που έχει, ας πούμε, κόστος τεράστιο κάθε ρεύμα, οδοτισμούς και όλα αυτά που είναι τεράστιο το κόστος κάθε χρόνο. Οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των πολιτών.
0: Μάλιστα, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, Δήμαρχε, οι σχολικές εγκαταστάσεις? Ακούω παράπονα από πολλές περιοχές της χώρας.
1: Κοιτάξτε, δείτε, εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια ήδη. Μέσω διαφόρων προγραμμάτων έχουμε αναβαθμίσει κάποια κτηριακά συγκροτήματα. Φτιάχνουμε δύο καινούργια σχολεία τώρα, ένα ευρυπενδιακό σταθμό και σύντομα θα δημοπρατήσουμε ένα καινούργιο ειδικό σχολείο. Και έχουμε σε αναμονή, έχουμε υποβάλει δηλαδή προτάσεις και περιμένουμε εγκρίσεις για αναβάθμιση 5 ακόμα σχολικών μονάδων. Αν εγκριθούν αυτές οι προτάσεις μας, που πιστεύω θα εγκριθούν, και προχωρήσουμε στα έργα αυτά και ολοκληρωθούν, θα έχουμε σε ένα σημαντικό βαθμό τα σχολεία μας σε ικανοποιητική κατάσταση. Παρότι πάρα πολλά σχολικά κτίρια είναι πολύ παλιά, όπως είναι σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολύ παλιά κτίρια, που καταλαβαίνουν έχουν μεγάλες ανάγκες ή μεγάλα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Αυτό που ακούω εγώ για εσάς, Δήμαρχε, από τους κατοίκους, είναι ότι η σχολική στέγη αποτελεί για εσάς την απόλυτη προτεραιότητα παρά τις οικονομικές δυσκολίες, που σημαίνει πολλά για εσάς, υποθέτω αυτό.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε και προσπαθούμε μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Ήδη, όπως σας είπα, έχουμε αναβαθμίσει κάποια σχολεία και μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου έχουμε και εκεί αναβαθμίσει κάποια σχολεία. Αλλά και τώρα περιμένουμε και από το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης που ο Δήμος Τρίπολης της μεταλληνικής περίοδου, αυτό είναι το δίκαιης μετάβασης, τρία σχολεία να ενταχθούν. Κυνηγάμε γενικώς, προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις, γιατί καταλαβαίνουμε λεφτά, όπως είπαμε και πριν, του Δήμου είναι ελάχιστα και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις σχολικές μας υποδομές. Και ήδη εν μέρη το έχουμε καταφέρει, και αν εγκριθούν οι προτάσεις αυτές που σας είπα πριν, που θα εγκριθούν και περιμένουμε και άμεσα μάλιστα έγκριση, θα προχωρήσουμε σε δημοπράτηση ώστε να αναβαθμίσουμε και τις υπόλοιπες μονάδες, έτσι ώστε πιστεύουμε στα επόμενα 2 δύο χρόνια το σύνολο σχεδόν, η μεγάλη μειοψηφία των σχολικών μονάδων του Δήμου μας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno. Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόπρο.
8: Τουνία, οι νέοι άλλοι δύο κατηγορούνται για συνέργεια. Για την ώρα, Βάνα, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιο ήταν το επεισόδιο και τι ακριβώς συνέβη. Η αστυνομία αναζητά και άλλα άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στο συγκεκριμένο επεισόδιο.
9: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και οι σταθμοί του μετρό, ωστόσο ο σχεδιασμός προβλέπει να παραμείνει ανοιχτός ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Λεπτομέρειες γι' αυτά θα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athena984.gr. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα ακρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των πολύμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Σε πανελλαδικές κινητοποίησεις μεθαύριο Πέμπτη, καλή η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνα ζητούν μεταξύ άλλων ασφαλείς υποδομές, μικρότερα τμήματα ανατάξη, διαμαρτύρονται για το νέο πλαίσιο που διέπει τις σχολικές εκδρομές και αντιδρούν στην προώθηση του Εθνικού Απολυτηρίου, κάνοντας λόγο για τριπλές πανελλαδικές. Νέες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για τις σχολικές εκδρομές. Σε εγκύκλιο που εξέδωσε αναφέρει πως προβλέπονται περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις ένα σχολικό έτος, ενώ ξεκαθαρίζει ότι ως προς τις εκδρομές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται μία φορά ένα σχολικό έτος, αντί να επαναλαμβάνεται η διαδικασία για κάθε ξεχωριστή εκδρομή. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να συνεργάζονται για κοινές εκπαιδευτικές μετακινήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τη μείωση του κόστους συμμετοχής των μαθητών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που ζητούν μεταξύ άλλων προσλήψεις προσωπικού. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας. Συνελήφθη 57χρονος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται εν πτήση να προέβη σε πράξη προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενώπιον άλλων επιβατών, αφού προηγουμένως είχε παρακολουθήσει βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου στο κινητό του τηλέφωνο. Αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε οικοκυστήριο στα Τρίκαλα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν καεί 6 αποθήκες ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται. Δημόσια συζήτηση υπό τον τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» οργανώνει στις 6.30 το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη στο σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Συμμετέχουν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Αντιπρόεδρος του Δικτύου Transform Europe Δανάη Κολτσίδα, η Πρίτανης του Παντίου Χριστίνα Κουλούρη, η επικεφαλής της πολιτικής του ΒΒΕΦ Ελλάδος Θεοδότα Νάντσου, και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτση. Συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του σημείου και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Και να πάμε στον καιρό που είναι γενικά αίθριος στην Αττική, με βοριάδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα στους 26 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
10: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
11: Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, όπου παρατηρείται έντονη συμφόρηση. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται σε Μεσογείων Βασιλής Σοφίας, Βασιλιός Κωνσταντίνου, Καλλιρόη, Συγκρού, Αρδιτού, Αλεξάνδρα, Σταδίου, Κατεχάκη και Ποσειδώνο. Στην ίδια ώρα προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα.
10: Έτσι έχει ως τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10 και μισή, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telekom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του. Για

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Θεωρητικά, για ένα τόσο σημαντικό θέμα και για μια τόσο βαριά σκιά να επικρέμεται πάνω από τη δημοκρατία μας, οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal και των Financial Times θα ήταν πρώτο θέμα συζήτησης εδώ και 10 ημέρες. Και οι αποκαλύψεις αυτές καθεαυτές, αλλά και όσα ακολούθησαν.

Κι όμως, φίλες και φίλοι, επειδή αυτές οι αποκαλύψεις ακουμπούν και συγκεκριμένα επιχειρηματικά συστήματα, βλέπετε, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένες τοποθετήσεις και επενδύσεις και σε πολλά μέσα ενημέρωσης, το ζήτημα έχει περάσει στα ψηλά. Και χωρίς καμία διάθεση αυτοαναφορικότητας, φίλες και φίλοι, αυτές οι αποκαλύψεις των δύο έγκριτων εφημερίδων, όπως και όσα ακολούθησαν, είναι από αυτά τα θέματα που μόνο μέσα όπως ο Αθήνα 984 μπορούν να αναδείξουν. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή. Wall Street Journal αρχικά και Financial Times δύο μέρες αργότερα αποκάλυψαν ότι σε ένα γεύμα εργασίας εν Αθήνες τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων υπουργών και άλλων αξιωματούχων, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle αποκάλυψε ότι η πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας ήταν αμερικανικός δάκτυλος επειδή δεν στήριζε το project του κάθετου διαδρόμου. Ξέρετε, αυτό στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση με τα νέα επιχειρηματικά τζάκια που στηρίζει έχουν προσδώσει περίπου χαρακτηριστικά νέας μεγάλης ιδέας. Αυτό που θα καταστήσει την Ευρώπη ενεργειακά εξαρτημένη από το πανάκριβο και ασύμφορο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο. Και συνέχισε η πρέσβυρα σε αυτό το περίφημο γεύμα, λέγοντας ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία, πάντα κατά τις δύο κορυφαίες αμερικανικές εφημερίδες, μπορούμε να το κάνουμε παντού, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, στην Αθήνα δηλαδή. Για 72 ώρες είχαμε σιωπή, εκοφαντική σιωπή για την ακρίβεια, από όλη την κυβέρνηση. Και αμέσως μετά, στο briefing των πολιτικών συντακτών, εκεί δηλαδή που δεν μπορεί να αποφύγει τις ερωτήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χρησιμοποίησε μια πολύ χλιαρή διατύπωση του τύπου «Δεν τέθηκε ποτέ θέμα απειλής προς την κυβέρνηση».

0: Μία εβδομάδα μετά, την ίδια αυτολεξίδια τύπωση επανέλαβε από βήμα.
1: News.
0: Φύγε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, που κατά τις δύο εφημερίδες ήταν παρόν στο συγκεκριμένο γεύμα και κατέστη ο βασικός αποδέκτης της προειδοποίησης ή της απειλής της Γκιλ Φόιλ ότι αυτό που έγινε στη Ρουμανία μπορεί να γίνει παντού, μπορεί να γίνει και στην Αθήνα. Και τα περίεργα δεν σταματούν εκεί. Εκτός από τις πολύ χλιαρές διαψεύσεις, έχουμε και την ηχηρή σιωπή της ίδιας της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ενώ δηλαδή η Γκιλ Φόιλ και το επιτελείο της βλέπουν σε πόσο δύσκολη θέση έχει περιέλθει η κυβέρνηση, δεν κάνουν τον κόπο να διαψεύσουν ούτε μία λέξη. Επιβεβαιώνοντας βεβαίως δια της σιωπής τις δύο κορυφαίες και απολύτως συστημικές αμερικανικές εφημερίδες.

Και προχθές ο πολιτικός προϊστάμενος της Πρέσβυρας, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, που τον περιμένουμε σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Guilfoyle, λέγοντας πόσο εξαιρετική δουλειά κάνει και πόσο αποτελεσματικά προωθεί το project του κάθε του διαδρόμου. Σε αυτή τη συγκυρία τα είπε αυτά, με αυτές τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal και των Financial Times.

Και κάπως έτσι καταλαβαίνουμε ότι οι αποκαλύψεις είναι πραγματικές. Καταλαβαίνουμε ότι η Guilfoyle την είδε Purifoyle. Καταλαβαίνουμε ότι οι απειλές για τη σταθερότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη εκφράστηκαν και παραεκφράστηκαν. Αλλά καταλαβαίνουμε και κάτι άλλο. Ότι πλέον εδώ δεν μιλάμε για δεδομένο και προβλέψιμο σύμμαχο των ΗΠΑ, εδώ μιλάμε για κλωτσοσκούφι. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11.

Λοιπόν, τα μηνύματα έχουν αρχίσει να καταφτάνουν. Ξεκινάμε με την Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα. Θα έπρεπε, λέει, η αντιπολίτευση να διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις όπως σήμερα στην Κυψέλη, στα σχολεία, στα παιδιά μας που πιο πολύ κινδυνεύουν από το αυγό του φιδιού. Και όχι μόνο η αντιπολίτευση, και η πολιτεία γενικώς θα έπρεπε να διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις οι οποίες βοηθούν να θυμόμαστε, βοηθούν να μην ξεχάσουμε, διότι επειδή έχει αρχίσει κανονικά πια το ξέπλυμα των διάφορων κασιδιαρέων. Καλό είναι πια να συμφωνήσουμε ότι δεκατόσα χρόνια μετά τις αποκαλύψεις για την δολοφονική δραστηριότητα των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, ούτε τώρα, ούτε σε μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις θα δικαιούται κάποιος ή κάποια να το παίζουν ότι δεν ήξεραν και ότι τέλος πάντων πέφτουν από τα σύννεφα και ότι έλα μωρέ ένα μήνυμα ήθελα να στείλουν κλπ. Πλέον, έπειτα από αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, έπειτα από τις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής, έπειτα από όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, βέβαια να επαναλάβουμε ότι χρειάστηκε να χυθεί το αίμα ενός Έλληνα, το αίμα του Παύλου Φίσα, για να βγουν αυτά στη δημοσιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκαν και τότε έμαθαν διάφοροι και διάφορες που δεν ήξεραν και για την δολοφονία του Αρσάντ Λουκμάν και για όλα τα υπόλοιπα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή όλα αυτά είναι δημόσια, επειδή έχουν συζητηθεί πολύ, επειδή έχουν συζητηθεί εξαντλητικά, δεν δικαιούται κανείς να εμφανιστεί είτε τώρα είτε στο μέλλον ως παραπλανημένος ψηφοφόρος, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Πλέον βαμμένα με αίμα δεν είναι μόνο τα χέρια όλων όσοι κράτησαν τα μαχαίρια ή όλων όσοι έδωσαν τις εντολές για να βγουν τα μαχαίρια από τα φυκάρια, αλλά και όλων όσοι πήραν τα αιματοβαμμένα ψηφοδέλτια στα χέρια τους και τα έριξαν στις κάλπες. Και μια που ξεκινήσαμε έτσι, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί και εσάς, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει καταγγελίες, μας έχει συμβεί και εμάς προσωπικά, να μας σκάνε μπροστά μας στα social media, ειδικά στο Twitter, αλλά όχι μόνο, διάφορα πράγματα που αφορούν στη δραστηριότητα του Κασιδιάρη, χωρίς να υπάρχει αυτό που λένε κάποιο είδους αλληλεπίδραση η οποία να διεγείρει τον αλγόριθμο και να καταστήσει κάποιον επιλέξιμο ή επιλέξιμη για να του έρχονται τέτοιου τύπου ενημερώσεις. Δεν ξέρω τι τύπου παιχνίδια παίζονται στα social media ή τέλος πάντων φοβάμαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι και όλες τι παιχνίδια παίζονται. Ας το έχουμε πάντως υπόψη μας, γιατί η καιρή είναι πονηρή και επαναλαμβάνω, η επιχείρηση ξεπλύματος έχει ξεκινήσει είτε με διάφορες συνεντεύξεις για το πόσο του αρέσει το ωραίο φύλλο, είτε με διάφορους αηδούς οι οποίοι τον ξεπλένουν από την πίστα και τον καλωσορίζουν στα κέντρα τους, στα μπουζούκια τους και του λένε πόσο τους τιμά που ένας καταδικασμένος συναρχηγός δολοφονικής οργάνωσης επιλέγει τα δικά τους μπουζούκια για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Τι να πει κανείς.

Φυσικά η αφορμή του σχολείου της Κατερίνας ήταν η αποψινή εκδήλωση που διοργανώνει το Σημείο για τη Μελέτη για την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, που έχει διευθυντή τον Κωστή Παπαϊωάννου, τον πρόεδρο της Τεχνόπολης, ο οποίος και θα συντονίσει μια εξαιρετική συζήτηση για το μαύρο κύμα της Ακροδεξιάς. Μια συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχουν και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, και ο πρώην Υπουργός και ανεξάρτητος βουλευτής, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Πριτάνησα Τσπαντίου, η Χριστίνα Κουλού.

Γρηγόρη, η Δανάη Κολτσίδα από τους Νέους της Ευρώπης, η Θεοδότα Νάντσου από την WWF και πολύ πολύ και πολλές ακόμη, σε μια συζήτηση που θα συντονίσει ο Κωστής Παπαϊωάννου και που σίγουρα θα έχει το δικό της ενδιαφέρον. Είναι σήμερα το απόγευμα 6 ώρα στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μην τη χάσετε, όσοι και όσες μπορείτε να είστε εκεί, θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα πράγματα. Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, τα ακούτε από το πρωί για τις ηχηρές απουσίες στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, για τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί με τη Νέα Δημοκρατία και όλοι οι διατελέσαντες αρχηγοί της, εκτός από τον κύριο Πλαγιωτάκη βέβαια που ήταν μεταβατικός, δεν ήταν εκεί. Ο καθένας επέλεξε για τους δικούς του λόγους να μην είναι εκεί. Στον κύριο Σαμαρά, μάλιστα, δεν έστειλαν καν και πρόσκληση, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προσχηματικό. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό δίκιο είχαν. Πρώτα να τον διαγράφεις και μετά να τον καλείς με την ιδιότητά του ως πρώην Προέδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι λίγο κάπως. Αλλά δεν ήταν μόνο ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θέλησε να πάει απρόσκλητος. Και άλλοι, οι οποίοι προσκλήθηκαν, είχαν πολλές υποχρεώσεις και πρόγραμμα βαρύ.

Κώστας Καραμανλής, για παράδειγμα, ουσιαστικά διεμήνησε το γραφείο του, διεμήνησε στο γραφείο του κυρίου Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάποιο ραντεβού μεταξύ των δύο αντρών. Ο κύριος Κυρανάκης ήθελε, για να τον τιμήσει, να του εγχειρήσει αυτοπροσώπως και ιδιοχείρος και διαζώσεις την πρόσκληση για να παραστεί στα χθεσινά γενέθλια εδώ απέναντί μας, απέναντι από το 1984, στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ. Αλλά από το γραφείο του κυρίου Καραμανλή διεμηνήθη στο γραφείο του κυρίου Κυρανάκη ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό το ραντεβού, διότι ο πρώην πρωθυπουργός ήξερε ήδη ότι θα είχε φορτωμένο πρόγραμμα, ενώ πολλές, πάρα πολλές υποχρεώσεις είχε στο Στρασβούργο και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο άνθρωπος ο οποίος, θυμίζω, άλλοτε ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε και το είχε κατακτήσει με την δραστηριότητά του, με τον τρόπο με τον οποίο έκανε πολιτική. Υπήρξε αυτό που λέμε η φωνή και η συνείδηση της παράταξης, η φωνή και η συνείδηση, η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας για δεύτερη φορά, όχι για πρώτη, επί Μητσοτάκη εννοώ, και εκείνη δεν έδωσε το παρόν, και την ίδια στιγμή γενικώς διαμορφώνεται μια πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το λέμε προφανώς ηρωνικά, διότι παρά τα χθεσινά τα ραντατζούμ και τα διάφορα quiz και τις επιδείξεις και τις ασκήσεις ενότητας εδώ στον Γκάζι, στο παλιό αμαξοστάσιο, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.

0: Όταν, για παράδειγμα, βγαίνει πριν λίγο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη και λέει ότι απορώ με τους υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, καρφώνοντας ευθέως τον Νίκο Δένδια, τότε προφανώς το κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Και εγώ, λέει, είχα υποχρεώσεις, αλλά γύρισα, γιατί το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείτε στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Και αυτό το «δεν λέγεται σε ομιλίες» ήταν ο τρόπος για να δείξει ο κύριος Γεωργιάδης ότι εννοεί τον κύριο Δένδια, διότι αναφέρεται στην ομιλία του κύριου Δένδια την περασμένη Παρασκευή στο Ακάνθους, σε ένα μαγαζί στα νότια προάστια, στην καρδιά της εκλογικής του περιφέρειας, εκεί όπου ο κύριος Δένδιας έκανε επίδειξη δύναμης με μια μαζικότατη εκδήλωση, εκεί όπου αναφέρθηκε και στους τρεις πρωθυπουργούς τους οποίους έχει υπηρετήσει ως υπουργός, και εκεί που από τους τρεις πρωθυπουργούς, δείχνοντας και πώς θα κινηθεί εσωκομματικά, είπε μερικές κουβέντες παραπάνω για τον κύριο Καραμανλή, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι αν δεν ήταν πρωθυπουργός ο Καραμανλής, ίσως ο ίδιος ο Δένδιας να μην είχε πολιτευτεί ποτέ. Για την ιστορία πάντως, ο Δένδιας χθες βρισκόταν στην Βενετία, στην πανέμορφη
1: Ακούτε
0: Βενετία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Συνελήφθησαν 3 νεαρά άτομα, ένα εκ των οποίων κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ βρέθηκε και ένα 20-διάρρη πιστολή. Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο με βαριά ατζέντα και τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα στις 6 το πρωί της Πέμπτης. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό. Εξαιρείται ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επιπλέον φόρους 2,1 δις ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, το Brent στη σκιά των νέων επιθέσεων των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και των προειδοποιήσεων για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυτης. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στις πολυήμερες μαθητικές διαδηλώσεις. Κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας σε κινητοποίηση την Πέμπτη. Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που ζητούν προσλήψεις προσωπικού. Και νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια της Κρήτης. 28 άνδρες εντοπίστηκαν στην παραλία Ψαρή Φοράδος του Δήμου Βιάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.

Καλημέρα, καλημέρα. 10:36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9:84, 98 και 3 σε μεγά κύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. 84. Στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής ο Γιώργος Μελιγκόνης.

Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πολίτη, ο οποίος μας λέει δεν βαριέσαι, αυτά συμβαίνουν όταν κάποιος χτυπάει το χέρι και όχι το κεφάλι. Καλημέρα στην κυρία Βάσο που λέει ότι μια ζωή προσκυνάμε την Αμερική. Καλημέρα στον κύριο Σαρακενίδη που με μερικές λέξεις βάζει, κάνει την ανατομία της εθνικής μας παρακμής έτσι όπως αναδεικνύεται από την επικαιρότητα. Κόκαλα Σαμουήλ, Καλώδιο, Κάθετος Διάδρομος, Κίμπερλι, Κασιδιάρης. Μέρος λέει από τα πολλά της μοίρας μας, δυστυχώς είναι απολύτως έτσι. Καλημέρα στον Θωμά, λέει μπουζούκια γεμάτα μπουλούκια. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, εντάξει, face control σε κάθε συναυλία δεν γίνεται να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Καλημέρα στον Άλκη. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, λέγαμε κυρίες και κύριοι νωρίτερα ότι θα συνεχίσουμε να λέμε και να αναφερόμαστε σε περιστατικά, σε ατάκες, σε συνεντεύξεις οι οποίες δείχνουν ότι στη Νέα Δημοκρατία γενικώς και στην κυβέρνηση ειδικώς είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, και θα το κάνουμε αυτό μετά την συζήτηση που θα έχουμε, γιατί εδώ έχουμε έναν κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος αφενός δεν βιάζεται να πάρει μέτρα. Αν συνεχιστεί, λέει, η κατάσταση με την ακρίβεια, θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Αφετέρου, λέει ότι για τις ανατιμήσεις που έχουν να κάνουν με τις τιμές στην ενέργεια, ρωτήστε τους συναδέλφους μου που ασχολούνται με την ενέργεια. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Δεν φταίω εγώ που κυνηγάω την τιμή της φέτας, την τιμή του απορρυπαντικού κτλ. Όλα ξεκινούν από το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο. Άρα ρωτήστε τον Παπασταύρου. Αυτό είναι πάνω κάτω το κόνσεπτ. Βέβαια, σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, το μικρότερο πρόβλημά μας είναι αν ο ένας υπουργός προσπαθεί να στείλει συστημένο γράμμα στον άλλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει ο μήνας. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό συνάδελφο, οικονομικό συντάκτη και οικονομικό αναλυτή, το Στάθη Σκηνά, για να τα κουβεντιάσουμε αυτά και πολλά ακόμη περισσότερα. Στάθη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές του 984, στους ακροατές, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Θεοδωρικάκος, αν κρίνω από από τον τίτλο της συνέντευξης που βγαίνει από όσα είπε στα παραπολιτικά πριν λίγο, αν συνεχιστεί, λέει, η κατάσταση με την ακρίβεια, θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Δεν βιαζόμαστε.
1: Ζούμε σε μια κανονικότητα, προφανώς. Ζούμε σε μια κανονικότητα και μπας περιπτώσει δεν ανησυχεί. Αλλά για αγαπητή Γιώργο, να σου πω κάτι. Πόσες φορές έχουν πάρει μέτρα κατά του πληθωρισμού, κατά της ακρίβειας? Εδώ Σεπτέμβριο ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής των μέτρων και νομίζω πρέπει να το έχεις πει και εσύ. Και ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά είναι μέτρα για τα μάτια.
0: Mm-hmm.
1: Περισσότερο είναι για την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης. Και μάλιστα με αφορμή για την κατάθεση του προϋπολογισμού, τον οποίο παρουσιάσε ο κύριος Πιερακάκης, και τις αντιδράσεις της Τράπεζας Ελλάδος, εδώ υπάρχει το εξής πραγματικά εκπληκτικό. Δεν ξέρω ποιοι ζουν σε άλλη χώρα, εμείς ή αυτοί. Εντάξει, πέρα από το ότι ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με τη φοβερή παραδοχή, ας πούμε, το πετρέλαιο θα έχει 72 δολάρια το βαρέλι το 2027.
0: Ναι.
1: Και με βάση αυτό βγαίνουν όλα τα περί ανάπτυξης, επενδύσεων και τα σχετικά, και των τιμών, την τιμή του πληθωρισμού. Υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία βεβαίως λογικά λέει ότι θα είναι 1,9, δεν ξέρω αν θα είναι 1,9, μπορεί να είναι και λιγότερο, εκτός αν είναι κανείς πάρα πολύ αισιόδοξος, μάλλον αυτό πολύ αισιόδοξο σενάριο. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά, μάλλον δύο πράγματα, τα οποία οδηγούν, δεν ξέρω, μόνο σε βάση παράλογων σκέψεων κανείς μπορεί να τα δικαιολογήσει. Το ένα είναι ότι η Επιτράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Πιερακάκη, ότι έχουμε πληθωρισμό ζήτησης στην Ελλάδα και κατά συνέπεια πρέπει να είναι προσεκτική στις παροχές και στη διατήρηση του δημοσιονομικού στάτους. Τώρα, πρακτικά αυτό σημαίνει, για να το καταλάβουν οι ακροατές, ότι αγοράζουμε περισσότερο και αυτό ανεβάζει τις τιμές. Εγώ έχω την εντύπωση ότι και λιγότερη βενζίνη καταναλώνουμε και λιγότερο κρέας καταναλώνουμε εκεί που έχει πάει η τιμή του μοσχαριού, και γενικώς όλοι λένε, όλος ο κόσμος λέει ότι κόβει από την κατανάλωση γιατί δεν τον φτάνουν τα λεφτά. Και επίσης και οι μετρήσεις των διαφόρων ειδικών οργανισμών για τους όγκους κατανάλωσης και στα σούπερ μάρκετ δεν δίνει καμία εξαιρετική αύξηση, και αν υπάρχει αύξηση είναι πληθωριστική, έτσι είναι όχι κατ' όγκον, είναι σε αξία, έτσι, σε αξία τρέχουσα, σε αξία πληθωρισμένη. Ίσως βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν εστιάζουν στις τιμές του φουαγκρά και της σαμπάνιας, και από εκεί βλέπουν ότι υπάρχει όντως, εκεί πρέπει να υπάρχει ένας πληθωρισμός ζήτησης, γιατί υπάρχουν ορισμένες περιοχές του κοινωνικού συνόλου, δυστυχώς πολύ μικρές, οι οποίες όντως έχουν τη δυνατότητα να υπερκαταναλώνουν.
0: Ναι, ένα γαλλικό χωριό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Βέβαια, Στάθη, πρέπει να πούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γενικά αντιμετωπίζει την πληθωριστική κρίση σαν να πρόκειται για πληθωρισμό ζήτηση. Έτσι, δηλαδή, ανεβάζει τα επιτόκια για να φρενάρει τη ζήτηση.
3: News.
1: Παραλογισμού είναι βέβαια οι κλασικές συνταγές, δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με μέτρα νομισματικής πολιτικής την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, η οποία οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας είναι ο πόλεμος, ο άλλος είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός για πρώτες ύλες μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν έχουν εκτιναχθεί μόνο το πετρέλαιο, έτσι, έχουν και τα στρατηγικά μέταλλα. Σήμερα ο χαλκός χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά γενικά τα μέταλλα και βασικές πρώτες ύλες έχουν πάει στα ύψη. Αυτό το πράγμα όμως δεν αντιμετωπίζεται βάζοντας τον άλλο να φάει λιγότερο. Επειδή ακρίβηνε το μοσχάρι, επειδή ακρίβηναν τα μεταφορικά και ακρίβηναν οι ζωοτροφές και ακρίβηναν τα λιπάσματα και δεν ξέρω τι άλλο.
2: Και είναι φοβερό το να κάνουμε τέτοια συζήτηση 80 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Καλά, πραγματικά είναι
2: φοβερό.
1: Δεν ξέρω αν καταλάβετε, δηλαδή ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω απέναντι σε τέτοιου είδους εκτιμήσεις των εξελίξεων. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει κανείς για πληθωρισμό ζήτησης. Δηλαδή, για το ξαναλέω, γιατί πρέπει να το ξανακαταλάβει και ο κόσμος. Ουσιαστικά λένε ότι μην ζητάτε λεφτά ή μην δίνεις λεφτά στην κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει αυτά τα ρίσκα επιδόματα τα οποία κατά καιρούς δίνει, γιατί καταναλώνται πάρα πολύ. Κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, τρώνε πάρα πολύ κρέας. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Είναι εξωφρενικά. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα στο πλανήτη και κυρίως στις δυτικές οικονομίες, οι οποίες οδηγούν και σε άλλου είδους κρίσεις. Θα έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, κατά καιρούς για την κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την αγορά ομολόγων, δηλαδή στην αγορά του δανεισμού.
2: Βέβαια.
1: Και το οποίο, η οποία είναι όντως μια δημοσιονομική βόμβα, η οποία όταν σκάσει θα σκάσει τα κεφάλια πάλι επιδικαίων και αδίκων, έτσι.
2: Βέβαια, αυτό δεν ενισχύει τα επιχειρήματα όσων λένε ότι καλά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και προχωράει σε πρόωρη προεξόφληση μνημονιακών χρεών.
1: Ναι,
2: για να δείξει η Ελλάδα, ένα καλύτερο προφίλ.
1: Θα μπορούσε δανεισμού. Να το πει κανείς αυτό, αλλά εγώ κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Η αύξηση του, η μείωση του σαν ποσοστού του ΑΕΠ της, του χρέους, οφείλεται αφενός μεν στην έκρηξη του πληθωρισμού. Υπάρχει μια αρχαία παροιμία, τέλος πάντων, για την οικονομία, ότι πάντα ο πληθωρισμός τρώει το χρέος. Αυτή τη στιγμή αυτό εφαρμόζεται ουσιαστικά. Από την άλλη πλευρά, αν σκεφτεί κανείς ότι και ο προϋπολογισμός καινούριος προβλέπει πλεονάσματα και το οποίο το πείζει και η Τράπεζα Ελλάδος, και εδώ είναι η αντιφάση που τρελαίνουν τον απλό αναγνώστη, τον άνθρωπο που μπορεί να καταλάβει απλά οικονομικά, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη μια μεριά λέει πληθωρισμός ζήτησης, και από την άλλη πλευρά λέει ότι υπάρχει με την τέλος πάντων με τα μέτρα οικομεταπιτόκια και μετά την οικονομική πολιτική. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι εντελώς αντιφατικά μεταξύ τους. Δεν πρέπει να δίνουν επιδόματα. Η κυβέρνηση, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, έχει αυτή τη στιγμή αυξήσει σε απόλυτα μεγέθη το χρέος. Έτσι.
2: Όντως.
1: Έχει μειωθεί σε ποσοστό του ΑΕΠ. Λοιπόν, δανείζεται μεταξύ των άλλων ένα κομμάτι του δανεισμού, περίπου το 10%, ίσως και λίγο εκεί γύρω, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, είναι από τις συστημικές τράπεζες, από το εσωτερικό. Λοιπόν, αυτό αφαιρείται από το χρέος το οποίο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Δηλαδή, ο εσωτερικός δανεισμός αφαιρείται από το συνολικό δανεισμό για να παρουσιαστεί αυτό είναι ένα τρίκ, το οποίο δεν μπορούσε να το εφαρμόσει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση πριν τότε που υπήρχε πριν το 19. Διότι είχαν μπει όρια και στα ειδικά γραμμάτια και στο τύπο δανεισμού, ήταν μόνο από μια... Από τις τράπεζες δεν μπορούσαν να δανειστεί, οι τράπεζες ήταν ακραιοκοπημένες. Η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, το κατά κόρουμ είναι πάνω από 32-33 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή ο δανεισμός από το εσωτερικό με το οποίο αφαιρείται. Αυτό είναι το ένα τρίκ. Το άλλο είναι, όπως είπαμε, ότι είναι, έχουμε αύξηση του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού και άρα το ποσοστό έχει πέσει, επάνω στο ποσοστό, γίνεται κατανοητό αυτό, απλή αριθμητική είναι. Δεν ξέρω πόσο κανείς θα πρέπει, αν και μάλιστα όταν αυτή τη στιγμή αγριαστεί να δανειστεί, θα πρέπει να δανειστεί σε υψηλότερα, με υψηλότερα επιτόκια από τα δάνεια τα οποία αποπληρώνει.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν και κάτι άλλο ακόμα. Το 3,3% πρωτογενές πλεόνασμα που βγαίνει, που υπολογίζουν για, για το 27 και κάπου εκεί κινείται και νομίζω και το 26 και εκεί θα κινηθεί το 26 mm-hmm. είναι πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο ουσιαστικά είναι μεγαλύτερο από τα μνημόνια τα οποία ζητούσαν οι Τροϊκανοί. Δηλαδή αυτού του είδους, ας πούμε, πολιτική ουσιαστικά αυστηρής λιτότητας είναι στην πραγματικότητα. Μη μας τρελαίνουν τα είτε ο κόσμος, γιατί δεν ξεγελιέται πλέον με τα κατοστάρικα και τα διακοστάρικα και τα τρακοστάρικα και τα τρακοστάρικα που δίνονται άπαξ. Έτσι, διότι εντάξει, αυτά που πηγαίνουν, που πάνε στον υπερπληθωρισμό ζήτησης, θα πάνε να αγοράσει άλλος ένα κιλό μοσχάρι περισσότερο ή θα βάλει ένα ρεζερουάρ περισσότερο βενζίνη, ας πούμε, και αυτό είναι που θα καθορίσει την δημοσιονομική εικόνα.
2: Επειδή όμως από τη μια υπάρχει αυτή η δημοσιονομική εικόνα με τα υπερπλεονάσματα, από την άλλη υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία επιμένει ότι υπάρχει οροφή δαπανών και ότι χρειάζεται πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για να ξεπεράσει η κυβέρνηση την οροφή δαπανών. Πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, έχεις εσύ καταλάβει?
1: Κοίταξε, υποτίθεται ότι οι βασικές κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν είναι να υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώνεται το χρέος, έτσι. Δεν σου λέει το σχέδιο πάντα το αφήνει να είναι ιδιοκτησίας, όπως θέλανε να κάνουν τέλος πάντων στη δεύτερη φάση και με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να είναι ιδιοκτησίας εσωτερικής.
2: Ναι, λογικό.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο στο επίπεδο αύξησης των δαπανών, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη συγκράτηση κυρίως του χρέους σε οικονομίες οι οποίες έχουν παρουσιάσει τάση αύξησης και οι περισσότερες έχουν παρουσιάσει τάση αύξησης του δημόσιου χρέους. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με χώρες στις οποίες η κυβέρνηση περηφανεύεται ότι μειώνει το δημόσιο χρέος σε ποσοστό του ΑΕΠ πάντοτε. Δεν ξέρω, δεν είναι ένας μηχανισμός τον οποίο, αλλά για να μην πολυλογούμε, ξέρεις, νομίζω ότι και αυτός ο προϋπολογισμός είναι λίγο στον αέρα, όχι μόνο τα μεγέθη του είναι στον αέρα, έτσι.
2: Καλά, δεν είναι ο κόσμος στον αέρα.
1: Ναι, γιατί ακριβώς, όχι γιατί δεν θα εφαρμοστεί. Και μπαίνω στα χωράφια άλλου ρεπορτάζ, ενώ δηλαδή αν γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο, έτσι που είναι θεωρείται, ή την Άνοιξη τέλος πάντων, που θεωρείται πολύ πιθανό. Τι θα εφαρμοστεί αυτό το προϋπολογισμό, το πρώτο τεταρτημόριο και μετά η καινούργια κυβέρνηση θα προκύψει, θα εφαρμόσει μέτρα, δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά υποθέτουμε ότι θα είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία κυρίως. Έτσι, και άσε που θα έχουμε και μια περίοδο, εν πάση περιπτώσει, αβεβαιότητας πολιτικής, με την άλλη, είναι δεδομένο με βάση τα όσα μέχρι στιγμής εξελίσσονται ότι θα έχουμε δεύτερο κύκλο εκλογών μετά από 40-50-30 μέρες, όσο ορίζεται το Σύνταγμα. Έτσι. Θα έχουμε δηλαδή ένα διαταραγμένο πολιτικό κύκλο. Πάντοτε οι συντηρητικοί οικονομολόγοι λένε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνονται οι παροχές και αυξάνει ο πληθωρισμός και είναι κλασικά εικονογραφημένα, αλλά σε έναν κόσμο που είναι πάρα πολύ διαφορετικός. Δεν είμαστε στην δεκαετία του Μιλένιου, δεν είμαστε στη δεκαετία πριν την κρίση για να έχουν βάση αυτά τα οποία λέγονται. Τότε όντως υπήρχε πληθωρισμός ζήτησης που βαζόταν στο άφθονο δανειακό χρήμα που δίνανε οι τράπεζες χωρίς καμία φιδό και χωρίς κανέναν έλεγχο ουσιαστικά.
2: Πάντως, επειδή μιλάμε για χρήμα, έτσι, για πολύ χρήμα, διαβάζω τώρα την ανάλυση που έχει κάνει στον προϋπολογισμό του 2027 ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Θάνος Πασχάλης. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι τα συνολικά έσοδα για το 2027, τα φορολογικά, θα είναι 77,87 δισεκατομμύρια, σχεδόν 78 δις, και τα μισά, 38 δισεκατομμύρια.
1: Θα είναι από το ΦΠΑ και
2: από, ακριβώς, είναι από έμεσους φόρους.
1: Δηλαδή, είναι αδύνατον μια οικονομία να πάει μπροστά όταν βασίζεται ουσιαστικά στην τεράστια αύξηση φορολογίας, γιατί δεν έχουμε μείωση της φορολογίας. Όπως
2: ίσα θα εισπράξουμε του χρόνου 2,1 δις ευρώ παραπάνω.
1: Τον ένα μειώσαμε τον άλλο, μειώσαμε τον παράλληλο φόρο. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός της έμεσης φορολογίας, δηλαδή του ΦΠΑ. Έχει ασκητάξει ο κόσμος, αν και το έχουν κάνει περισσότεροι, τις αποδείξεις πέρα από το βενζινάδικο, να δουν τι πληρώνουν για την αξία της βενζίνης και τι πληρώνουν για φόρους. Το 1 τρίτο είναι η αξία της βενζίνης και τα 2 τρίτα είναι ο φόρος. Μπορεί μια κοινωνία να, βάση περιπτώσει, να ζει σε συνθήκες στοιχειώδους κανονικότητας με τέτοιου είδους οικονομική πολιτική. Δεν ξέρω, χάνω τα λόγια μου κι εγώ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλοι δείκτες για τις οποίες έχουμε χιλιοαναφερθεί. Είναι η αγοραστική δύναμη. Είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα μέχρι το 2000 και μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή, στον ΟΣΑ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως, όπου οι καταθέσεις των νοικοκυριών, δεν μιλάμε για των επιχειρήσεων, έχουν σημειώσει μείωση κατά 9,6%. Άρα που λέει, πράγμα που λέει ότι ο κόσμος, για τα νοικοκυριά μιλάμε για τις οικογένειες, δεν μιλάμε για τα διαθέσιμα των επιχειρήσεων στις τράπεζες, έχουν αυξηθεί και έχουν σημειώσει πρόσφατα και νέα αύξηση. Διότι έχει αυξηθεί τεράστια κερδοφορία τους και βεβαίως έχουν αυξηθεί και τα κεφάλαια τα οποία έχουν στο τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, αλλά τα κεφάλαια των οικοκυριών, σχεδόν τη Eurostat, τα κεφάλαια, οι αποταμιεύσεις, μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 9,6% το 2025 μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2026, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Βέβαια.
1: Στις άλλες αυξάνεται και δηλαδή αυτή, πώς είναι δυνατόν και να έχουμε πληθωρισμό ζήτησης και να μειώνονται οι καταθέσεις. Έτσι είναι, δηλαδή δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα έπρεπε και οι έχοντες την ευθύνη παρουσίασης των τέτοιου είδους θέσεων, ας πούμε, κύριος Πρινάρας, να μην δίνει συνεντεύξεις προστατευμένες, να δίνει ανοιχτές συνεντεύξεις, όπου να πηγαίνουν να βγουν και να τα βάζουν αυτά τα θέματα και να ζητάνε απαντήσεις.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πάντως τα είπαμε. Στάθη Σκηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ και για την ανάλυση και για τα νούμερα και για τις πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.

Λοιπόν, τώρα που μπήκαμε στην τελική ευθεία, να ανοίξουμε και μια παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καφέ το πρωί μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχετε τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνετε όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Κερδίζετε 2, 3, 4 ευρώ και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Παραμένοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας θυμίσω ότι από 1η Δεκάτου έως και 31 Οκτωβρίου μπορείτε να απολαύσετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, το οποίο θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery ως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.

0: έχει ένα νόημα να κουβεντιάσουμε λίγο και για το μάλλον να πούμε πόσο συζητείτε πολύ σε πολιτικο-δημοσιογραφικά γραφεία κλπ. Οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Ναύαρχος Αποστολάκης εντασσόμενος στο ΠΑΣΟΚ και στην κοινοβουλευτική του ομάδα, καθώς ενώ υποτίθεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πανηγυρικές οι δηλώσεις, ο Ναύαρχος έβγαλε ειδήσεις. Δεν ξέρω αν το είχε σκεφτεί καλά ή αν τέλος πάντων το σκόπευε να το κάνει αυτό, πάντως το έκανε.
1: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ταυτόχρονα αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και κατά την έρευνα βρέθηκαν ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ένα σκάλικας και δύο βλήματα σε υπόγειο χώρο. Τα αίτια του επεισοδίου διερευνώνται από την ασφάλεια Αθηνών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση σε βάρος του 19χρονου. Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούνται για συνέργεια. Εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στο επεισόδιο, τα οποία τράπηκαν σε φυγή πριν από την άφιξη της αστυνομίας. Στο φλέγον ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά τον μήνα. Όπως είπε ο Υπουργός, ήδη δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος, δηλαδή αύξηση 2,8%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή, προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Αγκάθια για το νέο προϋπολογισμό είναι από τη μία ο υψηλός πληθωρισμός και από την άλλη ο περιορισμένος πλέον δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα στήριξης και παροχές εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατιωτικό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10,
2: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
4: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
4: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
4: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
4: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

ασφαλείας, εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 170.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
6: Γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
7: χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό

0: jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Hafnote. More.com. Hafnote.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα όπως πάντα στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, η Ανδρία Αναπούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος.

Μαζί θα τα πούμε όλα για την αθλητική επικαιρότητα. Θα πάμε σε όλα τα ρεπορτάζ. Και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Πραγματοποιήθηκε χθες στο Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ψηφοφορία για τα θέματα που συζητήθηκαν. Κυρίαρχο θέμα η πρόταση του NBA για την εξαγορά της διοργάνωσης που εκπνέει η σχετική προθεσμία. Παράλληλα, συζητείται το νέο φορμάτ και η αύξηση των ομάδων με τους Άρη και ΠΑΟΚ να είναι υποψήφιοι. Ένα βήμα από την πρόκριση στο EuroCup των 21-2027 βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, η οποία αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία στο Belfast για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών. Σε περίπτωση νίκης με διαφορά δύο τερμάτων, η Ελλάδα προκρίνεται στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αλβανίας και της Σερβίας ως η καλύτερη δεύτερη θέση της προκριματικής φάσης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Εκτός από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός δράσης για 2 μήνες. Κανονικά θα είναι για τον Παναθηναϊκό ο Βιθέντε Νταμπόρδα, που επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς. Ανησυχία στην Άρη για τον Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Εθνικής Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις με το που επιστρέψει στην Αθήνα. Διαθέσιμη για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη στην All Win Arena θα είναι η Στρακόσα και Ρώτα. Επιστρέφει άμεσα ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας από τον αγώνα με την Ισπανία. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανεβάζουν στροφές οι Λίον Μπέιλι και Γουστάβο Σά. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της 15ης Οκτωβρίου με τη Μαρσέγη στη Γαλλία. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία της επιστροφής τους βρίσκονται οι Ελουστόντο, Κώστα και Γιαννούλης. Ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει να ακολουθεί ο Κυρίλ Ντεσπόντοφ. Αγωνία στον Άρη για την κατάσταση του Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βοσνία την Μπόσνα Σαράγεβο με μοναδικό στόχο το 2-2 στο EuroCup.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Radio Rumeli News.
1: Για τους τελευταίους αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Στις 5 Καζακστάν, νησιά Φερόε. Στις 10 παρατέταρτο Κροατία, Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ιρλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία.
2: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος σιγά σιγά προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, και έχουμε Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν Κώστα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι, με τι να ξεκινήσω. Συνεχίζεται στο μεταξύ διάθεση των ειστηρίων για τον Ολυμπιακό στο μάτς, για το μάτς με τη Μαρσέη. Ωστόσο, μπαίνουν σιγά σιγά στις προπονήσεις και οι Ερυθρόλευκοι, έτσι.
1: Ναι, το θέμα με τα ειστήρια, καλησπέρα σε όλους καταρχάς. Το θέμα με τα ειστήρια έρχεται σε δεύτερο πλάνο αυτή τη στιγμή. Αυτό που προέχει είναι το πώς θα γυρίσουν αύριο και την Πέμπτη οι τελευταίοι διεθνείς. Εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον και λέω αύριο, γιατί απόψε έχει η Ελβετία Βόρεια Μακεδονία. Θα είναι το τελευταίο 90 λεπτό, θα το δούμε, του Χρόιλερ, με 4 συνεχόμενα παιχνίδια. Φαντάζομαι μήπως έχουμε καμία ευχάριστη έκπληξη και το ξεκουράσει. Σήμερα παίζει η Αγγόλα με το Μαλάουι για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, οπότε ο Κάρμο θα δούμε αν είναι αύριο πίσω, όχι στην προπόνηση, αν είναι πίσω στην Ελλάδα. Το μάτς είναι 10 η ώρα το βράδυ. Και στα ξημερώματα, στις 3 παρατέταρτο, Κολομβία Περού με τον Μπουέρτα να δίνει το τελευταίο του παιχνίδι. Και 5:30 το πρωί της Τετάρτης, Μεξικό Χιλή, θα παίξει, αν παίξει ο Γκονζάλο και πόσο θα παίξει. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι μιλάμε για 4 παίκτες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για το ρόστερ του Ολυμπιακού, ειδικά ο Πουέρτα αλλά και ο Φόιλερ. Οπότε θα περιμένει πώς και πώς να δούμε πότε θα γυρίσουν. Η προπόνηση θα ξεκινήσει το απόγευμα, θα επιστρέψουν οι διεθνείς ο Σάλιακας με τον Ρέτσο. Θα είναι στην προπόνηση πιθανότατα και ο Γιάρεμκου, ο οποίος χθες πέτυχε, Γιώργο, μια γκολάρα, για να γυρίσει μόνο στο παιχνίδι Ουκρανία-Ουγγαρία. Αλλά η άμυνα της Ουκρανίας είναι για τα μπάζα, θα έλεγα. Συγγνώμη για την έκφραση. Μόλις έκανε το 1-1 με τρομερή κεφαλιά ανάμεσα από τρεις παίκτες και ισοφάρισε 2 λεπτά αργότερα σε μια αντεπίθεση των Ούγγρων. Οι Ουκρανοί δεν υπήρχαν πουθενά και έτσι έγινε το 1-2. Με την Ουκρανία να έχει μόλις 4 βαθμούς συγκομιδή σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Γιάννη του Κοβίου δείχνει είναι σε καλή κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι είναι αυτός που έχει αντικαταστήσει τον ΕΛΚΑΜΠΗ στην Ευρωπαϊκή Λίστα και πιθανότατα θα είναι αυτός βασικός στο παιχνίδι με τη Μαρσέη την ερχόμενη Πέμπτη στο Βελόντρομ. Γιατί υπάρχει και αυτό το μάτς. Βέβαια προέχει το ντέρμπι, έτσι. Και όταν μιλάμε για ντέρμπι, Γιώργο, να σου πω ότι κάποιες πρώτες σκέψεις υπάρχουν από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μάλλον έχει κάποια ερωτηματικά στο μυαλό του. Όχι άδικα. Δηλαδή, αν θα βασιστεί περισσότερο στους παίκτες του για αυτό το 15ήμερο μαζί του και δούλεψε, και θα είναι προφανώς ξεκούραστη. Δηλαδή, όπως ο Μάριο Μπουντιλματζή, ο Φορτούνης, ο Γέλτσον. Ο Φορτούνης, ο Γέλσον, ο Ζώτα Σίλβα, ο Τσικίνιο, ο Έσε, παίκτες οι οποίοι αποτελούν περιφερειακούς στοιχείους του Ολυμπιακού και είναι σημαντικές μονάδες, ή αν θα επιλέξει να ρισκάρει και να βάλει στο παιχνίδι και κάποιους από αυτούς που είναι υπερφορτωμένοι από τα παιχνίδια. Είμαι σίγουρος ότι το Χρόιλερ δεν θα τον αφήσει έξω. Ακόμα και αν παίξει σήμερα 90 λεπτά εναντίον της Βόρειας Φιλανδίας, ο Ιμανόλ χωρίς το Φρόιλερ νομίζω δεν πάει.
0: Αυτό ήθελα και να σε ρωτήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς διεθνείς που είναι επιβαρημένοι.
1: 14 σύνολο.
0: Ναι. Αυτοί που παίζουν σήμερα και επιστρέφουν σιγά σιγά, θα είναι διαθέσιμοι για το μάτς με τον Παναθηναϊκό? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Κοίταξε, θα είναι διαθέσιμοι σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα είναι διαθέσιμοι, Γιώργο. Το θέμα είναι σε τι αγωνιστική κατάσταση είναι. Δηλαδή θα υποβληθούν σε εργομετρικές εξετάσεις σίγουρα αυτές τις μέρες. Θα δούμε τι θα είναι στην προπόνηση της Πέμπτης και της Παρασκευής. Γιατί αύριο, ας πούμε, αυτοί που συζητάμε τώρα, εντάξει, ο Γιάρεμκ θα είναι και σήμερα. Αύριο πιθανότατα θα είναι ο Φρόιλερ. Ο Κάρμο, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα είναι αύριο την προπόνηση. Και σίγουρα δεν θα είναι ούτε ο Πουέρτα, ο οποίος παίζει ξημερώματα. Δηλαδή, αποκλείται να γυρίσει αύριο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον να είναι στην προπόνηση. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν, ειδικά οι δύο τελευταίοι, ο Πουέρτα με τον Γκοντζάλες και από εκεί και πέρα θα πάρει τις αποφάσεις. Αλλά εγώ επιμένω ότι κάποιοι παίκτες οι οποίοι δούλεψαν μαζί του είναι φρέσκοι, όπως ο Φορτούνης, ο Τσιτίνιο. Νομίζω ότι ο αντιληματής σίγουρα θα είναι σαν τεφόρ του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα Σίλβα, ο Έσε, αυτοί που είναι ξεκούραστοι και φρέσκοι θα έχουν σίγουρα αυτή τη δεκάδα και από εκεί και πέρα θα πλησιωθούν ανάλογα. Θα δούμε ο Ρέτσος, ο οποίος ξεκουράστηκε και δεν έπαιξε το τελευταίο μάτς, πιθανότατα δεν θα βγει από την δεκάδα. Και νομίζω ότι θα είναι μαζί, όχι με τον Κάρμο, αλλά με τον Πυρόλα. Γιατί ο Κάρμο θα έρθει ταλαιπωρημένος. Τα ερωτηματικά είναι στο μπακ. Γιατί και ο Σάλιακας έπαιξε σε τρία παιχνίδια με την εθνική ομάδα και ο Μπέντερσεν το ίδιο. Και ακόμα η ίδια κατάσταση επικρατεί και στην αριστερή πλευρά με τον Τιτνιζιάν και τον Μπρούνο. Γιατί και αυτοί έλειπαν 15 μέρες. Και επειδή μιλάμε για μπακ, να σου πω βλέποντας το παιχνίδι χθες της Βοσνίας με την Πολωνία το 1-0, πραγματικά ο Σμαϊλόβιτς στα παιχνίδια με τη Βοσνία σαν να έχει μια άλλη ταυτότητα. Χρησιμοποιείται δεξί μπακ και ήταν η αποκάλυψη του αγώνα. Γιατί ο Σεργέι Μπάρμπαρες, ο τεχνικός της Βοσνίας, τον έχει καθιερώσει την δικαιότητα της Βοσνίας σαν δεξί μπακ και κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις. Βέβαια και στον Ολυμπιακό σε δύο μάτς, αναγκαστικά όμως, είχε παίξει δεξί μπακ για 20 λεπτά. Όπως με την Αιμέγκη να τα χτύπησε ο Σάλια και μπήκε στη θέση του και σε άλλο ένα μάτι δεν θυμάμαι. Τα έχει βάλει μια χαρά.
2: Ράδιο Ρουμίνι.
1: Δηλαδή μπορεί να παίξει το ίδιο καλά και στο μπερ και δεξιμπακ. Και αυτό είναι καλό για τον προπονητή. Ξέρεις, αυτοί οι παίκτες που έχουν πολύ σύνδετο ρόλο σε μια ομάδα είναι απαραίτητοι. Είναι κάτι ιδιαίτερο για έναν προπονητή να μπορεί να ξέρει ότι μπορεί να του δώσουν λύσεις και σε άλλες θέσεις. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για δεκάδα προφανώς, εννοείται. Έτσι, από αύριο μεθαύριο θα αρχίσουμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Αρκεί να γυρίσουν καλά όλοι και ειδικά ο Φρόιλερ που τον περιμένει πώς και πώς μετά το απόψινο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερο, ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επαφή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ωραία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έλα, γεια.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, τα πάμε για τον Ολυμπιακό και νομίζω έχει έρθει η ώρα για να πάμε στο αντίπαλο στρατόπεδο, στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, μιας και έρχεται και το ντέρμπι Ιωνίων το Σαββατοκύριακο. Οπότε, Χρήστος Παπανικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι και δεν ξέρω με τι θες να ξεκινήσω. Από ό,τι φαίνεται χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Λιβάη Γκαρσία, έτσι.
1: Γιώργο μου, καλό μεσημέρι και εσύ και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Πράγματι τώρα η επικαιρότητα από εκεί που ήταν λίγα και καλά τα θέματα έχουμε αρκετά με το Πανιτά. Ας ξεκινήσουμε με Λιβάη Γκαρσία που όπως όλα δείχνουν θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Βέβαια εδώ να είμαστε ξεκάθαροι στην τοποθέτησή μας, διότι η επίσημη θέση της ΠΑΕ και η ενημέρωση που είχαμε βάσει του ρεπορτάζ ήταν ότι ο παίκτης ουσιαστικά θα ξεκινήσει να κάνει μια συγκεκριμένη θεραπεία και θα αξιολογείται day by day, μέρα με την ημέρα. Οπότε ας κρατήσουμε και αυτό το πίσω μέρος του μυαλού μας. Βέβαια, εξ όσων γνωρίζουμε, τέτοιου είδους τραυματισμοί, το διάστημα της απουσίας του μπορεί να είναι από 2 έως και 3 εβδομάδες. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή όπως γνωρίζουμε, γιατροί δεν είμαστε, Γιώργο, έτσι είναι, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε επειδή κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, αξίζει νομίζω να δούμε και πώς θα ανταπεξέλθει ο συγκεκριμένος παίκτης στη θεραπεία και το πόσο νωρίτερα ή αργότερα μπορεί να μπει με το υπόλοιπο σύνολο. Τώρα, έχουμε ένα άλλο που έχει σηκώσει συζήτηση, ένα άλλο θέμα που έχει σηκώσει αρκετή συζήτηση τις τελευταίες μέρες, είμαι σίγουρος το έχεις ακούσει κι εσύ. Αυτό δεν είναι άλλο από την αλλαγή της ώρας των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού, κάτι το οποίο πέρασε κάτω από τα ραντάρ, θα πω, τις πρώτες ημέρες όταν βγήκε αυτό, για αυτή η είδηση, την είχαμε αναφέρει και στο ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τα τελευταία 24 ώρα έχει αρχίσει και γίνεται μια συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, καθώς υπάρχει η άποψη ορισμένων ότι ουσιαστικά με την αλλαγή της ώρας ο Παναθηναϊκός κατά κάποιο τρόπο ευνοείται. Τώρα, ως προς αυτό, να σου απαντήσω με τη λογική που θεωρώ πως έχω, δεν βρίσκω κάποια λογική, για να είμαι ειλικρινής πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πώς μπορεί μια ομάδα να ευνοηθεί εάν αλλάξει η ώρα που θα δίνει τα παιχνίδια. Να πούμε στους φίλους που μπορεί να μην το ξέρουν ότι αυτή η αλλαγή έχει έρθει διότι πλέον τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, όπως γνωρίζουμε, έχουν περάσει την πλατφόρμα, την νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, το Sport FM TV, και ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ είχε τη δυνατότητα, εφόσον το θέλει ο ίδιος, έτσι, αφού είναι δική του πλατφόρμα, να αλλάξει την ώρα του Παναθηναϊκού και να την βάλει νωρίτερα, αυτό το 5:30. Ουσιαστικά για ποιο λόγο το έκανε αυτό ο Γιάννης Αλαφούζος? Το έκανε για να έχουν μεγαλύτερη ευκολία οικογένειες με τα παιδιά τους, παιδιά που είναι από την επαρχία, να μπορούν να έρχονται την ημέρα του αγώνα νωρίς και να μπορούν να φεύγουν νωρίς, έτσι ώστε την Δευτέρα να είναι πάλι στις δουλειές τους όλοι πίσω. Και ουσιαστικά τι χάνει από, από αυτή την αλλαγή? Χάνει το prime time. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το prime time, Γιώργο, και για τους φίλους που μας ακούν, είναι 9 η ώρα το βράδυ. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, διότι όλος ο κόσμος είναι στο σπίτι και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ό,τι αγαπά ο καθένας. Έτσι. Άρα νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση που έχει σηκωθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι, νομίζω υπάρχει σοβαρή έλλειψη λογικής σε όλα τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται δεξιά και αριστερά. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο θέμα και αν κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες, για παράδειγμα ας μιλήσουμε για τον Big Four, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός, θεωρούν ότι θέλουν και εκείνοι να αλλάξουν την ώρα των παιχνιδιών, αυτό είναι μεταξύ των ομάδων και της πλατφόρμας που έχει τα δικαιώματά τους, με την οποία πλατφόρμα θα πρέπει να επικοινωνήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν αφορά σε καμία περίπτωση την μεριά του Παναθηναϊκού. Σε αυτήν την ιστορία κάτι κάνεις και κάτι κερδίζεις, νομίζω το αναλύσαμε.
0: Νομίζω δεν ευνοεί το Παναθηναϊκός, δεν είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Παναθηναϊκός για να ευνοείται με την αλλαγή.
1: Πράγματι, μα
0: γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να το δεχτώ ότι ευνοείται. Δηλαδή, πώς ευνοείται με την αλλαγή της ώρας? Την ίδια ώρα δεν θα παίζουν και οι μεν και οι δε?
1: Πράγματι, αυτό
0: σε ένα παιχνίδι εννοώ, έτσι.
1: Ναι, πράγματι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Πράγματι, αν ο Παναθηναϊκός ήταν στην άλλη μεριά του πλανήτη, με την αλλαγή της ώρας δεν θα μπορούσε να έχει νοηθεί. Έχει ένα μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται, ξαναλέω, νομίζω έχουν σοβαρή έλλειψη λογικής τα επιχειρήματα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε και παραπάνω έτσι διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα. Απλά το ανέφερα διότι έχει σηκώσει μια συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα και

0: είναι η εταιρεία η οποία έχει σπονσοράρει, έχει χορηγήσει τεράστια κλαμπς, έτσι, του πλανήτη, και πραγματικά είναι μια συνεργασία που θα έλεγα ανοίγει τους ορίζοντες και μεγαλώνει περισσότερο το brand του Παναθηναϊκού στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο χάρτη. Έτσι. Είναι μια τεράστια συμφωνία αυτή, η οποία θα υποφέρει και χρήματα και σίγουρα θα είναι κάτι φοβερό. Επειδή να πούμε επίσης, επειδή είμαστε στο κομμάτι με τις χορηγίες, ότι από την αρχή του καλοκαιριού, για κάποιους φίλους που θα το παρατήρησαν, υπήρχε μέχρι και την περασμένη σεζόν η χορηγός εταιρεία, η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βρισκόταν σταθερά στο μανίκι της φανέλας του Παναθηναϊκού. Από το καλοκαίρι και μετά, η νέα φανέλα δηλαδή, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπήρχε. Υπήρξε διαζύγιο των δύο πλευρών και ο Παναθηναϊκός άλλαξε ουσιαστικά πορεία, έψαξε να βρει νέες εταιρείες, χορηγούς. Τώρα για τη συγκεκριμένη εταιρεία μάλιστα είχε σηκωθεί και κάποια στιγμή και ένα κύμα από τους φίλους του Παναθηναϊκού που δεν ήθελαν το συγκεκριμένο χορηγό, επειδή ουσιαστικά ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, που στον Πειραιά είναι η έδρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, βέβαια τώρα θα δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο που βρίσκει να πατάει σε όλα, αλλά ακόμα και αυτό που για κάποιους ίσως είναι λεπτομέρεια, φαίνεται ότι στον Παναθηναϊκό το έλαβαν σοβαρά υπόψη. Έχει τερματιστεί συγκεκριμένη συμφωνία και πλέον ο Παναθηναϊκός ανοίγει τους ορίζοντες του σε άλλες εταιρείες παγκοσμίου πλέον βεληνικούς, οι οποίες, ξαναλέω, ανεβάζουν πάρα πολύ τον μπραντ του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα να σου κάνω εγώ μια ερώτηση για την Allianz, επειδή εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να το πούμε, γιατί πριν λίγο ανακοινώθηκε.
0: Ναι.
1: Έχει, το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς είναι ευρέως γνωστό, ότι έχει συνεργασία με την Bayern και με τη Juventus. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχει σπονσοράρει και το γήπεδο. Από την άποψη ότι η έδρα της Bayern λέγεται Allianz Arena και η έδρα της Juventus λέγεται Allianz Stadium.
0: Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Και ο Παναθηναϊκός φτιάχνει γήπεδο.
1: Και ο Παναθηναϊκός φτιάχνει γήπεδο.
0: Φτιάχνει γήπεδο. Κοίταξε, όπως το είπες, είναι πολύ νωρίς. Το σκεπτικό σου σε καμία περίπτωση δεν είναι λανθασμένο. Θα μπορούσε, θα πω εγώ. Πράγματι, η Allianz είναι μια εταιρεία η οποία έχει χορηγήσει και δύο μεγάλα γήπεδα, έτσι. Τώρα, εάν μετά το επόμενο βήμα, γιατί εντάξει, το γήπεδο ακόμα δεν είναι έτοιμο, αλλά με τον νέο χρόνο, που πάνε όλα καλά, θα είναι έτοιμο. Τώρα, αν αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία μπορεί να προχωρήσει και στο επόμενο level, να το πούμε έτσι, στο επόμενο επίπεδο, και να δούμε και μια χωρική συμφωνία για την ονοματοδοσία του γηπέδου, εγώ δεν θα το απαιτία προσωπικά. Από τη στιγμή που έχουν ανοίξει, έχει ανοίξει ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της συγκεκριμένης εταιρείας, εγώ δεν θα το απέκλεια, Γιώργο, αυτό το οποίο σκέφτηκες. Αλλά για την ώρα να μείνουμε στα δεδομένα τα τωρινά. Δεν πάμε για εκεί, μιλάμε κυρίως για φανέλα, έτσι, όπου θα υπάρχει κάπου το λογότυπο της Allianz.
1: Ωραία. Χρήστο, δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε για κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως τα έχουμε πει όλα σχεδόν για τον Παναθηναϊκό. Ενώ στο ντέρμπι.
0: Νομίζω, ναι. Περισσότερο αυτά τα δύο, Γιώργο μου, ήταν τα ζητήματα έτσι, που είχαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα, στο αγωνιστικό, έτσι να πούμε δύο πινελιές, αν θέλει, για να κλείσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ουσιαστικά ο Νίστρουπ έχει περιμένει σιγά-σιγά όλους τους παίκτες να έρθουν. Ένα ωραίο θέμα, το οποίο το έγραψα και το site που εργάζομαι, είναι για το ποιος διεθνής έρχεται έτσι πιο κερδισμένος από αυτή την διακοπή. Ποιος δηλαδή έκανε τα καλύτερα παιχνίδια. Εγώ θα έλεγα ότι ο πιο κερδισμένος από αυτή τη διακοπή θα είναι ο Αντριάνο Γιάγουσιτς, ο οποίος έκανε εξαιρετικά παιχνίδια με την K21 της Εθνικής Κροατίας, που βάλει ουσιαστικά την εθνική του ομάδα, αλλά και φυσικά ο Αντζεντίν Ντουνάη, ο οποίος και αυτός τα πήγε εκπληκτικά ξανά με το Μαρόκο. Εντάξει, το περιμέναμε τώρα και στο Μουντιάλ, το τελευταίο Μουντιάλ έκανε εξαιρετικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι περιμένει ο Νίστρουπ τρίβοντας τα χέρια του, γιατί είδε και τους δύο να έχουν μια πολύ καλή παρουσία στις εθνικές τους ομάδες.
1: Τέλεια. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω.
0: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα και 28 έχει πάει. Και επιστρέφουμε μετά για τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Να τα πούμε όλα.
1: ...94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών, ΑΛΦΑ. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα.

0: δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Μέλι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
10: Είμαστε δεύτερο ημίχρονο, να πούμε. Θα το πούμε έτσι. Θα το πούμε έτσι, δεύτερο ημίχρονο στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και συνεχίζουμε. Πού είχαμε μείνει? Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με Μάριο Ματσάνκο στη γραμμή. Μάριε, καλό μεσημέρι και δεν ξέρω πραγματικά με τι να σε ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με τον Ζουμπκοφ, ο οποίος είναι εκτός αποστολής.
11: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι
10: στον κόσμο.
11: Να ξεκινήσουμε με τον Ζουμπκοφ, ο οποίος έμεινε χθες εκτός αποστολής από το παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ουγγαρία, λόγω ενός προβλήματος, ενός χτυπήματος στη μέση. Περιμένουν στην ΑΕΚ να έρθει στην Ελλάδα για να υποβληθεί σε μαγνητική, ώστε να ξέρουμε το μέγεθος του τραυματισμού. Δεν είναι καλό για τον Ζουμπκοφ το timing του τραυματισμού του, γιατί έρχονται μαζεμένα παιχνίδια και θα έπαιρνε αρκετά λεπτά συμμετοχής. Σήμερα επιστρέφει, αύριο θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Είναι δηλαδή αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες εκπομπές και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, ότι μέχρι στιγμής καλά πάνε οι επιστροφές των διεθνών, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, και να που ξαφνικά προέκυψε αυτό το θέμα με τον Ζουμπκοφ.
10: Είναι από τα ξαφνικά που συμβαίνουν στις διακόπες των εθνικών ομάδων, έτσι.
11: Ακριβώς. Σήμερα να πούμε ότι επιστρέφουν και οι Βιτάλης με τον Μαρίν, που χθες αγωνίστηκαν. Ο Βιτάλης μάλιστα έβγαλε και ασίστ στο πρώτο γκολ της Ουγγαρίας. Ο Μαρίν είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα, ο ίδιος αγωνίστηκε και στις δηλώσεις που έκανε προσπαθούσε να δει ότι να δικαιολογήσει, να βρει κάποια πράγματα τα οποία δεν πήγαν καλά για την εθνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά επιστρέφουν και οι δύο σήμερα. Σιγά σιγά θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής από αύριο και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Ο Αριάγκα ήταν αρχηγός, φορώντας και το περιβραχιόνιο μάλιστα, στο παιχνίδι της Ονδούρας με την Τζαμάικα στο ισόπαλο 1-1, με την ομάδα του να μένει πίσω στο σκόρ αλλά να ισοφαρίζει με ένα γκολ ενός πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, του Λουίς Πάλμα. Και μέχρι την Πέμπτη όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα είναι στα Σπάτα μαζεμένοι για να ξεκινήσουν, μάλλον για να συνεχίσουν την προετοιμασία που έχει ξεκινήσει για το σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη. 2 μέρες προπονήσεων ουσιαστικά θα έχουν όλοι μαζί. Αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος όμως αναμένεται να βρει λύσεις απέναντι στους κριτικούς.
10: Το ερώτημα είναι τώρα από τους παίκτες που θα επιστρέψουν. από τις εθνικές. Ποιοι θα μπορέσουν να είναι διαθέσιμοι από την άποψη ότι μπορεί να μην έχουν μεγάλη κούραση, μπορεί να είναι εντάξει στο να αγωνιστούν. Αυτό θέλω να πω.
11: Κοίταξε να δεις, διαθέσιμοι θα είναι όλοι. Να δούμε αυτό που είπαμε για τον Ζούμποφ, αν είναι καλά, τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, αν το χτύπημα είναι σοβαρό. Είπαμε να δούμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Διαθέσιμο σίγουρα είναι ο Ρώτα όσον αφορά το μέτωπο των τραυματιών. 100% είναι καλά. Θα ξεκινήσει λογικά και βασικός στο παιχνίδι του Σαββάτου. Μπρινιόλι βλέπω κατά τα δοκάρια με τον Όφη, γιατί ο Στραγκώσα δεν είναι ακόμα έτοιμος. Και ο Βάργα είναι δύσκολο να αγωνιστεί, τρέχει για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, φαντάζει πιο σίγουρο βέβαια το μάτς με την Manchester City. Ο Μάρκο Νίκολης πρέπει να βρει λύσεις για να έρθει νίκη απέναντι σε έναν καλό και υπολογίσιμο αντίπαλο. Η ΑΕΚ έχει θέμα στο ανασταλτικό κομμάτι και κακά τα ψέματα, και αυτό πρέπει να το προσέξει ο Σέρβος Κότς λόγω και των αντεπιθέσεων του Όφη. Πρέπει δηλαδή να δουλέψει περισσότερο στο ανασταλτικό κομμάτι, όχι μόνο στην άμυνα, αλλά στο πώς επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές του. Πρέπει δηλαδή να επιστρέφουν γρήγορα όταν ο αντίπαλος παίρνει την μπάλα. Γιατί είδαμε ότι και εντός έδρας αλλά και εκτός έδρας κυρίως η ΑΕΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα. Βέβαια, τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι σαρωτική, όμως ο Όφη είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος. Νομίζω έχει κάνει τα πλάνα του ο Μάρκο Νίκολης για το πώς θα τον αντιμετωπίσει για να πάρει η ΑΕΚ μια ακόμα νίκη.
10: Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, Μάριο, ότι ο Όφη είναι ίσως ο δυσκολότερος αντίπαλος που είχε αντιμετωπίσει μάλλον μέχρι στιγμής η ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, που πρόκειται μάλλον να αντιμετωπίσει.
11: Ναι, από τους προηγούμενους, ναι, είναι ο πιο βατός θα έλεγα. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι θα κάνει το παιχνίδι δύσκολο ή εύκολο για τον εαυτό της. Γιατί η ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας δεν είναι σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ των εκτός έδρας αναμετρήσεων, εκεί που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι σαρωτική, θυμίζω εύκολες νίκες με Άρη, με Ηρακλή, δεν υπολογίζω τα ευρωπαϊκά, την άνετη οκτάρα με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο. Άρα λοιπόν είναι πιο βατός θα έλεγα σε σχέση με τους άλλους που έχουν έρθει, άντε να πούμε ότι είναι και πιο δύσκολος. Γιατί και ο Χρήστος Κότης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Όφη, είναι μια ομάδα δουλεμένη. Να δούμε και αυτοί πώς θα ανταπεξέλθουν. Γιατί το ευχάριστο για τον Όφη είναι ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, δεν υπήρχε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μόνο ο Ανδρούτσος του έλειπε στα χάφη από την εθνική, που ήταν στην εθνική μας ομάδα. Άρα λοιπόν θα είναι ένα ενδιαφέρον μάτς. Και ο παδός και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Όσοι βρουν το δρόμο, όσοι μπορούν, καλό θα είναι να πάνε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εγώ θα πω το απόγευμα του Σαββάτου.
10: Νομίζω θα είναι μια γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιορτή του ποδοσφαίρου σίγουρα, γιατί είναι δύο πάρα πολύ ωραίες ομάδες.
11: Ακριβώς. Ακριβώς.
10: Ωραία, Μάριε. Να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, μάλλον.
11: Δεν υπάρχει κάτι άλλο για την ώρα. Ναι, θα δούμε. Σιγά σιγά με τις επιστροφές. Και αύριο περισσότερα με τα αποτελέσματα του Ζούπο. Θα δούμε.
10: Ωραία. Μάριε, καλή συνέχεια εύχομαι.
11: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή. Γεια.

0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε να ανηφορίζουμε προς Θεσσαλονίκη, θα επιστρέψουμε μετά για λίγο στην Αθήνα, σε παρκέ αθηναϊκό. Ωστόσο, πάμε λίγο προς Θεσσαλονίκη, προς Τούμπα μεριά, και να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον, σε σένα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Βλέπω πρωινή προπόνηση σήμερα ο ΠΑΟΚ και σιγά σιγά επιστρέφουν οι Ελουστό, το Κώστα και Γιαννούλης, έτσι.
1: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, η προπόνηση γενικότερα, η επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ευχάριστα, καθώς το Σαββατοκύριακο ο Δικέφαλος είχε ρεπό. Ναι, είναι αλήθεια το ότι επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς. Βασικά πήραν μέρος σε ένα μέρος της προπόνησης Λουστόντο, Διέγκο Κώστα και Γιαννούλης. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε να γίνει. Κάτι το οποίο φαίνεται χαμόγελα στον Αλέσιο Λύση, καθώς στο παιχνίδι με την Καλαμάτα φαίνεται πως θα έχει πολύ περισσότερες επιλογές, όπως επίσης θα έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την εβδομάδα να δουλέψει τόσο και με τους παίκτες που θα επιστρέψουν από τους τραυματισμούς, αλλά και με τους διεθνείς που σιγά σιγά ενσωματώνονται με τους αστρόμαυρους. Κάτι το οποίο το θέλει προκειμένου να βρεθεί για πρώτη φορά όλη η ομάδα μαζί, καθώς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα πάντα είχε κάποιες απουσίες, είτε με τραυματισμούς, είτε λόγω των διεθνών, είτε γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί το ρόστερ.
0: Ωραία. Με τον Ντεσπότοφ.
1: Ο Ντεσπότοφ είναι η αλήθεια ότι περιμένουμε να δούμε το πότε θα επιστρέψει. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι για πρώτη φορά ο Ντεσπότοφ φόρεσε ποδοσφαιρικό παπούτσι και κατάφερε να κάνει κάποιες ασκήσεις μέσα στο γήπεδο και με μπάλα. Να θυμίσουμε πως ο Ντεσπότοφ ουσιαστικά είχε ένα πρόβλημα στο πόδι και δεν μπορούσε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι. Οδηγήθηκε σε επέμβαση για αυτό το θέμα. Είναι η πρώτη φορά που κατάφερε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι και πλέον μετράει αντίστοιχα. Αν συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ενταχθεί πλήρως στις προπόνησεις με την υπόλοιπη ομάδα. Και από τη στιγμή που θα ενταχθεί μέσα στις προπονήσεις κανονικά, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να το δούμε και να παίρνει και χρόνο συμμετοχής, αλλά και να είναι μέσα στα ονόματα τα οποία θα δούμε και θα συζητήσουμε για την ανανέωση του συμβολαίου του. Καθώς ο ΠΑΟΚ πιστεύει πάρα πολύ στον Ντεσπότοφ και όπως επίσης θέλει να τον στηρίξει και ψυχολογικά στο θέμα μπουσταρίσματος, έτσι ώστε να του δώσει την δυνατότητα ότι τον εμπιστεύεται και ότι και γιατί τον εμπιστεύεται, του δίνει και το νέο συμβόλαιο.
0: Τώρα θέλω να σε πάω λίγο σιγά σιγά στο μέτωπο των ανανεώσεων, γιατί με τον Τζιφτσί έγινε η δουλειά, ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολέου. Με τον Μιχαηλίδη τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη έχουν γίνει κάποιες επαφές. Υπήρξε μια πρόταση του ΠΑΟΚ που απορρίφθηκε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συνεχίζει να διαπραγματεύεται με την πλευρά του Γιάννη Μιχαηλίδη, άλλωστε είναι προτεραιότητα για τον δικέφαλο η παραμονή του στην Τούμπα. Κάτι που είχε σαν συνέπεια να παρέμβει ο Ιβάν Σαββίδης και να δώσει εντολή να τελειώνει όσο το συντομότερο γίνεται η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με τον ΠΑΟΚ και να βρεθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και θεωρώ ότι μετά από αυτή την παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη ότι θα καταφέρουν να βρεθεί η χρυσή τομή και να ανανεώσει το συμβόλαιό του ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ήδη έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες ανανέωσης και με τον Αντρίγια Ζιφκοβίτς, όπου και αυτός είναι προτεραιότητα για τον δικέφαλο του Βορρά. Και φυσικά εξετάζονται και οι υπόλοιπες περιπτώσεις, καθώς θυμίσουμε πως μέσα στο επόμενο καλοκαίρι ολοκληρώνονται 16 συμβόλαια στον ΠΑΟΚ, οπότε καταλαβαίνετε πως θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προεργασία για τους παίκτες όπου ο ΠΑΟΚ θα θέλει να κρατήσει στην Τούμπα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στα του ΠΑΟΚ, στη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον.
1: Στα ποδοσφαιρικά όχι, στα μπασκετικά σίγουρα έχουμε, αναμένοντας τις αποφάσεις που θα πάρουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκα στο κόμμα της Ιταλίας όσον αφορά το NBA Europe και την Euroleague, κάτι που έχει προεκτάσει και στον ΠΑΟΚ, γιατί αν Αν έρθει αυτή η συμφωνία, σημαίνει ότι δεν θα μοιράσουν franchise που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ το franchise.
0: Δεν θα συμβεί αυτό. Μόλις βγήκε, να ξέρεις, απορρίφθηκε πρώτα στο NBA, προχωρά σε αύξηση 24 ομάδων. Η Euroleague. Okay.
1: Είναι ευχάριστη η είδηση αυτό. Οπότε ο ΠΑΟΚ αναμένει την απόφαση για τα franchise, καθώς έχει καταθέσει μια πρόταση ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τέλης Μητσακίδης, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, με ένα πολύ μεγάλο project με κατασκευή και νέο γηπέδο.
0: Άρα του χρόνου σιγά σιγά θα βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ στην Euroleague. Έγινε. Στέλιο, να σε ευχαριστήσω. Καλό σου μεσημέρι να ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι για σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. News.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο μπάσκετ. Όπως ανέφερα και την ώρα που είχαμε τη συνομιλία με τον Στέλιο Παπαντονίου, είχαμε αλλαγές. Είχαμε μάλλον ειδήσεις στο χώρο του μπάσκετ, στο χώρο της Euroleague. Και έχω δίπλα μου τον Παναγιώτη το Φλεβωτό μου εδώ.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα πάντα σχετικά με τον μπάσκετ και τα αγωνιστικά των ελληνικών ομάδων, αλλά να ξεκινήσουμε με το θέμα φωτιά.
1: Πράγματι, Γιώργο, είχαμε μια εξέλιξη φωτιά, θα πω εγώ. Μέχρι σήμερα το NBA είχε δώσει διορία στη Euroleague για την εξαγορά της διοργάνωσης και την αλλαγή προφανώς με το NBA Europe που συζητιέται από πέρυσι. Αυτή η πρόταση όμως απορρίφθηκε σήμερα από τους 13 μετόχους της Ευρωλίγκας. Δεν έχει γνωστοποιηθεί η ψήφος, η ψηφοφορία. Ποιοι ψήφισαν υπέρ, ποιοι ψήφισαν κατά. Που αυτό σημαίνει ότι προχωράμε στο πλάνο που είχε τεθεί για το φορμά των 24 ομάδων και τη μετατροπή τους σε franchises.
0: Αυτό που τουλάχιστον διαβάζω αυτή τη στιγμή είναι ότι άλλες ομάδες ήταν διαλλακτικές για διαπραγμάτευση και άλλες ήταν αρνητικές, πώς να το πω, κάθετα και οριζόντια διαφωνούσαν. Τα πάντα. Ούτε συζήτηση ούτε τίποτα.
1: Ισχύει και αυτό. Είχε ακουστεί το πρωί ότι προφανώς ο Ολυμπιακός είχε υποστηρίξει την Ευρωλίγκα σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, ότι μπορεί να γίνει πλουσιότερη από μόνη της. Έτσι. Κάτι το οποίο ίσως να είναι και μια αλήθεια. Θα πω εγώ. Δεν νομίζω ότι ήταν μια.
0: Νομίζω το προϊόν έχει ανέβει πάρα πολύ τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Με την Euroleague. Σιγά σιγά έχουν ανέβει τα ποσά, έχουν ανέβει οι ποιότητες των ομάδων. Γενικότερα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο ως Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι αλήθεια. Η Euroleague έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική τα τελευταία χρόνια και τώρα με την αύξηση των ομάδων στο νέο format. Αναμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι ομάδες που θα είναι στο νέο format.
0: Εκεί θα σε πήγαινα. Μήπως θα έχουμε και δύο ελληνικές παρουσίες του χρόνου.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Το λιγότερο μία, εγώ θα πω. Γιατί είναι πολύ πιθανό, νομίζω ο ΠΑΟΚ παίρνει. Ήδη είναι έτοιμος για να μπει του χρόνου.
1: Είναι πολύ πιθανό και αυτό, Euroleague. Σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ, άμα εξασφαλίσει κιόλας φέτος με την ομάδα που έχει μέσω του EuroCup την θέση της στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ πιθανό. Αλλά και τα χαρτιά που έχει καταθέσει με το πλάνο που υπάρχει στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν την έχουν και εκτός των ομάδων που είναι εντός στο νέο φορμάτ.
0: Νομίζω ότι έχουν αντιθέτως πολύ εντός.
1: Είναι πολύ εντός προφανώς σαν πλάνο, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο στο οικονομικό σκέλος και η διάρκεια του project, η οποία σε σύγκριση με του Άρη είναι ίσως μεγαλύτερη.
0: Λοιπόν, να σε πάω λίγο στα αγωνιστικά για να προλάβουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Τι έχουμε από αναμετρήσεις σήμερα, γιατί νομίζω έχουμε BCL, έχουμε EuroCup και έχουμε και Europe Cup.
1: Είναι γεμάτο το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων απόψε. Θα ξεκινήσουμε από το EuroCup που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8.30 ώρα την Μπόσνα στο Σαράγεβο. Ο στόχος του Δικέφαλου του Βορρά είναι να κάνει το 2-2 έπειτα από την εντυπωσιακή πρεμιέρα ενάντια στη Μανρέσα. Έτσι, οι Βόσνοι έρχονται από ήττα από τη Λιέτ Καμπέλης με buzzer beater τρίποντο του Γιάμαρας στο τέλος του αγώνα προφανώς. Ο Αντρέα Τρινκέρι δεν πήρε μαζί του τον Μοτεγιούνας, καθότι είναι ανέτοιμος και επίσης δεν υπολογίζει τον Χουγκάζ, ο οποίος έχει τραυματιστεί και έχει πέστη ρήξη έσω και έξω πλάγιου συνδέσμου στη δεξιά ποδοκνήμη του. Που θα μείνει 4-6 εβδομάδες εκτός. Οπότε κατεβαίνει με ένα ρόστερ 14 ομάδων στη Βοσνία.
0: 14 παικτών.
1: Ναι, 14 παικτών στη Βοσνία.
0: Πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα.
1: Ναι, πάμε στον Basketball Champions League, όπου εκεί το Περιστέρι έχει δύσκολο έργο στην πρεμιέρα του. Αντιμετωπίζει την Bamberg στις 7.30 ώρα.
0: Ζώρικη ομάδα, την έχουμε, νομίζω έχουμε μεγαλώσει με αυτήν.
1: Είναι μια ζώρικη ομάδα, όντως. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, στη συνέντευξη που δόθηκε πριν τον αγώνα την προηγούμενη μέρα, είπε ότι είμαστε σε έναν όμιλο με πάρα πολύ καλές ομάδες και γενικότερα το φετινό BCL είναι αναβαθμισμένο και έχουν μπει ομάδες πολύ ποιοτικές. Έτσι είναι και αποδεκατεσμένο το Περιστέρι σε κομμάτι πρωταγωνιστών, θα πω εγώ. Λείπει ο Καρντένας που ήταν πέρυσι, που θα μπορούσε να είναι ένας καταλυτικός παίκτης φέτος.
0: Παρ' όλα αυτά δείχνει πράγματα το Περιστέρι.
1: Έδειξε ωραία πραγματάκια, κέρδισε στην Πάτρα.
0: Στην Προμηθέα έδειξε πράγματα εκεί. Οπότε να αναμένουμε να τους δούμε φέτος.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Να θυμίσουμε κιόλας ότι πέρυσι στο Europe Cup που έπαιζε η ομάδα των Βυτικών Προαστίων Είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά που αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ που έφτασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης, έτσι.
0: Και για ένα μεγάλο σημείο, θυμάμαι, στον δεύτερο τελικό άντεχε και πάλευε για να καταλήξει με τον τρόπο. Ωστόσο δεν τα κατάφερε.
1: Από εκεί καταλαβαίνουμε κιόλας ότι το Περιστέρι είχε δύσκολο έργο ούτως ή άλλως απέναντι στον ΠΑΟΚ εκείνη την περσινή σεζόν. Πάμε τώρα στο Euro Cup με τις δύο ελληνικές ομάδες οι οποίες αγωνίζονται εκεί, η Μύκονος και ο Ηρακλής. Πιο συγκεκριμένα θα πάμε πρώτα με τους Κυκλαδίτες, οι οποίοι παίζουν απέναντι στην Εύτσι στις 7. Η ομάδα του Βαγγέλη Διάκου ήταν αρκετά μαχητική απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έχασε στην πρεμιέρα με 88-85, το οποίο έδειξε θετικά δείγματα και στόχος τους είναι να κάνουν ένα νικηφόρο ξεκίνημα στο θεσμό της δεύτερη τάξη διοργάνωσης της FIBA, για να είναι και σε συνδυασμό με το πρώτο θετικό αποτέλεσμα της σεζόν στα επίσημα. Τώρα στον Ηρακλή.
0: Στην ομάδα του Ζόραν Λούκιτς.
1: Έτσι. Ήταν και αυτός αρκετά φιλόδοξος απέναντι στον Ολυμπιακό. Ιτήθηκε με 10 πόντους.
0: Αλλά το πάλεψε. Γενικά να ξέρει, για το Ζόραν Λούκιτς έχω πάρα πολύ καλή εντύπωση. Τον θεωρώ εξαιρετικό προπονητή, γιατί διαχειρίζεται πάρα πολύ ωραία τα παιχνίδια.
1: Είναι όντως πολύ καλό αυτό. Στο κομμάτι του Λούκιτς το δίνουμε και εμείς. Είχε αρκετά καλά δείγματα από τους ξένους του, από τους Μέλβιν και Λέκ, οι οποίοι ήταν παίκτες κλειδί στην αναμέτρηση, όπως επίσης και από τον Ντιαρά, που με τους 16 του πόντους ήταν και αυτός μια προσθήκη, ρε παιδί μου, βοήθειας στο παιχνίδι που ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό, έχοντας και πολύ καλό ποσοστό ευστοχίας, 45% σε 11 προσπάθειες. Παίζουν απέναντι στην MGT Σκοπίων, η οποία είναι μια ομάδα.
0: Εντάξει, νομίζω χαμηλής δυναμικότητας.
1: Πιο χαμηλής δυναμικότητας από τον Ηρακλή.
0: Νομίζω ο Ηρακλής δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Δεν πιστεύω κι εγώ.
0: Παίζει εκτός έδρας ή στην έδρα.
1: Είναι εκτός έδρας.
0: Οπότε νομίζω δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και με τον κόσμο του μαζί να πάρει την νίκη.
1: Είναι κοντά η εν λόγω χώρα κιόλας. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστό.
1: Οπότε δεν είναι απίθανο να δούμε κόσμο του Ηρακλή στο συγκεκριμένο μάτς. Δεν πιστεύω τώρα από μεριάς γηπεδούχων αν θα έχουν προσέλευση.
0: Γιατί είναι λίγο περίεργη.
1: Οι συγκεκριμένες χώρες, έχουμε δει και όλα στις διοργανώσεις FIBA, δεν έχουν την ίδια προσέλευση που έχουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Οι ομάδες ναι, τα κάνουμε φάνος, τώρα.
1: Οι υπόλοιπες ομάδες στα Βαλκάνια βασικά.
0: Ωραία.
1: Πάμε στα...
0: Να πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό και να το πάμε λίγο σύντομα για να προλάβουμε να κλείσουμε.
1: Ναι, πάμε στα θετικά νέα του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει ο Μουσταφα Φαλ. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, τη φλάση που τον ταλαιπωρούσε. Και είναι πολύ πιθανό, εφόσον είχε επιστρέψει προπονήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, να τον δούμε στην αποστολή της Πέμπτης απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center.
0: Το πιο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Νομίζω.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα της EuroLeague ενώ και με το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει παίξει με κάποια πιο δύσκολη ομάδα.
1: Προφανώς είναι ένα crash test καλό για τον Παναθηναϊκό αυτό.
2: Έχουμε παρέμβαση για μπάσκετ. Μόλις τώρα βγήκε άρθρο πριν 6 λεπτά ότι οι μέτοχοι της EuroLeague απέρριψαν την πρόταση του NBA.
0: Μάλιστα, Νίκο, μου το έχουμε πει αυτό να ξέρεις. Πρώτο θέμα το πάμε. Προχωράμε.
1: Okay. Ναι. Συνεχίζουμε. Είναι ένα δυνατό κραστές για τον Παναθηναϊκό. Καθότι η Φενέρμπαχτσέ, παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει πρόσωπο στο ρόστερ, είναι αρκετά ανταγωνιστική και δυνατή, θα πω εγώ. Ο Γιασικεβίτσιους έχει χτίσει ένα πολύ καλό σύνολο πάλι. Δεν θέλει να επαναληφθούν τα περσινά. Στοχεύει πάλι να βρεθεί στο Final Four. Από την άλλη, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει δείξει με τα παιδιά του εντός εισαγωγικών επίσης πολύ καλά δείγματα στα εύκολα παιχνίδια. Μέχρι στιγμής να αναφέρουμε κάπου εδώ, καθότι είπαμε ότι θα επιστρέψει ο Μουστάφα Φάλ, ότι ο Λεσόρ έπαιζε μόνος του στο 5, οπότε θα δώσει αρκετές ανάσες στον έτερο Γάλλο σέντερ.
0: Αυτό είναι νομίζω και η χρησιμότητα του Μουστάφα Φάλ, γιατί σίγουρα δεν προορίζεται για βασικός.
1: Προφανώς.
0: Είναι ένας rim protector.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα θα δούμε βέβαια και σε τι κατάσταση είναι πλέον, γιατί ήταν με ένα χρόνο απραξίας και λίγο και λόγω τραυματισμού. Έπαθηκε και τη θλάση τώρα στην αρχή της σεζόν, οπότε αναμένουμε, νομίζω, με ανυπομονησία να δούμε σε τι κατάσταση είναι.
1: Παραμένει ένας ποιοτικός παίκτης.
0: Εννοείται.
1: Έτσι,
0: εννοείται.
1: Και αυτό, μέχρι στιγμής τον Λεσόρ τον ξεκούραζε ο Μίτογλου στο 5, κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο.
0: Έπαιζε με κοντά σχήματα γενικά ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Ωραία. Αυτά. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Θα τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, Γιάρη. Ήρθε η ώρα να ξαναπάμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη με Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Βλέπω ανησυχία ο λιγοντή στον Άρη για την κατάσταση του Γιαννιώτα, έτσι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει μια ανησυχία με το Γιάννη Γιαννιώτα να νιώθει κάποιες ενοχλήσεις μετά από χτύπημα σε προπόνηση, μετά από μια μονομαχία που είχε με τον Τίνο Καντεβέρε. Πρόβλημα που ενδέχεται να τον αφήσει εκτός ενόψει Βόλου. Παρακολουθείται καθημερινά η κατάστασή του, φοβούνται για φλάση οι άνθρωποι του Άρη, και μάλλον θα μείνει στα πίτς τουλάχιστον για το αρχικό σχήμα, μπαίνοντας αυτή την κουβέντα, καθώς έχουμε πει και σε εβδομάδα αγωνιστική. Ο Γιάννης Γιαννιώτας είναι ένα πολύτιμο στέλεχος του φετινού ρόστερ. Σε σχέση με πέρσι που δεν έπαιρνε τόσο χρόνο συμμετοχής, φέτος έχει πάρει αρκετά παιχνίδια και ως βασικός. Αυτό ανοίγει αυτομάτως το δρόμο για την χρησιμοποίηση του Μπρούμα για πρώτη φορά. Είχε κάποιες πιθανότητες παραπάνω το τελευταίο διάστημα. Τώρα με το τραυματισμό του Γιαννιώτα αυξάνονται αυτές οι πιθανότητες. Και πιστεύω πως μέχρι την Παρασκευή θα μπορούμε να φτάσουμε σε τελικά συμπεράσματα σχετικά με την αρχική ενδεκάδα.
0: Θα παίξει με το Βόλο ο Γιαννιώτας, νομίζω όχι. Δύσκολα προλαβαίνει.
1: Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Είναι γενικότερα θέλουν να τον προφυλάξουν κιόλας. Δηλαδή ακόμη και να ξεπεράσει το πρόβλημα και να μην νιώσει τόσες ενοχλήσεις, θα έχει χάσει σίγουρα σε ρυθμό προπονήσεων και θα έχει μείνει πίσω. Οπότε δεν παίρνει ρίσκα ο Γρηγορίου γενικά, αυτό μας έχει δείξει. Προτιμά να τους ξεκουράζει τους παίκτες και να πηγαίνει συντηρητικά. Όπως και στην περίπτωση του Μανού Γκαρθία, ο οποίος και εκείνος είναι δεδομένα εκτός με Βόλο και ίσως πάρει άλλη μια εβδομάδα η αποκατάστασή του με το θέμα των κοιλιακών και των προσαγωγών το οποίο αντιμετωπίζει.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που να συμβαίνει στην ομάδα των Κιτρίνων?
1: Μετά και το Σαββατοκύριακο και γενικότερα το όλο το προηγούμενο διάστημα, μετά την επίσκεψη από Εθνική Ολλανδίας και Εθνική Γερμανίας στο Ρήσιο, με τους παίκτες του Άρη και τον κύριο Γρηγορίου να έχουν έτσι κάποια τετατέτ με τους αντιπάλους της Εθνικής, ο Άρης μπαίνει σε εβδομάδα αγωνιστική και παράλληλα τρέχουν και τα ζητήματα τόσο για το ρόστερ και την υπόθεση του Γκαρέν, ο οποίος φεύγει ολοκληρώνει το δανεισμό του το Δεκέμβρη, και όσο και για την περίπτωση του Μόντ, ο οποίος επιστρέφει από δανεισμό στην Χουάρες και όπως όλα δείχνουν θα είναι και άμεσα στη Θεσσαλονίκη από τον επόμενο μήνα, καθώς δεν πρόκειται να συνεχίσει στο Μεξικό και πρέπει να αποφασίσουν οι άνθρωποι του Άρη αν θα τον κρατήσουν ή αν θα οδηγηθούν σε νέο δανεισμό ή ακόμη και πώληση του παίκτη.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη. Ούτως ή άλλως έχουμε.
1: Ναι, να πούμε μόνο ότι επιστρέφουν οι παίκτες του Άρη στις προπονήσεις μετά το διήμερο ρεπό και μπαίνουν στην τελική ευθεία για το Βόλο. 5 παιχνίδια έχει να δώσει ο Άρης μέσα στον Οκτώβρη. 4 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελλο στις 28 Οκτωβρίου. Άρα είναι ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα για τους κεντρινόμαυρους μέσα σε ουσιαστικά 22-23 μέρες.
0: Μετά από 21 μέρες περίπου που ήταν η διακοπή, μπαίνουν για τα καλά στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: ότι οι ασκήσεις εισπύρωσης και ανύψωσης του ηφικού ήταν κάτι περισσότερο από ευδιάκριτες στη χθεσινή επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έχει μπροστά του ένα δύσκολο χειμώνα υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης και μια δύσκολη άσκηση εσωτερικής ισορροπίας στη σκιά του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι εμφύλες διαμάχες είναι πάντα πιο οδυνηρές, καθώς συνεπάγονται διάρρηξη ισχυρών δεσμών. Είναι αυτή η λεπτή, δυσδιάκριτη γραμμή που χωρίζει τον πατριωτισμό από την εμπάθεια. Μια κίνηση υψηλού ρίσκου από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, η οποία στο τέλος μπορεί να καταστεί και μπούμερανγκ. Αντί για χειροκρότημα δηλαδή, να γεννήσει πικρία, να πληγώσει τον κόσμο της γαλάζιας παράταξης, αποξενώνοντας κυρίως μετριοπαθείς ψηφοφόρους που ιεραρχούν σταθερά την κυβερνητική σταθερότητα. Καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι η Λίλη Φατοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπια Σλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, καταγράφονται ως εξής. Σε αυξημένη επιφυλακή αστυνομικές αρχές εν αναμονή της επίσκεψης Ρούμπιο, επιτάπητος ενέργεια άμυνα περιφερειακή ασφάλεια, με φόντο το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Για πολύ σημαντικό σύμμαχο έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναχωρώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ελλάδα. Θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athena984.gr. Βράχει πρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει μια λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Στον κλειό της ενεργειακής κρίσης, η Ευρώπη αυξημένες κατά 140% οι τιμές του φυσικού αερίου από τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισευρώ. Η ελληνική από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύριο κατοικία, δήλωσε για το στεγαστικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου του Βήματος. Ή θα είμαστε πρώτοι, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καλώντας σε πολιτική αλλαγή σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο οροπέδιο Λασιθίου, που επλήγει από την πρόσφατη κακοκαιρία. Λάστη μεσημερινή ενημέρωση, ο βουλευτής και τομεαρχής άμυνας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Απάτη άνω του 1,5 εκατομμυρίου σε βάρος του ΕΦΚΑ, γνωστός τηλεπαρουσιαστής και στέλεχος του ΛΑΟΣ, φέρεται ως αρχηγικό μέλος σε εξέλιξη. Επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στη Γαλλία, δεκάδες χιλιάδες μαθητές ηλικίου διαδηλώνουν και σήμερα σε έναν τρίτο γύρο διαμαρτυριών, απαιτώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ένδειξη συμπαράστασης και από τα συνδικάτα, πάνω από 5.000 συλλήψεις, 190 τραυματίες. 7 μαθήτριες τραυματισμένες, εκ των οποίων οι 3 σε σοβαρή κατάσταση μετά την πρωινή επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, φερόμενος ως δράστης 15χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη. Και νέες δωρεάν δράσεις του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο για τη δημόσια υγεία στα πολυδύναμα δημοτικά ιατρία, με επίκεντρο την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού στις 25 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athena984.gr. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Με το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, φτάνει το βράδυ στην Αθήνα, προερχόμενος από την Ισλανδία, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καταφθάνει σήμερα στην Αθήνα, προκειμένου αύριο να συμμετάσχει στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Αύριο επίσης είναι και η συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Όμως, ο 6ο στρατηγικός διάλογος δεν είναι μια τυπική διπλωματική συνάντηση. Είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξεταστεί σχεδόν ολόκληρο το εύρος της Έλληνο-Αμερικανικής στρατηγικής σχέσης. Άμυνα και ασφάλεια, Ανατολική Μεσόγειος, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις. Και η Αμερικανική πλευρά έχει ήδη προσδιορίσει τρεις βασικούς άξονες. Είναι αμυντική συνεργασία, περιφερειακή ασφάλεια και ενεργειακή ασφάλεια. Στο αμυντικό σκέλος, στο επίκεντρο βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο οπλισμός και οι υποδομές για την επικρισιακή τους ένταξη και εγκατάσταση στην Ανδραβίδα. Είναι ακόμα και η αναβάθμιση περίπου 40 μαχητικών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα με κόστος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αποφάσισε πρόσφατα το ΚΙΣΕΑ, που θα κατευθυνθούν στα ταμεία της Αμερικανικής Πολεμικής Βιομηχανίας. Και εδώ υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος που δεν πρέπει να περάσει απαρατηρήτη. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί ο Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται τόσο προσεκτικά τον οπλισμό, τα ραντάρ, τους αισθητήρες και τα πυραυλικά συστήματα που θα συνοδεύσουν τα ελληνικά F-35, επειδή δεν πρόκειται απλώς για εξοπλισμό. Πρόκειται για εξελιγμένη στρατιωτική τεχνολογία που επηρεάζει την επιχειρησιακή ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αμερικανική στρατηγική εξίσωση στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον δεν αποφασίζει μόνο τι όπλα θα αγοράσει η Ελλάδα. Αποφασίζει σε σημαντικό βαθμό και πόση επιχειρησιακή ισχύ θα αποκτήσει η Ελλάδα, άρα και πόσο θα μεταβληθεί η στρατιωτική ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο εξοπλιστικό στρατιωτικό, αλλά είναι κυρίως γεωπολιτικό. Γιατί Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Ανατολική Μεσόγειος, ενεργειακές διαδρομές, αμερικανικό LNG, στρατιωτικές υποδομές, ασφάλεια ενεργειακών διάβλων και ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα δεν αποτελούν πλέον ξεχωριστά κεφάλαια. Συνδέονται σε μια ενιαία γεωπολιτική εξίσωση. Και υπάρχει και η ενέργεια. Ο μεγάλος θαλάσσιος διασυνδετήριος αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας είναι κάτι περισσότερο από ένα καλώδιο. Συνδέει ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο και σε επόμενη φάση με το Ισραήλ. Δημιουργεί ένα νέο ενεργειακό διάδρομο στην Ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη σύνδεση της περιοχής με την ευρωπαϊκή αγορά. Για την Ουάσιγκτον, λοιπόν, η Ελλάδα έχει αξία όχι μόνο ως αμυντικός σύμμαχος, αλλά και ως γεωπολιτική και ενεργειακή πύλη. Η Ελλάδα προσφέρει στις ΗΠΑ γεωγραφική θέση, στρατηγικές υποδομές, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ανδραβίδα, Σούδα, πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργειακές δυνατότητες και μια σημαντική στρατιωτική παρουσία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Χωρίς τη Σούδα και τις εγκαταστάσεις της Σούδας και την υποδομή που έχει η αεροναυτική βάση Σούδας, δεν νοείται αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για την Αμερική. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο ανταποδυτική είναι αυτή η στρατηγική σχέση με την Ελλάδα. Γιατί η μεγάλη δοκιμασία μιας στρατηγικής σχέσης δεν είναι οι δηλώσεις, ούτε οι χειραψίες, ούτε τα χαμόγελα. Είναι η ενεργώς υποστήριξη σε δύσκολες στιγμές όταν το διακύβευμα είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και η Ελλάδα και η Κύπρος δεν μπορεί να αφαιθούν να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό αναθεωρητισμό, ούτε να αποτελέσουν τα εξισορροπητικά ανταλλάγματα σε μια αμερικανοτουρκική σχέση προώθησης στρατηγικών συμφερόντων. Και είναι βασικό στοιχείο να μην προκληθεί ελληνοτουρκική κρίση. Εξέλιξη ανεπιθύμητη η αμερικανική διπλωματία. Δεν επιθυμούν οι Αμερικάνοι να υπάρχει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι, μην ξεχνάμε, μιλάμε για δύο χώρες συμμάχους στο ΝΑΤΟ, οπότε οι ισορροπίες και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών υπό μία έννοια θα πρέπει να τηρηθούν. Γιατί δεν θα ήθελε να διαταραχθεί κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως, με τίποτα. Η αμερικανική διπλωματία εδώ πασχίζει να μην υπάρξει ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όμως, Κατερίνα, θα πρέπει από την άλλη πλευρά να γίνει και απολύτως σαφές το ελληνικό μήνυμα. Ποιο είναι αυτό? Δεν μπορεί η αποφυγή μιας ελληνοτουρκικής κρίσης να μετατραπεί σε συμμαχική αμερικανική πίεση προς την Ελλάδα, ώστε η χώρα μας να αποστεί από δικαιώματα που απορρέουν το διεθνές δίκαιο. Και δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει το αντάλλαγμα μιας ευρύτερης αμερικανοτουρκικής προσέγγισης. Η Ελλάδα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά είναι ταυτόχρονα και κυρίαρχο κράτος. Και εκεί, στα δύσκολα, σε μια πολιτικο-στρατιωτική ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο, θα φανεί αν η ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση είναι πραγματικά ισόρροπη και ανταποδοτική ή τελικά ανισόρροπη και ετεροβαρής. Γιατί αν ασκηθούν πιέσεις προς την Ελλάδα για το θέμα του καλωδίου, για παράδειγμα, και υποχωρήσει η Ελλάδα και υπάρξει μια συμφωνία με την ανοχή της ελληνικής πλευράς, τότε τα πράγματα δεν είναι ισόρροπα, έχουν διατεραχθεί ισορροπίες.
0: Ναι, μιλάμε για ετεροβαρές ισοζύγιο, το οποίο απευχόμεθα σε κάποια περίπτωση, Χρήστο.
1: Ακριβώς. Τώρα και να το δικαιολογήσουμε, γιατί Εκατερίνα, οι συμμαχίες κρίνονται όχι μόνο στις διακηρύξεις, αλλά στην πράξη, και η αντοχή τους κρίνεται μέσα σε ένα ασταθές, ανταγωνιστικό και γεωπολιτικά συγκρουσιακό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό, αν θέλεις, είναι το γεωπολιτικό τεστ αξιοπιστίας του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ, όπου αύριο βεβαίως θα υπάρχει δυνατότητα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών να συμμετάσχουν σε αυτό το στρατηγικό διάλογο και να έχουμε τις απόψεις τους.
0: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Επιποδό στο μεταξύ αστυνομία για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης. Πιο δύσκολη μέρα η αυριανή λόγω και των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί κατά περιπτώσεις και για μικρό διάστημα. Ενδέχεται να κλείσουν και οι σταθμοί του μετρό. Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Δρακόντια θα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Να μένει η άφηξή του σήμερα το βράδυ και γύρω στις 9 η ώρα. Οπότε θα έχουμε και τα πρώτα έκτακτα μέτρα, Κατέρινα. Νωρίτερα, στο Σύνταγμα υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση.
3: Ράδιο Ρούμελ. News.
2: Φορείας. Αύριο να μείνεται να είναι και η πιο δύσκολη μέρα και γι' αυτό και η αστυνομία κάνει έκκληση στους πολίτες να μην κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο της πόλης, να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γι' αυτό θα γίνει και προσπάθεια, όπως ανέφερες, Κατερίνα, το μετρό, αν χρειαστεί να διακόπτεται, να κλείνουν κάποιοι σταθμοί, να είναι αυτή η ολιγόληπτη η διακοπή τους. Αύριο ισχύει και για όλο το 24ωρο από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης και απαγόρευση ποριών και συγκεντρώσεων σε μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά σε μια αρκετά μεγάλη ακτίνα γύρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Αντιλαμβανόμαστε, Κατέρινα, ότι από τη στιγμή που φτάσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα, στην περιοχή όπου θα βρίσκεται, θα υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας, απαγορεύεται η κυκλοφορία, σας κλείνουν και οι δρόμοι. Αύριο και με βάση το πρόγραμμά του, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί και πλήρως για λόγους ασφαλείας, τα σημεία ενδιαφέροντος είναι φυσικά το Υπουργείο Εξωτερικών, η Αμερικάνικη πρεσβεία, το Μέγαρο Μαξίμου, η Πνίκα, που θα κάνει μια ομιλία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε σε όλα αυτά τα σημεία και περιμετρικά όλοι οι γύρω δρόμοι, κατά τη διάρκεια που θα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε αυτούς τους χώρους, θα υπάρχει και αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας και διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους. Την ίδια ώρα, Κατερίνα, και αύριο έχουμε αρκετά καλέσματα για συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος και στα προπύλαια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη το πρωί, εκεί γύρω σε 9 η ώρα το πρωί, οπότε θα είναι και τα τελευταία μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια μετακίνησής του από το κέντρο της πόλης προς το αεροδρόμιο.
0: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Μιας και ο λόγος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο με το Ιράν. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τροχιά. Και εν μέσω όλων αυτών, Αθηνά Κορλίρα, καλό μεσημέρι. Είχαμε τις προειδοποίησεις των Βρυξελών ότι η ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επιδεινωθεί το χειμώνα, κάτι το οποίο δυστυχώς όλοι αναμένουμε, με την πρόεδρο της Κομισιόν να απευθύνει σχετική ομιλία και τα δικά της μηνύματα ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Σε ακούμε.
4: Ναι, στην ομιλία της λοιπόν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, στο πλαίσιο της συζήτησης προετοιμασίας για τη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου, μίλησε εκτενώς για το θέμα που μας επηρεάζει όλους, όπως χαρακτηριστικά είπε, αναφερόμενη φυσικά στο υψηλό κόστος ενέργειας. τόνισε το ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν ανεβεί μέσα σε πολύ λίγο διάστημα σε πολύ υψηλές τιμές και ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το χειμώνα που πέρασε, με την Ευρώπη να επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δις ευρώ. Όμως αυτό που είπε είναι το ότι βεβαίως χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε, το ότι θα αφήνει στις κυβερνήσεις των χωρών μελών να αποφασίζουν ποια θα είναι τα μέτρα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ενεργειακή κρίση. Και μιας και μιλάμε για την ενεργειακή κρίση και μιας και αυτή, όπως και η στεγαστική κρίση, όπως είδαμε, όθησε την ισπανική κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές και τη διάλυση του κοινοβουλίου, να σου πω ότι στην Ισπανία αναμένεται μέσα στην ημέρα να εγκριθούν 2 διατάγματα για τη στέγαση, αυτά δηλαδή που είχαν απορριφθεί την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο. Θα υποβληθούν στη συνέχεια προς έγκριση από το σώμα των νομοθετών που ασκούν προσωρινά τα καθήκοντα μετά τη διάλυση βεβαίως του κοινοβουλίου, και βεβαίως θα είναι σε προσωρινή ισχύ μέχρι να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση στην Ισπανία. Στη Γαλλία πάλι υπάρχει μεγάλη αναταραχή, είναι η πολλωστή μέρα κινητοποιήσεων, με σήμερα να αναμένεται να διαδηλώσουν στο Παρίσι περίπου 40.000 άνθρωποι, διότι εκτός από τους μαθητές και τους φοιτητές, όπως λέγαμε και χθες, μαζί τους στο ίδιο μπλοκ είναι και άλλα συνδικάτα και άλλοι επαγγελματίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, σειρά από θέματα που βεβαίως έχουν να κάνουν με την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει και η Γαλλία στο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες όλων των ανθρώπων και όλων των κλάδων.
0: Ναι, είναι το θέμα της οικονομίας το οποίο καίει όλο τον πλανήτη στην πραγματικότητα, λέω, και της ενεργειακής κρίσης στην οποία αναφερθήκαμε, εξού και το σοου εντός εισαγωγικών, όπως ας μου επιτραπεί η έκφραση του Ντόναλντ Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων, τις οποίες με κάποιο δικό του τρόπο μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να τις προμηθευτούν σε άλλες τιμές. Κάτι για αγορά κόκκινου ντίζελ ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
4: Νομίζω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει συνέχεια να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ειδησιογραφίας. Και από εκεί που είχαμε το πρωί τις απειλές της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι θα επιβάλλει περισσότερες κυρώσεις σε οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό οργανισμό σε διεθνές επίπεδο κάνει συναλλαγές με το Ιράν ή τις τράπεζες του Ιράν, τώρα έδωσε και μια άλλη οπτική, αυτή που περιέγραψες, η οποία καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει καμία έτσι, σοβαρότητα ως εναλλακτική, να δημιουργήσει μια άλλη αγορά, δηλαδή στην αγορά ντίζελ. Να πούμε βεβαίως στο σημείο αυτό ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά είναι πάνω από τα $100 το βαρέλι, περίπου στα 103 με 104 διαπραγματεύεται. Ναι.
0: Πρότεινε δηλαδή την αγορά του κόκκινου ντίζελ, το οποίο να θυμίσουμε είναι απαλλαγμένο από φόρους και προοριζόταν για αγροτικά μηχανήματα ή μηχανήματα έργου. Αυτό μας λέει, μας λέει πολλά. Λοιπόν, και να κλείσουμε λίγο με την Τουρκία. Είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σήμερα σε σχολείο εκεί.
4: Σε ένα σχολείο μια 15χρονη μαθήτρια κατά τη διάρκεια καυγά με συνομήλικους της έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 8 συμμαθητές της. Το περιστατικό έγινε το πρωί την ώρα που πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο. Η 15χρονη έχει συλληφθεί. Από τους τραυματισμένους μόνο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και βεβαίως έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού και για να καταλάβουν τι ήταν αυτό ακριβώς που δημιούργησε την τόσο μεγάλη ένταση και γιατί βεβαίως η νεαρή είχε και μαχαίρι μαζί της εν ώρα σχολείου.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στα της οικονομίας, η οποία παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή για την κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά το απόγευμα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με φόντο και τις συζητήσεις βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
5: Καλό μεσημέρι Κατερίνα, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ είναι ένα κάτω εξοχήν βήμα, θα λέει κανείς, για αναφορές από τον Πρωθυπουργό. στην οικονομία, να μένεται να επαναβεβαίωσε την βούληση της κυβέρνησης, να αξιοποιεί τη θετική πορεία της οικονομίας για να στηρίζει την κοινωνία, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής ισορροπίας και των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τις οροφές δαπανών. Βέβαια, αύριο που αναμένεται να είναι στο σπίτι της Κροατίας ο Πρωθυπουργός, γιατί

0: στήριξης της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών mm-hmm. από το υψηλό ενεργειακό κόστος, το στίγμα αυτής της, του ενδιαφέροντος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στη συνέντευξή του, λέγοντας και από τη δική του πλευρά ότι επιδιώκουμε να υπάρξει αυτή η εξαίρεση για όλους και μόνο τότε θα δούμε επιπλέον έκτακτα μέτρα παραπάνω από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες. Υπενθυμίζουμε ότι πριν τις 15 του μήνα περιμένουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, Κατερίνα.
1: Ναι. Ειδικά για το θέμα της ενέργειας της βιομηχανίας, θυμόμαστε όλοι και το μήνυμα από πλευράς ηγεσίας του ΣΕΦ το προηγούμενο διάστημα ότι κινδυνεύουν με λουκέτα πολλές επιχειρήσεις υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης. Ένα θέμα το οποίο μοιάζει χρονικά, μου επιτραπεί η έκφραση, να σέρνεται, Απόστολε, διότι αναμέναμε, υποτίθεται, κάποιες σχετικές ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα που δεν τις είδαμε ποτέ ούτε τις ακούσαμε από βήματος ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.
0: Νομίζω κατά ένα πίσω να τρέξει στην περσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, θα βρει και εκεί αναφορές αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα για το ενεργειακό κόστος και μάλιστα για μια συζήτηση που και τότε βρισκόταν σε εξέλιξη και σύντομο, όπως και πει ο Πρωθυπουργός, θα υπήρχαν εξελίξεις. Είναι μια συζήτηση, ένα θέμα το οποίο είναι κρεμμένο, όπως είπαμε, εδώ και αρκετό καιρό. Αναφέρθηκες και εσύ και ενδεχομένως πάντως σήμερα να έχουμε κάτι από πλευράς Πρωθυπουργού, μένει να το δούμε. Τώρα, εκτός από το ενεργειακό, Κατερίνα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και το στεγαστικό, και το αναφέρω γιατί πριν από λίγο αναφέρθηκε σε αυτό και ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του βήματος. Είπε λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση από τις λίγες που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε ενοικιαστή, αλλά όμως αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά, και έκανε λόγο για την ευρωπαϊκή διάσταση, φέροντας το παράδειγμα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε, και με μια πολιτική σκοπιμότητα της Ισπανίας, και το γεγονός ότι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση όπως ήταν, που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως ο πρότυπο.
1: Εδώ η αιχμή πηγαίνει κυρίως προς το Πασόκ, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει την ηγεσία του κόμματος να παραπέμπει στο παράδειγμα της Ισπανίας για τη διαχείριση του στεγαστικού, με τον Πρωθυπουργό να το χρησιμοποιεί ως αντίστροφο επιχείρημα εκ του αποτελέσματος και της προαναγγελίας πρόωρων εκλογών από πλευράς του κυρίου Σάντσεφ, του Ισπανού Πρωθυπουργού.
0: Ακριβώς, Κατένα, και να λέει ότι ουσιαστικά κατέρευσε η κυβέρνηση ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την στεγαστική κρίση. Πάντως, ό,τι αφορά το στεγαστικό, έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε και ένα άλλο θέμα που έβαλε στην συζήτηση, μία πρόταση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να δοθούν κίνητρα, όπως για παράδειγμα το να έχουμε κάποιο ύψος στα κτίρια μας, όπως είπε, προτείνοντας ένα νέο προϊόν για τον ιδιωτικό τομέα, που θα είναι ένα προϊόν, όπως το περιέγραψε, χτίσιμο για ενοικίαση. Ουσιαστικά χτίσιμο από κατασκευαστές ακινήτων αποκλειστικά για μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις, με ένα κίνητρο το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να έχει να κάνει με τη δυνατότητα να χτίζουν περισσότερα τετραγωνικά, ίσως αυξάνοντας το ύψος κατά έναν ιδιορόφος, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι θα μπορούσε να είναι μια λύση, λέγοντας βεβαίως, προσθέτοντας, ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει απορρίψει αυτού του τύπου τα κίνητρα και πρέπει να βρεθούμε να γίνει μια συζήτηση και να συμφωνήσουμε στο πώς θα εξυπηρετήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος από τη μία πλευρά και την ανάγκη να παρέχουμε στέγαση, που επίσης είναι συνταγματική υποχρέωση του κράτους.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας εντάχει, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην υπόθεση των κλειπτών του Παρθενών ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα του ίδιου συνεδρίου.
0: Ναι, και αφενός τόνισε ότι σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται και από τα δεξιά και από τα αριστερά, όπως είπε, η ενοποίηση των κλειδών του Παρθενώνα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, ότι είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελήθηκε και έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης για μια win-win πρόταση, όπως είπε, ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει από τη χώρα, και βεβαίως πολιτικά, να πούμε ολοκληρώνοντας, έχει την σημασία ότι το

0: γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά ουσιαστικά υπενθύμισε ότι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας πριν γίνει πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής και τόνισε από την πλευρά του πως τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι ένα ζήτημα μόνο για την Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα για
1: όλης της Ευρώπης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα εμείς, περιοδίες της πληγήσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης. Πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατά τη χθεσινή βραδινή του τηλεοπτική συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση έθεσε μεταξύ άλλων το διακύβευμα των εκλογών, τονίζοντας ή θα είμαστε πρώτοι ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Ο Παναγιώτης Σταδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο μετρά τις πληγές του από το βαρύ πλήγμα που προκάλεσε σε παραγωγούς και κατοίκους η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδευόμενος από βουλευτές του και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με τον κόσμο, ενώ συναντήθηκε και με τον δήμαρχο οροπεδίου Λασιθίου, τον κ. Γιώργο Αθανασάκη, και αντιδημάρχους, συζητώντας κυρίως για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία και την επόμενη μέρα. Να πούμε ότι ο κάμπος είναι ακόμα πλημμυρισμένος, υπάρχει μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή, κάτι που διαπίστωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τι ακριβώς κατά τη διάρκεια της συνάντησής του εξήγησε ότι στόχος επίσκεψής του είναι να αναδειχτούν ακριβώς αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στους πληγέντες. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στο συγκεκριμιστό οροπέδιο Λασιθίου μια μέρα μετά το κλιμάκιο το κυβερνητικό που είχε πάει στην περιοχή. Και τάχθηκε ο κ. Ανδρουλάκης υπέρ της αποζημίωσης του 100% της παραγωγής των αγροτών που υπέστησαν καταστροφές, κάτι που ζητάνε και οι ίδιοι οι αγρότες, με τους οποίους συναντήθηκε μαζί τους, μίλησε για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τόνισε ότι ο κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ είναι απαρχιωμένος. Χρειάζεται αλλαγές ώστε το πλαίσιο των αποζημιώσεων να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και στις πραγματικές ζημιές των παραγωγών.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
8: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
10: Αγαθών και των υπηρεσιών και ένα μέρος από τα υπόλοιπα έσοδα του κράτους με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα είναι 29,37 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από άμεσους φόρους, μιλάμε δηλαδή για φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και, οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση την εκτιμόμενη ανάπτυξη της οικονομίας που προσδιορίζεται στο 2,3% του ΑΕΠ, την άνοδο των εισοδημάτων και την αυξανόμενη απασχόληση για του χρόνου. Την ίδια ώρα να αναφέρουμε πως το δημόσιο για το προεκλογικό έτος του 2027 θα εισπράξει από τη μια επιπλέον, όπως ανέφερες και εσύ, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα, φτάνοντας συνολικά τα 78 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των εσόδων του θα κατευθυνθεί και στις αναγκαιοθήσεις φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχές, της αύξησης δηλαδή από τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ που θα λάβει επιπλέον από φορολογικά έσοδα, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Να αναφέρουμε τώρα τα έσοδα από ΦΠΑ. Προβλέπεται να φτάσουν τα 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για 38 δισεκατομμύρια ευρώ επί συνόλου 78 περίπου δισεκατομμύριων ευρώ. Εκτός αυτών υπάρχουν και άλλοι έμεση φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών, άλλα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πέραν δηλαδή του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση, όπως είναι οι φόροι και τα τέλη σε μεταβιβάσεις και ταξινομίες οχημάτων, οι φόροι σε ασφάλιστρα, οι φόροι σε χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές, τα τέλη χαρτοσύμου και διάφορες συναφείς επιβαρύσεις. Με ένα λόγο, μιλάμε για περίπου 42 με 43 δισεκατομμύρια από τα 78 δισεκατομμύρια να αποτελούν τους έμεσους φόρους,
1: οι οποίοι κατά γενική ομολογία είναι και πιο άδικοι, έτσι εφαρμόζονται.
10: Ακριβώς, ναι, και αφορούν όλα τα κοινωνικά στρώματα, έτσι. Είναι πολύ πάνω από το μισό με ένα λόγο. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εκτιμάται θα είναι 17 δισεκατομμύρια ευρώ, ο φόρος των επιχειρήσεων περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, σύνολο 29, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος δίνει βάρος κατά βάση στους έμεσους φόρους και από εκεί και πέρα εκεί οφειλούνται και τα πρωτογενή πλεονάσματα.
1: Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς για λίγο ακόμη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8%. Οι ειδικοί κάνουν λόγο πάντως για χαμηλές αυξήσεις, ενώ την ίδια ώρα μελέτη αναδεικνύει και το όξι πρόβλημα στεγαστικής πίεσης. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η αναπροσαρμογή η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από περίπου 18 έως και τουλάχιστον 70 ευρώ μεικτά ανάλογα με το ύψος της σύνταξης κάθε δικαιούχου. Παράλληλα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού γίνεται ειδική αναφορά σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, καθώς η συγκεκριμένη αύξηση θα χορηγηθεί σε όλους ανεξαιρέτως, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσωπική διαφορά. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί το αυξημένο επίδομα των 400 ευρώ σε περισσότερους δικαιούχους, 2.200.000. λόγω της κατάργησης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ενώ ήδη έχει καταργηθεί περικοπή κατά 50% των συντάξεων χειρίας που καταβάλλονται μετά την παρέλευση της τριετίας. Ωστόσο, Κατερίνα, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι για ακόμη μια χρονιά η αύξηση υπολείπεται του πληθωρισμού με συνέπεια την συνέχιση των εισοδηματικών πιέσεων για την πλειονότητα των συνταξιούχων. Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, η διάμεση κύρια σύνταξη γύρατος δεν υπερβαίνει το 870 ευρώ μεικτά. 10 συντάξεις υπολείπονται το 1.000 ευρώ, ενώ σχεδόν 265.000 συντάξεις γύρατος περιορίζονται έως τα 500 ευρώ. Παράλληλα, περίπου 6 στους 10 πολίτες που βρίσκονται σε στεγαστική υπερεπιβάρυνση στην Ελλάδα κατοικούν σε ιδιόκτητη κύρια κατοικία χωρίς εκκρεμές στεγαστικό δάνειο, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της Eurostat από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Περίπου 3 στους 10 πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρμετρη στεγαστική επιβάρυνση, είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Το μερίδιο εισοδήματος που κατευθύνεται στη στέγαση για πολίτες άνω των 65 που ζουν μόνοι ανέρχεται στο 48%, καθώς το κόστος κατοικίας αυξήθηκε κατά περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες ταχύτερα σε σχέση με το εισόδημά τους από το 2019. Μάλιστα, και να κλείσουμε με αυτό, το 44% βρίσκεται σε καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ποσοστό περίπου 9 φορές υψηλότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τουλάχιστον 1 στους 4 δηλώνει αδυναμία ως προς την επαρκή θέρμανση της κατοικίας του. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι μια αύξηση της τάξης του 2,8%, ακόμη και η ενίσχυση των 400 ευρώ,
1: εξανεμίζεται πάρα πολύ εύκολα.
11: Ακριβώς, δεν μπορούν να ανακόψουν αυτές τις πιέσεις, τις εισοδηματικές πιέσεις που δέχονται ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κατρίνη, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου.
1: Και καλό φθινόπωρο, δεν τα έχουμε πει. Μιας και ακούγαμε το
12: ρεπορτάζ. Και καλή προεκλογική περίοδο.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Έχετε δίκιο. Γιατί στην πραγματικότητα ο χρόνος μετράει αντίστροφα και περνά και γρήγορα. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο πεδίο της οικονομίας και ακούσαμε εκτενώς το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε να αναμένουμε την κατάθεση της πρότασης νόμου από πλευράς Πασόκου για το ιδιωτικό χρέος.
12: Εμείς έχουμε, ξέρετε κύριε Βασιλείου, εδώ και αρκετά χρόνια έτοιμη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και για τις 120 δόσεις με 30% κούρεμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση για χρέη, εφορία και ΕΦΚΑ. Έχουν καταθέσει πολλές φορές το νόμο για την επαναφορά της προστασίας κυρίας κατοικίας, για την προστασία της αγροτικής γης, για τους δανειολήπτες, mm-hmm. σε ελβετικό φράγκο που εμπέζονται για τους εγγυητές δανείων. Έχουμε μια συνολική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Αύριο έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα μπουν οι τελευταίες πινελιές και θα οριστοποιηθεί. Είναι έτοιμη η πρόταση και νομίζω θα επανακατατεθεί ακριβώς γιατί σήμερα που μιλάμε και με βάση και όσα άκουσα από τον συνάδελφό σας σε σχέση με την κατάσταση των συνταξιούχων,
1: ναι.
12: δεν είναι μόνο ότι τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά και είναι χαμηλότερα από τον πληθωρισμό, είναι ότι δυστυχώς λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας βλέπουμε ότι σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί το χρέος στην εφορία 10 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια που χρωστούν στην εφορία και άλλα 2,5 στον ΕΦΚΑ, τα χρέη να αυξάνονται και είναι λογικό οι πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να αποπληρώσουν mm-hmm. τα έξοδα για τη διαβίωση, για τον ηλεκτρισμό, για τη στέγαση, να αφήνουν πίσω απλήρωτες ασφαλιστικές, δανειακές και φορολογικές υποχρεώσεις.
1: Mm-hmm.
12: Και ενώ το τονίζουμε συνέχεια στην κυβέρνηση, τι όλα τα μέτρα που έχει φέρει, εξοδικαστικός, 72 δόσεις, όλα αυτά που φέρνει κατά καιρούς δήθεν ως ανακούφιση για τους οφειλέτες του δανειολήπτες, τι κάνουν, οδηγούν σε μεγάλη διόγκωση του χρέους του ιδιωτικού, το οποίο σήμερα αγγίζει, κύριε Βασιλείου, το ΑΕΠ της χώρας είναι κοντά στα 240 δισεκατομμύρια ευρώ, αρκετά αυξημένο την εφταετία του κύριου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Πάντως, ασκείται έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις 120 δόσεις τις οποίες φέρνει. Στην πραγματικότητα όμως, κύριε Κατρίνη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπό μία έννοια υιοθετεί την προτροπή, τη δική σας πρόταση των 120 δόσεων.
12: Βεβαίως, αν είχαν αποδεκτεί όμως το πλαίσιο που εμείς προτείνουμε, γιατί αυτό το πλαίσιο, κύριε Βασιλείου, προκύπτει από τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας. Εμείς τι λέμε, ότι σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών χρωστάει μικρά ποσά και πρέπει να απλωθούν αυτά τα ποσά σε πολλές και μικρές δόσεις. Άρα γι' αυτό λέγαμε 120 δόσεις. Ταυτόχρονα, να υπάρχει ένα κίνητρο, αυτό σημαίνει το 30% κούρεμα, ώστε αν κάποιος που μπει μέσα σε 120 δόσεις, να γλιτώσει στο τέλος το 30% της οφειλής, το οποίο είναι από τόκους και προς αυξήσεις κυρίως. Και βέβαια, να είναι με τέτοιο επιτόκιο, το οποίο να μπορεί να είναι υποφερτό από τους ανθρώπους οι οποίοι χρωστούν, το ξαναλέω, επιβαρύνονται με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα τρόφιμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχει κάποιες προϋποθέσεις ευνοϊκές για να μπει, είτε είναι επιχείρηση μικρή, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να η Δημοκρατία τους έχει ξεγράψει. Στους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες να θεωρούν ότι είναι πρόβλημα για την οικονομία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν όρθιοι. Γι' αυτό λέμε συγκεκριμένη πρόταση.
1: Ναι.
12: Προφανώς 120 δόσεις είναι πολύ καλύτερες από τις 24, 48, 72
1: mm.
12: που επί 7 χρόνια μόνο θεματικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει με πλήρη αποτυχία.
1: Mm-hmm.
12: Αλλά ας ακούσουν την πρόταση του Πασό και θα δουν ότι και χρήματα θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία και στα ασφαλιστικά ταμεία και πολλοί συμπολίτες μας θα ανακουφιστούν και θα μπορέσουν να ρυθμίσουν. Θα πω μόνο δύο νούμερα, κύριε Βασιλείου.
1: Ναι, ναι.
12: Ότι στη ρύθμιση 72 δόσεων μπήκαν 23.000 οφειλέτες. Στην προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων είχαν μπει 615.000 οφειλέτες. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά.
1: Ναι. Τώρα, για να περάσουμε λίγο και στο στεγαστικό, στο οποίο παρεπιπτόντως αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα από το βήμα συνεδρίου του βήματος και έκανε το εξής σχόλιο, το οποίο είναι μια αιχμή η οποία αντιλαμβάνομαι ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, κύριε Κατρίνη. Ανέφερε δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης ότι το στεγαστικό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, παραπέμποντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία, όπου όπως είπε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, τελικά απέτυχε να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και μάλιστα κατέρευσε. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης Πολάκης έχει αναφερθεί στην Ισπανία και το πρότυπο των κοινωνικών κατοικιών. Είδαμε όμως το αποτέλεσμα. Συνεπώς, πόσο αποδοτική μπορεί να είναι μια τέτοια πρόταση την οποία εσείς επαναλαμβάνετε και επαναφέρετε στο δημόσιο διάλογο?
12: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πάντα όταν τα προβλήματα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, τα παρουσιάζουν σε ευρωπαϊκά. Βεβαίως, πολλά προβλήματα έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και παγκόσμια διάσταση. Όμως οι λύσεις δίνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και ας μην αναζητούμε σε γενικότερες αναζητήσεις οι λύσεις στα προβλήματα για την χώρα. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά, κύριε Βασιλείο. Mm. Εμείς βάλαμε το θέμα της στεγαστικής κρίσης από 2021, mm. όταν πλέον δεν υπήρχε καμία συζήτηση στην Ελλάδα και ανέβαιναν ραγδαίες τιμές των κατοικιών. Η κυβέρνηση στην Ισπανία πέφτει και πάει στις εκλογές mm. γιατί πρότεινε κάτι το οποίο ήταν προστασία της κύριας κατοικίας και κοινωνικές κατοικίες, το οποίο το κοινοβούλιο δεν αποδέχτηκε. Όμως η κυβέρνηση το πρότεινε και γι' αυτό ακριβώς φαντάζομαι υπήρξε αυτή η εξέλιξη. Εδώ στην Ελλάδα πήρε μεγάλη διαφορά ότι δεν υπάρχει από την κυβέρνηση καμία πρόταση εδώ και 7 χρόνια για πραγματική προστασία της κύριας κατοικίας. Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη μόνο 540 δανειολήπτες θεωρούνται ευάλωτοι και προστατεύονται βασινόμου για την κύρια κατοικία τους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο έλεος των services, των funds και των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Άρα εδώ η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση δεν προτείνει κάτι για να δει αν και εφόσον θα περάσει το κοινοβούλιο. Εμείς δεν περιμένουμε όμως την κυβέρνηση να προτείνει κάτι. Εμείς ήδη από το 2019 και επί της αίμνησης COVID γεννηματά και σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ επίμονα προτείνει ζητήματα και για την προστασία της κύρας κατοικίας και για την κοινωνική κατοικία τα τελευταία 4 χρόνια και για λύσεις και απαντήσεις για το δημογραφικό. Σας θυμίζω ότι στο δημογραφικό ήταν η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ με βάση την οποία συγκροτήθηκε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία δυστυχώς το πόρισμά της δεν οδήγησε πουθενά. Τι έχει να δείξει ο κ. Μητσοτάκης? Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, mm-hmm. μισό δις χαμένο, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε η χαμηλότερη δάνεια.
3: Καμία λογική
12: κοινωνική. Που βρίσκονται σε όλη τη χώρα και θα μπορούσαν με φορολογικά κίνητρα και αναβάθμισης επενδυτικά να δοθούν σε προσιτές τιμές όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες. Μάλιστα. Στην Αυστρία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Mm-hmm. Κύριε Κατρίνη, τώρα ένα ερώτημα με αφορμή την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Έκτος γύρου στρατηγικού διαλόγου, η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια διαδικασία εμβάθυνσης των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Υπάρχει όμως και άλλη ανάγνωση την οποία ακούμε. Αποδίδει μια στενή σχέση στην πραγματικότητα εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πίσω από το άρμα των οποίων ακολουθεί τυφλά η ελληνική κυβέρνηση. Η δική σας προσέγγιση ποια είναι?
12: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιώνονται και να ενισχύονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στρατηγική συμμαχία, επωφελής για τη χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα μέσω της κυβέρνησης πρέπει να εμφανίζεται όχι μόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικά σε όλα τα φόρα, είτε αυτό αφορά το συμμάχους στο ΝΑΤΟ, είτε αφορά τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. ως δεδομένος σύμμαχος, ο οποίος μονίμως είναι έτοιμος να υπαθούσε σε όλα τα κεράματα και σε όλες τις εντολές. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί εμείς ταυτόχρονα με την σημασία που και εμείς αποδίδουμε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Ρούμπιο, που βεβαίως πρέπει να τη δούμε εκεί από το πρίσμα των ενδιάμεσων εκλογών που γίνονται στις ΗΠΑ και ό,τι αυτό συνεπάγεται, εμείς ταυτόχρονα λέμε ότι θα πρέπει επιτέλους ο Έλληνας Υπουργός τα ζητήματα που αφορούν τις απειλές και την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, mm-hmm. που δεν είναι μόνο λεκτικές, αλλά κυρία από Βασιλείου, τις είδαμε και στην περίπτωση της πόντισης καλωδίου στην Κάσου, τις βλέπουμε και, και στο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να νομοθετηθεί σε λίγους μήνες από την Τουρκία στην συνέλευση. Mm-hmm. Ο τέλος του Υπουργός θα πρέπει σε όσα φόρα βρίσκεται και ιδιαίτερα σε συλλόγους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είμαστε μέλη ενώ η Τουρκία δεν είναι, mm-hmm. θα πρέπει όχι μόνο να τα επισημαίνει για λεκτική καταδίκη, αλλά να ζητά επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί στα ΜΜΕ να κάνει δηλώσεις έτσι λεονταρισμού, όμως σε επίπεδο συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει θέσει τα ζητήματα, πάντα με το αίτημα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. Άρα τώρα που οι Ευρωπαίοι μιλούν για αλληλεγγύη, που μιλούν για κοινό αμυντικό δόγμα, που μιλούν για προάσπιση των συνόρων και της κυριαρχίας των κρατών μελών και αυτή αμφισβητείται από ένα τρίτο από μια τρίτη χώρα προς την Τουρκία. Τώρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης επιτέλους πρέπει να θέσουν τα πράγματα στη σωστή διάσταση και να απαιτήσουν αλληλεγγύη στην πράξη επιβολή κυρώσεων και να διασφαλίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
1: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχης άμυνας του κόμματος. Αλλάζουμε σελίδα. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η απάτη φέρεται να ξεπερνά και η ζημιά προς το δημόσιο τα 5 εκατομμύρια ευρώ, των οποίων το 1,5 εκατομμύριο αφορά τον ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις μέχρι τώρα, μεταξύ αυτών και τα αρχηγικά μέλη, που φέρεται να είναι ένα ζευγάρι, ο άντρας γνωστός Κατερίνα τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Σύμφωνα με την αστυνομία, την οικονομική αστυνομία που διεξάγει και τις έρευνες, είχαν συστήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων. Και αυτές οι εταιρείες εικονικές κατά βάση λειτουργούσαν επίκεντρο μια εταιρεία που λειτουργούσε νόμιμα, και κάθε φορά που άφηναν χρέη και τα οποία εκτοξεύονταν και γίνονταν θεώρητα προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, έκλειναν τη μία εταιρεία και άνοιγαν την άλλη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο λογιστές, δύο πρόσωπα που φέρετε να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δύο αχυράνθρωποι, δύο άτομα τα οποία είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, Κατερίνα, το ζευγάρι το αρχηγικό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων δύο ατόμων, συνολικά 10 δηλαδή φαίνεται να συμμετείχαν σε αυτό το κύκλωμα. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της απάτης και πώς αποκόμιζαν τα τεράστια κέρδη και τα μέλη του κυκλώματος, πέρα από τη ζημιά που προκαλούσαν στο δημόσιο. Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2021. Δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι και πιο πριν. Θα γίνει η έρευνα, Κατερίνα, όταν φτάσουμε πλέον στην κύρια ανάκριση, σε ποιο βάθος φτάνει αυτή η επιχείρηση.
1: Ακριβώς.
13: Ενώ φέρεται τώρα, αυτό και εξετάζεται, Κατερίνα, ότι εξέδιδαν και τιμολόγια και προς το συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο είχε καταφέρει να γίνει αρχηγός το συγκεκριμένο πρόσωπο που μιλάμε, το αρχηγικό μέλος. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν οι συλληφθέντες στον εισαγγελέα και με την ολοκλήρωση της έρευνας γίνονται έρευνες κατοίκων και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις και σε λογιστήρια. Αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Δημόσια συζήτηση υπό τον τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς οργανώνει στις 6.30 το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξίας». Συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του σημείου και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης είναι στραμμένο τα βλέμματα σήμερα, καθώς στις 6.30 σήμερα το απόγευμα ανοίγει η συζήτηση με τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς». Μια εκδήλωση που έχει την ανοίξει τη συζήτηση για την παρουσία και την ενίσχυση ακροδεξιών αντιλήψεων, όχι μόνο στο επίπεδο της πολιτικής, αλλά και μέσα στην καθημερινότητα και τη δημόσια ζωή. Στο επίγειρο θα βρεθούν οι εκφάνσεις του φαινομένου στη δημόσια σφαίρα, στην αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστήμια, αλλά και στις πολιτικές για το κλίμα. Παράλληλα, το σημείο που οργανώνει τη συζήτηση θέτηκε το ερώτημα των κοινωνικών πρωτοβουλειών, αλλά και των πολιτικών προτάσεων που μπορεί να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην ενίσχυση τέτοιων αντιλήψεων. Στο τραπέζι θα βρεθούν ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η αντιπρόεδρος του Transform Europe Δανάη Κολτσίδα, η πρίτανος του Παντού Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, η επικεφαλής πολιτικής του WFF Ελλάδας Θεοδότα Νάτσου, αλλά και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Τη συζήτηση συντονίζει ο Κώστας Παϊωάννου, διευθυντής του σημείου, άρα όλοι οι δρόμοι σήμερα, Κατερίνα, οδηγούν 6.30 ώρα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.
1: Μια Κατερίνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη πρωτοβουλία συζήτηση. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη, με νέες δράσεις δωρεάν. Για τη δημόσια υγεία υποδέχεται ο Δήμος της Αθήνας τον Οκτώβριο στα Πολυδύναμα η Δημοτικά Ιατρία. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με επίκεντρο την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού στις 25 Οκτωβρίου, ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά με δωρεάν δράσεις για τη δημόσια υγεία στα πολυδύναμα δημοτικά ιατρία, όπου οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν και δωρεάν εξετάσεις στις γυναίκες, αλλά και ενημερωτικά σεμινάρια, ενημερωτικές συζητήσεις με το ευρύ κοινό, εστιάζοντας την πρόληψη και την ενημέρωση για τις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Να πούμε ότι οι εξετάσεις που είναι για τον δωρεάν γυναικολογικό και μαστολογικό έλεγχο είναι τριήμερες, 22-23 Οκτωβρίου στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στα Άνω Πατήθια, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη και στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στο Γκολωνό. Επίσης θα γίνουν τα ενημερωτικές συζητήσεις και τα σεμινάρια στην Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, θα γίνουν σε χώρους του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορεί κάποιος να το δει στο site 984.gr, ενώ για τα ραντεβού για τις δωρεάν εξετάσεις πρέπει όλοι να επικοινωνήσουν με τις γραμματείες των αντίστοιχων δημοτικών ιατρίων, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στην ανάπτυξη της Αθήνας ως οικονομικό προορισμό συμβάλλει η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς μετά από εκατοντάδες παραγγελίες στα ελληνικά ναυπηγεία, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν ή εξετάζουν για έδρα τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα, σαν μαγνήτης, προσελκύει τη διεθνή τραπεζική κοινότητα και όχι μόνο, αλλά και μεγάλους κολοσσούς η ελληνόκτητος ναυτιλία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ναυπηγικό πρόγραμμα που προσεγγίζει τα 1000 πλοία, ενώ είναι αλλεπάλληλες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, με αποτέλεσμα το έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική πρωτεύουσα επενδυτικών οχημάτων από μεγάλα brand name. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη δύο ναυτιλιακές εταιρείες έχουν προσχωρήσει σε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αθηνών παράλληλα με την Αμερική, ενώ ακόμη 7 ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν τα δεδομένα, με 2 ή 3 από αυτές να είναι πιο κοντά σε μια συμφωνία. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλα ονόματα του ναυτιλιακού κλάδου αλλά και του χρηματοπιστωτικού τομέα ενισχύουν την παρουσία τους στην Αθήνα δίπλα στα περισσότερα από 580 ναυτιλιακά γραφεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Μεγάλο Λιμάνι, δημιουργείται νέα υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής στην Αθήνα με σκοπό να βοηθήσει τους Έλληνες πελάτες της να αποκτήσουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Αυτό βασικά πρέπει να πούμε, μια και μιλήσαμε για οικονομική ενίσχυση, ότι δεν έχει μόνο επίδραση στην ναυτιλία, καθώς η ναυτιλία συνεργάζεται με πολλούς κλάδους περιμετρικά. Είναι η τροφοδοσία, είναι τα πετρέλαια, είναι πολλά εκείνα τα οποία έχουν σχέση με την ναυτιλία, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται όλη σχεδόν η οικονομία της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα σημαντικά από την ενίσχυση αυτή της κίνησης που γίνεται με 580 και πλέον ναυτιλιακά γραφεία να έχουν βρει έδρα τους στην ελληνική πρωτεύουσα.
1: Ναι, ένα επενδυτικό πουσάρισμα με λίγα λόγια, πολλαπλών αναγνώσεων, όπως μας εξήγησες μόλις, Νεκτάριε, πέρα από το πεδίο της ναυτιλίας. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού τώρα, νέο φωτισμό απέκτησε ένας από τους πιο εμβληματικούς περιπάτους της Αθήνας, καθώς το Ίδρυμα Ωνάση παρέδωσε χθες βράδυ στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Το Ίδρυμα Ωνάση παρέδωσε το βράδυ της Δευτέρας στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, ολοκληρώνοντας έτσι ανακύκλωση σημαντικών παρεμβάσεων στην περιοχή της Ακρόπολης, που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου της. Συνολικά τοποθετήθηκαν 125 νέοι στη φωτισμού, οι 106 στις ήδη υπάρχουσες θέσεις, όλοι όμως στην πλευρά των κτίριων, ώστε η θέαση προς τον Παρθενώνα να παραμείνει ανεμπόδιστη. Ο σχεδιασμός τους, όπως μας εξήγησε η Ελευθερία Ντεκό, που σχεδίασε και το έργο, είναι λιτός, σε ειδική απόχρωση της άμμου, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον και να συνομιλούν με την πέτρα και τα υλικά των μνημείων. Παράλληλα, στο παράπλευρο μονοπάτι της Διονυσίου Αεροπαγίτου και στην οδό Θεωρίας τοποθετήθηκαν χαμηλά φωτιστικά σώματα, ενώ ο ήπιος φωτισμός εφαρμόστηκε και σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμειναν σκοτεινές. Ο νέος φωτισμός σχεδιάστηκε με στόχο να αναδείξει τη διαδρομή γύρω από την Ακρόπολη με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση και με σεβασμό στο ιδιαίτερο μνημειακό τοπίο της περιοχής, δήλωσε ο πρόεδρος πρόεδρος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ Αντώνης Παπαδημητρίου στην εκδήλωση για την παράδοση του έργου στο Δήμο Αθηναίων. Ένα από τα εμβληματικότερα σημεία της Αθήνας, ο Μεγάλος Περίπατος, αποκτά νέο φωτισμό και νέο χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο μια περιήγηση σε διαδοχικά μνημεία, αλλά σε ένα πανόραμα της διαδρομής της πόλης ανά τους αιώνες, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη. Και ο περίπατος γύρω από την Ακρόπολη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διαδρομές στον κόσμο. Είναι ο τόπος όπου ο Αθηναίος και ο επισκέπτης περπατούν δίπλα στην ιστορία, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο Δήμος Αθηναίων, όπως είπε ο κ. Δούκας, καλωσορίζει αυτό το σημαντικό έργο και αναλαμβάνει να το φροντίζει με ευθύνη. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή των ομάδων της Super League στη δράση. Και το πρώτο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού το βράδυ της Κυριακής στο Γιώργος Καρασκάκης. Ο Ανδρέας Χανιάς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κύριε, επιστροφή στη δράση λοιπόν για τις ομάδες της Super League μετά την λήξη των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων για τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του Nations League. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει πρόβλημα με τον Λιβάη Γκαρσία, καθώς ο 28χρονος επιθετικός είπε στις πλάσεις στο πόδι του στον αγώνα με την εθνική του Trinidad Tobago και θα μείνει εκτός δράσης για 20 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ υπάρχει πρόβλημα με τον Αλεξάνδρου Ζουμπκόφ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Εθνικής Ουκρανίας με την Ουγγαρία και θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να υποδηθεί σε εξετάσεις. Αντίθετα, στον ΠΑΟΚ παρόν στην προπόνηση ήταν ο Κύριλ Ντεσπότοφ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον πόδι και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του Αλέσιο Λύση. Να περάσουμε στο μπάσκετ, καθώς πριν από λίγη ώρα η Ευρωλίγκα, οι 13 μέτοχοι της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης στην Ευρώπη, απέρριψαν την πρόταση που είχε καταθέσει το NBA για εξαγορά της Λίγκας και τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος. Μάλιστα, στην απόφασή τους οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκας θα προχωρήσουν και σε επέκταση της διοργάνωσης με 24 ομάδες να λαμβάνουν μέρος από την επόμενη σεζόν. Μία από αυτές θα είναι σίγουρα ΠΑΟ και έχει καταθέσει σχετικό φάκελο και ο Άρης για να πάρει άδεια συμμετοχής. Έχουμε όμως και αγωνιστική δράση στον μπάσκετ, καθώς έχουμε πρεμιέρα για τον Basketball Champions League. Σε 7.30 το Περιστέρι υποδέχεται την γερμανική Μπάμπερ. Στο FIBA Europe Cup στις 7 θα παίξουν Μύκονος στην Εφη Μπακού και στις 8 MZ Σκοπίων Ηρακλής, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup στις 8.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπόσνα Σεράγεβο εκτός έδρας.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα, και λίγο πριν κλείσουμε η καθιερωμένη σύνδεσή μας με το ραδιοταξί Ελλάς, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Χριστίνα Τζοβάνα, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
19: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα λεωφόρο Αλεξάνδρας και κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα, Κατεχάκη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-2. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Τα κόμματα ως πρότυπο απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και κατέρευσε. Το υψηλό ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν για να καταλήξει. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εξέλιξη, πρώτες διαμαρτυρίες μαθητών Λυκείου και Συνδικάτων στη Μασσαλία στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε πανεθνικές διαδηλώσεις εναντίον σε αυτό που αποκαλούν ερυπωμένο και υποστελεχωμένα σχολεία. Κάλεσμα και εδώ της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνα σε κινητοποίηση στην Πέμπτη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν να μεταβεί στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με τη χώρα μας. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία. Σε ισχύ αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όλα στην ιστοσελίδα μας www.athina984.gr. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και οι σταθμοί του μετρό με εξαίρεση τον σταθμό του Ευαγγελισμού λόγω της γειτνίας της του με το νοσοκομείο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜ έχει προγραμματιστεί για τις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, στις 7 στα Σταυροπύλια, συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες, αλλά και τα αρχηγικά μέλη, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 32χρονος δράστης για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην σύζυγου του και του νυν συντρόφου της στο Λαύριο. 100 οι καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χριστοχοίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Και νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια της Κρήτης. 28 άνδρες εντοπίστηκαν στην παραλία Ψαρή Φοράδας του Δημοβιάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, από το απόγευμα αραιές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό

0: Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνεύματος. Φυσικά στο Hafnote. More.com. Hafnote.gr.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: 8 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάτσεν, ναι.
1: Το 90% τουλάχιστον, ναι.
0: Το ταμείο των δημοσιογράφων, από ό,τι ξέρω, όχι ακόμα.
1: Όχι, σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά.
1: Πάνε
0: αργά. Λοιπόν, εδώ θέλω να σε ρωτήσω.
2: News.
0: Ήρθα 40 χρόνια, με 40 χρόνια. Εργάσιμα, έτσι δεν είναι. Ήρθα 67.
1: Με 15.
0: Ήρθα 15 χρόνια αίτια ασφάλισης που απαιτούνται για τη σύνταξη. Πάμε τώρα. Έστω ότι κάποιος δεν έχει αρρυπίτα αυτά τα 15 αίτια ασφάλισης που απαιτούνται για τη σύνταξη. Τι κάνει?
1: Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Γιατί για τη σύνταξη χρειαζόμαστε, όπως είπατε και πολύ σωστά κύριε Δαλαμάτα, 15 χρόνια. Εάν κάποιος έχει λιγότερα και δεν μπορεί να συμπληρωθούν με κάποιο τρόπο αυτά, τότε οι εισφορές χάνονται. Και τα ένσημα και οι εισφορές. Ένας τρόπος είναι για να φτάσουμε τα 15, που είναι ο μαγικός αριθμός, είτε με πραγματική απασχόληση και εργασία, προφανής δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε με περιοριστική ασφάλιση σε περίπτωση μη ύπαρξη εργοδότη, η λεγόμενη αυτοασφάλιση. Αντίστοιχο πρόγραμμα παρέχει και η ΒΥΠΑ, που είναι για τους μακροχρόνιους ανέργους, είτε τέλος με κάποια εξαγορά, να αγοράσουμε χρόνο δηλαδή για να φτάσουμε τα 15 χρόνια. Αλλά η εξαγορά είναι αρκετά περίεργη, γιατί δεν επιτρέπεται για όλους. Για τους άντρες επιτρέπεται μόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, για τις γυναίκες, για τις παλές συγκεκριμένα, όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, σπουδές κτλ. Οι νέοι ασφαλισμένοι άντρες γυναίκες δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι είναι αρρυπίτα η προαιρετική ασφάλιση, και να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Λοιπόν, η προαιρετική ασφάλιση είναι η λεγόμενη αυτοασφάλιση, όπως την ξέρει πολύ κόσμος.
0: Ναι.
1: Καταρχήν εξομοιώνεται με πραγματικό χρόνο ασφάλισης. Δηλαδή είναι σαν κάποιος να έχει εργαστεί ισότιμα. Τι είναι τώρα? Όταν κάποιος εργαζόμενος δεν έχει εργασία ή κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας αντίστοιχα έχει διακόψει τη δραστηριότητά του, ο νομοθέτης του δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει την ασφάλισή του μέσω του θεσμού αυτού. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο υποψήφιος συνταξιούχος πληρώνει εξαιτίας το σύνολο της παγωγής. Το ποσό αυτό ποικίλει, αλλά ξεκινάει από 185 ευρώ. Εξαρτάται από τους μισθούς που έχει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Οπότε, υπάρχουν όμως και κάποιες προποθέσεις για να υπαρχθεί ο υποψήφιος στην προαιρετική ασφάλιση. Το πρώτο είναι να έχει 10 χρόνια ασφάλιση τουλάχιστον. Εάν δεν έχει 10 χρόνια, αλλά έχει τουλάχιστον 5, θα πρέπει να κάνει την αίτηση για υπαγωγή μέσα σε ένα έτος από την τελευταία εργασία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εξίσου σημαντικό, αλλά και ενοχλητικό, είναι ότι θα πρέπει να προηγηθούν και μεγάλη σειρά ιατρικών εξετάσεων, καμιά δεκαριά πρέπει να είναι, για να πιστοποιηθεί ότι ο ασφαλισμένος δεν φέρει αναπηρία.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και ένα τελευταίο, το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει κάποιος, με συγχωρείτε και τα λαμάκια, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε προαιρετική ασφάλιση για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Αυτό είναι το προφανές ενδιαφέρει όσους θέλουν να συνεχίσουν για να πάρουν σύνταξη. Αλλά μπορούμε να κάνουμε προαιρετική και μόνο για τον κλάδο υγείας. Κάποιος μπορεί να ενδιαφέρει μόνο υγεία, η ασφάλιση, η κάλυψη αυτή.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο να δούμε, Άρη Πίτα, την προαιρετική ασφάλιση σε μια ειδική κατηγορία συμπολιτών μας, όπως είναι μακροχρόνια άνεργοι.
1: Ακριβώς, ναι. Παρόλο που έχει πέσει ενεργεία, έτσι λένε οι δείκτες, υπάρχουν ακόμα άνεργοι και μακροχρόνιοι. Λοιπόν, η προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνιων ανέργων είναι σαν την προαιρετική ή αυτοασφάλιση που ήταν προηγουμένως, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πληρώνει ασφαλισμένες εισφορές, τις πληρώνει η ΔΥΠΑ εξ ολοκλήρου. Και για τον κλάδο κύριας σύνταξης και επικουρικής και υγείας. Βασική όμως προϋπόθεση θα είναι να έχει ο ασφαλισμένος τουλάχιστον 10 έτη ασφάλισης, να είναι κατά κανόνα 62 ετών και να έχει παραμείνει στο Ταμείο Ενεργείας εγγεγραμμένος συνεχόμενα για 12 μήνες. Δηλαδή στην πράξη η ΔΥΠΑ μας πληρώνει τα ένσημα από το 10ο έως και το 15ο. Για να πάρουμε σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μέλος, δηλαδή τον ελάχιστον. Δεν μας δίνει για τα παραπάνω, για τα 40 χρόνια, για τα 30, μόνο για να πιάσουμε τη βάση.
0: Ναι. Λοιπόν, αν ρωτούσα, Άρη, να δούμε εάν κάποιος έχει φτάσει στα 67 χρόνια και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για σύνταξη, δικαιούται κάτι, μπορεί να πάρει έστω και την εθνική σύνταξη.
1: Και αυτό είναι κάτι που απασχολεί πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει ένα ειδικό θεσμός από τον ΟΠΕΚΑ αυτή τη φορά, όχι από τον ΕΦΚΑ. Είναι η σύνταξη ανασφάλισης του υπερέλικα, έτσι ονομάζεται. Όταν κάποιος είναι 67 ετών και δεν έχει 15 έτη ασφάλισης που αντιβεί να σύνταξη ή έχει 15 έτη αλλά οι αφιλές του είναι τέτοιες που δεν του επιτρέπουν να πάρει την παροχή, τότε μπορεί να επαφθεί και να λάβει από τον ΟΠΕΚΑ τη σύνταξη ανασφάλισης του υπερέλικα, όπως είπαμε. Αυτή λοιπόν η παροχή δίδεται με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Δεν μπορεί να την πάρει οποιοδήποτε είναι 67 χρονών. Υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι το ετήσιο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.300 ευρώ για τους άγαμους ή τα διπλάσια 8.600 για τους έγκαμους. Και εκείνη την περιουσία να είναι έως και 90.000 ευρώ. Αλλά το πιο σύνθετο στην πράξη που εμποδίζει τη λήψη αυτή της παροχής και το οποίο αγνώνει περισσότεροι είναι το εάν λαμβάνει σύνταξη ο σύζυγος. Αυτή είναι μεγάλη παγίδα. Δηλαδή αν έχουμε ένα σύζυγο ο οποίος είναι συνταξιούχος, τότε αποκλείεται από το επίβαμα του ΟΠΕΚΑ το άλλο μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έχει και τα παράδοξα. Γιατί έχουμε περιπτώσεις και στα γραφή και πάλαγα στο φαντάσμα πολλά που έχουμε άτομα 70 ετών και 80 ετών μετά από 40-50 χρόνια γάμου να οδηγούνται σε κάποια εικονικά διαζύγια για να πάρουν από τα 400 ευρώ που είναι η κάθε παροχή.
0: Ναι. Μάλιστα. Εδώ θέλω να σε ναι, θέλω να σε ρωτήσω, Άρη, αν υπάρχει, αν ένα πρόσωπο, και το λέω με ερώτημα που μας είχε έρθει και εδώ στο ραδιόφωνο στο Αθήνα 984 και στη τηλεόραση, υπήρχε ένα πρόσωπο λοιπόν το οποίο με σύζυγος δημοσίου υπαλλήλου, όπου έπαιρνε έπαιρνε την εθνική σύνταξη, την οποία την παίρνει οποιοδήποτε πάνω από τα 67 χρόνια.
1: Όχι, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Την εθνική σύνταξη, καταρχήν δεν είναι η εθνική σύνταξη, είναι η σύνταξη ανασφάλισης του υπερέλικα. Αυτή όπως προείπαμε,
0: η οποία τι ποσό είναι αυτή, τι ποσό.
1: 420 ευρώ.
0: 420 ευρώ, ωραία.
1: 400 ευρώ περίπου.
0: Ωραία. Και
1: αλλά όταν δεν τη δικαιούνται όλοι. Τη δικαιούνται με οικονομικά, εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια, όσοι είναι πάνω από 67.
0: Μάλιστα.
1: Ένα από αυτά είναι ο σύζυγος να μην λαμβάνει σύνταξη. Οπότε στην περίπτωση του ακροατή σας, εάν ο δημόσιος υπάλληλος, ο σύζυγος είναι συνταξιούχος, τότε η σύζυγός του δεν θα πάρει αυτή την παροχή.
0: Α, δεν την παίρνει την εθνική
1: όχι,
0: σύνταξη
1: όχι,
0: καθόλου.
1: Μόνο άμα χωρίσουν.
0: Ναι, όταν στην προκειμένη περίπτωση θυμάμαι ότι έφυγε από τη ζωή ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, παίρνει σύνταξη η σύζυγος μετά το
1: θάνατο. Όχι, η σύζυγος ανεξαρτήτως αν είναι και η ίδια συνταξιούχος, αν εργάζεται ή απασχολείται, σε κάθε περίπτωση θα πάρει και το 70% της σύνταξης του σύζυγου.
0: Του σύζυγου, θα το πάρει τότε.
1: Και αυτό είναι εφόρος ζωής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, Άρη, πίτα τη μειωμένη και πλήρη σύνταξη. Τι διαφορά έχουν οικονομικά?
1: Και αυτό είναι κάτι που τρομάζει γενικότερα τον κόσμο και με ρωτάνε και εμένα πολλές φορές, θεωρώντας ότι η διαφορά είναι χάοδης. Γιατί ακούει από τη μία ένα μειωμένη, από την άλλη πλήρη, αλλά σαν νούμερα δεν το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε.

0: που λέμε, από τις παραπάνω συντάξεις που έχει λάβει.
1: Μάλιστα. Αυτό γίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση, τη διαφορά δηλαδή μεταξύ μειωμένης και πλήρους σύνταξης. Πάμε στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Αυτό είναι ένα μέτρο, εγώ θετικό το βλέπω, το οποίο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ναι, εξήγησέ μας λίγο τι γίνεται με αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας.
0: Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα μέτρο που έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Γιατί πολλοί συνταξιούχοι εξακολουθούν και εργάζονται. Ενώ παλαιότερα απαιτούνταν η διακοπή τους, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πλέον όμως ο συνταξιούχος μπορεί και να εργάζεται και να παίρνει σύνταξή του. Και όταν λέμε να λαμβάνει τη σύνταξή του, το 100% αυτής. Αντί της περικοπής σύνταξης, πλέον επιβάλλεται ένας πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ. Δηλαδή στους μισθωτούς τους παρακρατείται το 10% του μεικτού μισθού, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν από σύν 90 ευρώ παραπάνω φορές το μήνα, ανάλογα την κατηγορία ασφαλιστική που έχουν υπαχθεί. Τώρα, ο χρόνος αυτός που εργάζονται, ο συνταξιούχοι, δεν πάει τελείως χαμένος, γιατί έχουν πληρώσει εισφορές, αξιοποιείται εκ των υστέρων και μετά τη διακοπή για την προσάρτηση της σύνταξης. Όταν με το καλό ο συνταξιούχος δηλαδή σταματήσει την εργασία του οριστικά, θα πάρει κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω δεν είναι κάτι σημαντικό. Αν λόγω χάρη με μισθό 1000 ευρώ μεικτό είναι συν 7 ευρώ με 2000 το μήνα, συν 15 ευρώ το μήνα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι παίρνει ταυτόχρονα και σύνταξη και εισόδημα. Αυτό είναι το ποτηράκι, το κάτω παραπάνω. Όμως ένα πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσουμε, είναι ότι υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Εκεί ο κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να το δηλώνει άμεσα, τουλάχιστον ένταξη. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να στερηθεί συντάξεις έως και 12 μήνες. Μια έτος δηλαδή. Είναι πολύ αυστηρή ποινή της μη δήλωσης.
1: Ναι. Εξαιρετικά σημαντικό, όπως ακούγεται.
0: Δεν το έχω δει στην πράξη να συμβαίνει, αλλά ο νόμος υπάρχει.
1: Υπάρχει. Πάμε να δούμε, Άρη Πίτα, τι γίνεται με την προσωρινή σύνταξη. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Οφείλω να σου πω ότι κάποιος συνταξιούχος βγαίνει μέχρι να εκδοθεί, να ψάξουν εκεί τα υπόγεια πάνω κάτω. Αν δεν είναι ψηφιοποιημένα, η σύνταξη καθυστερεί. Τι γίνεται μέχρι να εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη?
0: Λοιπόν, μέχρι να βγει η συνταξιοδοτική πράξη, κατά το χρόνο αναμονής δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα με ειδική αίτηση ο υποψήφιος συνταξιούχος να πάρει κάποιο έναντι, μια προκαταβολή που λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτό το έναντι όμως είναι αρκετά χαμηλό, είναι σταθερό για όλες τις περιπτώσεις, 350 ευρώ μηνιαίως.
1: Μόνο.
0: Ναι, στο δημόσιο διαφέρει, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες κλάδους και φορείς είναι 350 ευρώ. Όταν με το καλό βγει η σύνταξη θα πάρει οδοδομικά τη διαφορά, αυτό είναι ένα μικρό βοήθημα. Και πήγε σε αυτό το ποσό γιατί τόσο ήταν κάποτε η εθνική σύνταξη. Οπότε είναι στην ουσία μια εθνική σύνταξη.
1: Ναι. Από την εμπειρία σου, συνήθως ο μέσος χρόνος εκδόσεως των συντάξεων περίπου πόσο είναι, ή διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο?
0: Διαφέρουν και από κλάδο σε κλάδο και από θέμα ψηφιοποίηση ή μη. Δηλαδή, οι συντάξεις, εάν εκδοθούν μέσω αυτοματοποίησης, αυτοματοποίηση είναι ένας αλγόριθμος, ένα σύστημα βγάζει μια απόφαση με ό,τι δεδομένα τύχει να έχει μέσα, μπορεί να εκδοθεί και σε ένα μήνα και σε δύο. Αλλά με μεγάλη πιθανότητα και ποσοστό λάθος. Αν τα δεδομένα λάθη, και υπολογίζει θα μια λάθος απόφαση. Η άλλη περίπτωση είναι μέσω υπαλλήλων, που εκεί που εξαρτάται από κατάστημα και από ταμείο. Αλλά αν θέλουμε να βάλουμε ένα μέσο όρο, είναι από 4 έως 8 μήνες. Υπάρχουν βέβαια και τα ταμεία των δημοσιογράφων και του ΣΜΕΔΕ, τα σχετικά που καθυστερούν λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ειδικά αν υπάρχει κάποια διαδοχική. Διαδοχική είναι όταν έχουμε παραπάνω από ένα ταμείο.
1: Ναι. Εκεί καθυστερεί περισσότερο.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα.

0: διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Microland Computers.
4: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
3: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
4: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
3: Τεχνικό στο σπίτι.
4: Τεχνικό στην επιχείρηση.
3: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
4: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
3: Χάλασε.
4: Φέρτε το στους ειδικούς.
3: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό.
4: Τα πάντα για τα πάντα.
3: Microland Computers.
4: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
3: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Θέλει και αυτό υποβολή στο κατάστημα, στο κατάστημα που είναι η έδρα του εργοδότη. Και εδώ ο χρόνος διεκπαιρέωσης ποικίλει ανάλογα από το κατάστημα και τους υπαλλήλους, την δυσκολία του θέματος κτλ. Βασικό όμως για να γίνει παραγραφή, η οποία είπαμε είναι δεκαετής, είναι αν έχει μεσολαβήσει κάποιο διακοπτικό γεγονός. Και διακοπτικό γεγονός είναι ή να έχει στείλει αποδεδειγμένο εύκα επιστολή που να αναζητεί τις εισφορές ή ενδεδέωσης ή κάποια κατάσχεση ή κάποια ρύθμιση από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Οπότε εκεί η δεκαετία μπορεί να προσθέσει, να γίνει 20 ετία μετά, να προσθεθεί άλλη μια δεκαετία.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε και σε ένα τομέα που επίσης το έχουμε αντιμετωπίσει με αιτήματα ακροατών, την εργασία και το εξωτερικό. Τι ισχύει, Άρη Πίτα, με τους Έλληνες, τους συμπατριώτες μας που δούλεψαν κάποια χρόνια στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αμερική ή και αλλού?
5: Λοιπόν, τα αίτημα αυτά καταρχήν δεν πάνε χαμένα. Γιατί υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, αλλά και κάποιες διμερείς συμβάσεις, όπως με την Αμερική, με την Αυστραλία, όπου εφαρμόζεται ο θεσμός του συνυπολογισμού των χρόνων ασφάλισης, τόσο για να θεμελιώσουμε δικαίωμα, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού. Δηλαδή, αν κάποιος, να πούμε παράδειγμα, έχει 10 χρόνια στην Ελλάδα και άλλα 15 στη Γερμανία, ο ΕΦΚΑ θα μαζέψει όλα αυτά τα έτη σε Ελλάδα-Γερμανία, θα τα αφρίσει, θα πει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει 25 χρόνια, θα βγάλει μια σύνταξη ελληνική που αντιστοιχεί στα 25 χρόνια αυτά, αλλά θα το πληρώσει για τα χρόνια της Ελλάδας. Τα 10-25 στο παράδειγμα μας, αναλογική.
6: Ναι.
5: Το ίδιο θα κάνει και η χώρα του εξωτερικού. Οπότε ο ασφαλισμένος συνταξιούχος αυτός θα πάρει στο τέλος δύο αναλογικές συντάξεις, συμπληρώνοντας το εκάστοτε όριο ηλικίας. Μία από Ελλάδα και μία από το εξωτερικό. Να τονίσουμε εδώ ότι οι Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό υποβάλλουν τις αιτήσεις σύνταξης στο εξωτερικό. Και οι Έλληνες που είναι στο εσωτερικό, εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και για την Αμερική, για την Αγγλία, καταθέτουν αίτηση στην Ελλάδα, στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή στον τόπο διαμονής ο καθένας. Και απευθύνονται στο σύνολο των κρατών.
6: Λοιπόν, θα κάνουμε μία μουσική ανάσα και μόλις θα επανέλθουμε θα θέλω να χρησιμοποιήσεις, Άρη Πίτα, την πολύ μεγάλη εμπειρία σου και να μας πεις γιατί αυτά τα ακαθόδη γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια τα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα από την στιγμή που αποφασίζουν να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης. Λοιπόν, θα το πούμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, και μετά τον Βασίλη Σκουλά και το κερί αναμένο, πάμε Άρη Πίτα να δούμε τώρα. Καταρχάς να πω για τους φίλους ακροατές ότι καταπιανόμαστε μάλλον με ένα θέμα που αγγίζει άμεσα κάθε εργαζόμενο και ασφαλισμένο στην Ελλάδα, το συνταξιοδοτικό σύστημα, και μιλάμε με έναν εκ των πλέον έγκυρων και εξειδικευμένων, τον εργατολόγο Άρη Πίτα, για να αποκωδικοποιήσουμε τι ισχύει πραγματικά σήμερα. Λοιπόν, ποια πιστεύεις, Άρη, ότι είναι αυτή τη στιγμή τα πιο ακαθόδη, θα λέγαμε, γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος τη στιγμή που αποφασίζει να υποβάλει την αίτηση ταξιοδότησης?
1: Όπως πάει δίθερα και εσείς πολύ πέρσι, υπάρχει πλέον την ψηφιοποιημένη γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Πήγαμε το χαρτί, πήγαμε στο ηλεκτρονικό χαρτί.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και ο ΕΣΚΑ, δεν έχουν αλλάξει τίποτα, είναι μέρος του συστήματος, θα θέλουμε να το πούμε. Οπότε οι δυσκολίες έγκυται για τον εργαζόμενο, στα ξεκινήσουμε το πολύ απλά, ότι δεν μπορεί να επισκεφτεί πλέον τον ΕΣΚΑ ο ίδιος ή ο συνταξιούχος ασφαλισμένος, θα πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού, το οποίο το ραντεβού το κλείνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, αλλά θα βρει θέση μετά από 10-20 μέρες. Οπότε ακόμα και για μια απλή ερώτηση που στο παρελθόν απαιτούσε μια απλή επίσκεψη, τώρα αυτό έχει κρατήσει γολγοφάση. Αν πάτε σε ένα κατάστημα ΕΦΚΑ, υπάρχουν πλέον τουλάχιστον δύο στην είσοδο υπάλληλοι. Ένα στην κάτω στο ισόγειο και ένα στον εκάστο τόρφο, για να ρωτήσουν πού πάτε και αν έχετε ραντεβού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Με τα αυτά τα εφτά απλά.
0: Ναι.
1: Πάλι ψηφοποίηση και το είμαστε το 2026. Άλλα καταστήματα στον ΕΦΚΑ δεν απαντάνε σε email ή δεν δέχονται χαρτιά με email. Μπορεί να στείλεις αίτηση, μπορεί να στείλεις δικαιολογικά, μπορείς το οτιδήποτε, αλλά αυτά παραμένουν συνήθως στα διάβαστα.
0: Ναι.
1: Και ζητάνε είτε να πας από εκεί και με ραντεβού, είτε να καταθέσεις το οτιδήποτε διαζώσεις.
0: Ναι.
1: Έχει δυσκολίες ο ΕΦΚΑ, έχει δυσκολίες. Έχουν γίνει βήματα, αλλά θέλει ακόμα πολύ.
0: Χρειάζεται.
1: Ένα ακόμα θέμα είναι. Το ενδεικτικό της κατάστασης είναι το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας που έχει διαφημιστεί.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν, είναι μάλλον μια υπηρεσία online, στην οποία μπαίνει ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος, ταυτόχρονα εισέρχεται και ο υπάλληλος που τον εξυπηρετεί και ανταλλάσσουν στοιχεία και έγγραφα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στην πράξη αυτό δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Όσες φορές τον είδατε εσείς, το είπα και εγώ.
0: Μάλιστα. Να δούμε κάτι άλλο, να δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα αγκάθια και οι κρυφές παγίδες στον υπολογισμό των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης.
1: Λοιπόν, η σύνταξη για τα αποβεδική είναι αναλογική, δηλαδή είναι αντίστοιχη του χρόνου ασφάλισης που έχει κάποιος, πολλά λίγα χρόνια με σημασία, και ανάλογη του μισθού του ή των αποδοχών του.
0: Ναι.
1: Όπως είναι λογικό, περισσότερα χρόνια ασφάλισης και υψηλότερος μισθός οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης και υψηλότερη παροχή. Τώρα, αν κάποιος έχει, ας πούμε, 3.000 ευρώ μεικτό μισθό και 40 χρόνια, αυτός θα πάρει μια ανταπόδοση 1.500 ευρώ. Τα 40 χρόνια είναι 50%. Αν έχει αντίστοιχα 1.000 ευρώ, θα πάρει ανταπόδοση 500 ευρώ. Και το καθεξής. Λοιπόν, παρόλο όμως που τα περισσότερα χρόνια οδηγούν σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, αυτοί που είχαν υψηλότερους μισθούς βλέπουν μεγαλύτερη διαφορά στη σύνταξή τους σε σχέση με το μισθό. Ενώ για όσοι είχαν μικρότερο, το αντίστοιχο. Μικρότερο μισθός, μικρότερη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς αυτό άλλαξε με τον νόμο Βρούτσι, το 19, από την μνήμη του 19, από ό,τι θυμάμαι, όπου εκεί τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα χρόνια από το 30 και μετά αυξήθηκαν λίγο, ώστε να μειωθεί αυτή η ανισορροπία και να δώσει μεγαλύτερη ανταπόδοση.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο είναι αυτή η εξαγορά πλασματικών ετών. Τώρα, εδώ θέλω να σας ρωτήσω πόσο πραγματικά συμφέρει ένα ασφαλισμένο η εξαγορά, ποιες είναι οι κατηγορίες των εργαζομένων που λίγο πολύ ακολουθούν αυτή την πρακτική και τι πρέπει να προσέξουν, Άρη, ιδιαίτερα αυτοί που σκέφτονται να επενδύσουν χρήματα σε αυτή τη διαδικασία.
1: Σωστά, η εξαγορά είναι μια επένδυση. Καταρχήν δεν επιτρέπεται για όλες τις περιπτώσεις. κυρίως εξαγορά χρησιμοποιούμε όταν να συμπληρώσουμε τα 40 χρόνια ασφάλισης, όπου εκεί επιτρέπονται έως και 7 είδη πλασματικών, ή για τις γυναίκες που είναι στην κατηγορία 67 πλήρη παλιές ασφαλισμένες, 62 μειωμένοι, όπου μπορεί να εξαγοράσουν τα χρόνια από το 12 έως και το 15. Τα πλασματικά είναι ο χρόνος στρατιωτικής φοιτείας, οι σπουδές, τα παιδιά, ένα παιδί ένα χρόνο, δύο παιδιά τρία έτη, τρία και πάνω, από πέντε χρόνια και πλασματικά και πάνω. Και ο χρόνος πληρωτού μέσα ενεργείας. Όλα έχουν το ίδιο κόστος, ίδια αξία. Είναι δηλαδή 20% επί του τελευταίου μεικτού μισθού για τους του ΙΚΑ, τους μισθωτούς, και από 185 ευρώ το μήνα για όλους τους υπόλοιπους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς. Ο χρόνος πληρωτού μέσα ενεργείας είναι δωρεάν, το μοναδικό που δεν πληρώνουμε κάτι, αλλά δεν έχει ανταπόδοση. Δηλαδή, το χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε τα 40 χρόνια, αλλά θα πληρωθούμε για 39. Έχει αυτό την παγίδα. Που πολλές φορές μπορεί και να μην συμφέρει τελικά, γιατί σε βάθος χρόνου η απώλεια αυτή του ενός έτους είναι μικρότερη από την εξαγορά.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα πάντως, αυτό που προτείνουμε και αυτό που γίνεται συνήθως είναι να εξαγοράσουμε όσα περισσότερα χρόνια μπορούμε για να βρούμε το νωρίτερο δυνατό σύνταξη. Για να πάρουμε περισσότερο βλέπω υπαρχές. Γιατί στα 40 χρόνια που δεν τα βάνει, το ποσό είναι το ίδιο. Είτε είναι πραγματικά είτε είναι πλασματικά. Οπότε κυνηγάμε να το πάρουμε νωρίτερα αυτό το ποσό.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Το κόστος εξαγοράς είναι πάντα χαμηλότερο. Το μηνιαίο κόστος εξαγοράς είναι πάντα χαμηλότερο από τη σύνταξη που δεν θα πάρουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Τώρα, πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει από την μεγάλη εμπειρία σου το ισχύον πλαίσιο για την εργασία των συνταξιούχων, πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει την αγορά εργασίας και ποιες είναι οι συχνότερες παρανοήσεις που εσείς που εξειδικεύεστε σε αυτόν τον τομέα βλέπετε να κάνουν συνταξιούχοι σχετικά με τις κρατήσεις και τη φορολογία του, Σάρη?
1: Λοιπόν, έχει βάσει μεγάλη αξία το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο που πολλοί συνταξιούχοι συνεχίζουν και εργάζονται, ενώ με το παλιότερο καθεστώς θα περιμένανε ή θα είχαν αποχωρήσει την εργασία τους ή θα είχαν αναβάλει το συνταξιδοτικό δικαίωμα. Αυτό βοηθάει και τα ασφαλιστικά.
2: Ράδιο Ρούμελι, News.
1: Νόης φορές, και φυσικά και την ΑΔΕ, διπλή φορολογία, διπλή φορολογική πηγή και από το μισθό και από τη σύνταξη. Αλλά και εργαζόμενος φυσικά έχει κέρδος, γιατί όσο και να είναι κρατήσεις, φορολογικές, ασφαλιστικές, το άφησμα είναι πάντα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, γιατί παρακολουθούμε, υπάρχουν και δημοσιεύματα και νομίζω ότι τα στοιχεία είναι ενδεικτικά, τα έχει και η ΕΝΙΠΕΚ δημοσιοποιήσει. Δεν αμφισβητούνται ότι υπάρχει ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, αιτήσεων, μάλλον συμπολιτών μας που βγαίνουν στη σύνταξη. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω, τι συμβαίνει με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη φημολογία. Υπάρχουν παράθυρα ή ειδικές διατάξεις που κλείνουν οριστικά, θα λέγαμε, Άρη Πίτα, το επόμενο διάστημα και απαιτούν άμεση δράση από τους ασφαλισμένους?
1: Όχι, περισσότερο είναι ο φόβος. Ο φόβος για το όμως και για την αλλαγή.
0: Ό,τι είχε γίνει τότε και με τα μνημόνια, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Τα όρια είναι αυτά που είναι, δηλαδή 62 με 40 χρόνια 67, και δεν αναμένεται να αλλάξουν άμεσα. Ναι. Οπότε πιο πολύ είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο φόβος για τις αλλαγές.
0: Μάλιστα. Οι συνηθέστερες αδικίες ή αν θέλεις και τα λάθη που εντοπίζεται στις καταμετρήσεις των ενσύμων του φύλου του οικοδόμου που είπαμε νωρίτερα και στις αποφασιστήσεις αν θέλει συντάξεις, ποια είναι και πώς μπορεί ο ασφαλισμένος να αμυνθεί έγκαιρα?
1: Καταρχήν δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το λάθος από κάποιον που δεν έχει ειδίκευση και δεν το γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί η απόφαση είναι ένα έντυπο 2-3-4 σελίδων με πολλούς αριθμούς και δεδομένα, τα οποία είναι αρκετά δύσκολα στην κατανόηση και στην εξήγησή τους.
0: Ναι.
1: Αυτό πάντως λάθη έχουν κυρίως οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις που είπαμε προηγουμένως, που βγαίνουν οι fast track από τον αλγόριθμο, που εκεί μπορεί να έχει λιγότερο χρόνο ασφάλισης, διαφορετικές συντάξεις αποδοχές, αλλά ακόμα και στο ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως είναι εις βάρος του ασφαλισμένου. Και ακόμα πιο σύνηθες είναι η έλλειψη της διαβουλευτικής της παράλληλης. για να βγαίνουν γρήγορα στις τάξεις, γιατί εκεί έχει δοθεί το βάρος, έχει δοθεί το βάρος στην ποσότητα, να βγάζουμε δηλαδή πολλές συντάξεις και όχι στην ποιότητα. Ναι. Είναι το ζήτημα να βγουν πολλές και όπως βγουν. Σωστές λάθος δεν έχει σημασία, η σύνταξη βγήκε, ο συνταξιούχος θα παίρνει κάτι και όποτε διορθωθεί. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή και έλεγχο σε κάθε απόφαση που εκδίδεται. Γιατί τα περισσότερα λάθη είναι εις βάρος των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποια πιστεύεις ότι είναι η πραγματική εικόνα γύρω από τις συντάξεις αναπηρίας και πόσο αυτό θα έλεγα το αυστηροποιημένο ή περίπλοκο σύστημα, γιατί έχει γίνει νομίζω έτσι, πιστοποίησης των δικαιούχων, πόσο έχει δυσκολεύσει τα πράγματα. Εδώ μπλέκουν και τα ΚΕΠΑ, δεν είναι με τις...
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Για να λάβει κάποιο σύνταξη αναπηρίας θα πρέπει προηγουμένως να έχει περάσει από την Υγειονομική Επιτροπή, τα ΚΕΠΑ που είπατε,
0: ναι,
1: και να πάρει ένα ποσοστό τουλάχιστον 50%. Ανάλογα το ποσοστό, η κατηγορία είναι 50, 67, 67, 80, 80%, είναι και το ποσοστό της σύνταξης. Με τη διαφορά ανά κατηγορία να ανέχεται περίπου στα 130 ευρώ μεικτά το μήνα. Αφού δουν τα ΚΕΠΑ, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να κάνει την αίτηση στον ΕΦΚΑ για να πάρει και τη σύνταξη στην αναπηρική που λέμε. Πλέον, αυτό άλλαξε από το 24, μπορεί παράλληλα και να εργάζεται ή και να μην διακόψει την εργασία του. Δεν του δίνει, δεν του φέρει αυτό το δικαίωμα ο νομοθέτης. Οπότε θα λαμβάνει και τη σύνταξη και το μισθό ή τις αποδοχές από την εταιρεία, από το ελεύθερο επάγγελμά του. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι συντάξεις για να πηρεάσει που συνεχίζουν και εργάζονται. Γιατί κατά παρελθόν η σύνταξη δεν υπαρκούσε για την κάλυψη των εξόδων και στερούσε τον δικαιούχο από σημαντικούς πόρους.
0: Ναι. Τώρα, με ποιο τρόπο θα λέγαμε ότι επηρεάζει, γιατί πολλά ακούγονται σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν και ανακοινώσεις και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και στη ΔΕΘ ακούσαμε και νωρίτερα και του Υπουργείου Εργασίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω εσένα, Αρυπίτα, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι επηρεάζει η προσωπική διαφορά της αυξής των παλαιών συνταξιούχων και πότε εκτιμάσουν θα εξαλειφθεί πλήρως το συγκεκριμένο μέτρο για τη συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία των συμπολιτών μας.
1: Ναι. Η προσωπική διαφορά αφορούσε τους παλαιούς, όπως ονομάζουμε, συνταξιούχους, δηλαδή τους συνταξιούχους που είχαν βγει πριν τον νόμο 4287 του 16 ή τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου εκεί γινόταν μια σύγκριση των ποσών που έπαιρνε ο συνταξιούχος προφόρου με το παλαιό καθεστώς και με το καινούριο καθεστώς, μετά το νόμο ΕΦΚΑ. Η μεταξύ τους διαφορά είναι η προσωπική διαφορά που ονομάζουμε, που είναι θετική ή αρνητική. Mm. Πλέον αυτό τίνει να καταργηθεί και θα καταργηθεί οριστικά για όλους. Οπότε ήδη φέτος είπανε μισή αύξηση σε όσοι δεξιού είχαν προσωπική διαφορά και από του χρόνου θα βγουν ολόκληρη την αύξηση να μπαίνει στην παροχή τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα με τις οφειλόμενες εισφορές των ΕΦΚΑ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, πάρα πολλοί αγρότες. Τα δεδομένα πώς διαμορφώνονται για όσους οφείλουν αυτές τις εισφορές και ποια είναι τα όρια των οφειλών, Άρη, που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση και τι ισχύει για τις ρυθμίσεις.
1: Λοιπόν, καταρχήν τα δεδομένα λένε ότι οι οφειλέτες στον ΕΦΚΑ όλο και αυξάνονται.
0: Συνεχώς, ναι, και έχουμε φτάσει κάποια δισεκατομμύρια τώρα.
1: Σωστά.
0: Οι οφειλές.
1: Οπότε το όφελος και για το κράτος είναι να πάρει αυτά τα χρήματα, αλλά και για το συνταξιούχο να πάρει τη σύνταξή του. Η σύνταξη για να πάρει κάποιος οφειλέτης από το ΕΦΚΑ σύνταξη στον ΟΑΕ ή στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενος, θα πρέπει να έχει το όριο μάλλον είναι έως και τις 20.000 ευρώ καταρχήν. Το οποίο μπορεί να ανέβει και στις 30. Εφόσον έχει συγκεκριμένα αίτια ασφάλισης και τραπεζικές καταθέσεις έως 12.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, το παραπάνω ποσό των 20-30 πληρώνεται ΦΑΠΑΞ μετά από τρίμηνο από την ειδοποίηση και το υπόλοιπο παρακρατείται και εξυπηρετείται από τη σύνταξη. Οι όποιες ρυθμίσεις, 120 δόσεις, 72 που έχουν τώρα και το οτιδήποτε, με το που κάνει κάποιος συνταξιούχος την αίτηση, πάβουν να ισχύουν, πάβουν να εξυπηρετούνται και εξ εξής εξυπηρετούνται από τη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα να δούμε και τον τομέα, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς πλησιάζουν προς τη συνταξιοδότηση.
1: Λοιπόν, τα βαρέα και ανθυγιεινά μπορούν να οδηγήσουν σε σύνταξη σε χαμηλότερα ηλικίες. Οι γυναίκες ακόμα και σήμερα, ασφαλισμένες παλαιές, μπορούν να βγουν από την ηλικία των 55 ετών. Αν είχαν τα ένσημα που πρέπει, έως και το 14, από ό,τι θυμάμαι. Οι άντρες, και οι άντρες μπορούν να βγουν με μειωμένη με τα βάρια από τα 60.
0: Ναι.
1: Και όχι στα 62 ή τα 67 που είναι οι υπόλοιπες κατηγορίες. Οπότε τα βάρια μπορούν να βοηθήσουν για να βγούμε με μικρότερα ένσημα σε μικρότερη ηλικία. Όμως, εάν δεν τα χρησιμοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο και βγούμε με 40 έτσι στα 62, τα βάρια θα τα πάρουμε σε χρήμα. Οπότε υπάρχει και αυτό το δίλημα. Να βγούμε νωρίτερα και με λιγότερα χρόνια ή να περιμένουμε να πληρωθούμε τα βαρέα και να ενσωματωθούν στη σύνταξή μας, πίνοντας κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αυτό είναι θέμα, θέματα της κάθε περίπτωση, είναι ξεχωριστή. Αυτό εξετάζουμε. Τι θα κέρδιζε στα 60, τι θα κέρδιζε στα 62, για παράδειγμα, τι χάνει, τι κερδίζει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι κοινωνικό θέμα, το οποίο εγείρεται σε σχέση με το συνταξιοδοτικό, είναι, Άρη Πίτα, να μας το εξηγήσει λίγο ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Πολλοί λένε ότι εδώ δημιουργούνται πάρα πολλές σοβαρές ανισότητες. Ναι, Άρη.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι. Λοιπόν, να το επαναλάβω γιατί μπορεί να μην ακούστηκε. Ναι. Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι σημαντικότερες διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και είπα και πριν ότι πολλοί πιστεύουν ότι δημιουργούνται ανισότητες.
1: Ανισότητες όντως υπήρχαν, αλλά πλέον τείνουν να καταργηθούν. Γιατί πλέον τα όρια σε όλα τα ταμεία, ανεξαρτήτως δημοσίου, ΙΚΑ κτλ., είναι τα 62-40 χρόνια και 67 πλήρης, τουλάχιστον 15. Όμως υπάρχουν ακόμα κάποιες λίγες εξαιρέσεις για το δημόσιο, όπως οι μητέρες ή και οι πατέρες ακόμα ανηλίκου, που εφόσον είχαν 20 ετία μέχρι το 10, 11, 12 και για την ηλικία που πρέπει έως και το 2021, βγαίνουν νωρίτερα. Αλλά πλέον, επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, λίγοι είναι αυτοί που απομείνανε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μιλάμε για 62 για άλλους πλέον.
0: Να δούμε λίγο.
1: Λίγες εξαιρέσεις.
0: Λίγες εξαιρέσεις, ναι. Να δούμε λίγο το θέμα του εφάπαξ. Με το εφάπαξ τι γίνεται και πώς περίπου, γιατί κάποτε θυμάμαι για τους παλαιότερους, τώρα πριν τα μνημόνια, το εφάπαξ ήταν πάρα πολλά χρήματα. Σήμερα περίπου πού κυμαίνεται και μετά από πόσο καιρό μπορεί να το πάρει κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη.
1: Παλαιότερα με το εφάπαξ παίρνανε και διαμέρισμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Τώρα παίρνουμε ένα καλό αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Όχι διαμέρισμα. Λοιπόν, το εφάπαξ έχει στο δημόσιο τουλάχιστον βγαίνει αρκετά γρήγορα. Μετά από 2-3-4 μήνες από τα βγει στην εξωτική απόφαση, στα υπόλοιπα ταμεία και στέλνει λίγο παραπάνω. Σφασμένα, ας πούμε, μπορεί να κάνει και 2-3 χρόνια. Το ποσό του εφάπαξ ποικίλει και διαφέρει φυσικά ανάλογα από το ταμείο. Χωρίζεται δε σε δύο μέρη, μέχρι το 14 που είναι το μεγαλύτερο ποσό και από το 14 και μετά. Από το 14 και μετά είναι στην ουσία άτοκη επιστροφή φορών. Σου κρατήσανε 100 ευρώ το μήνα, θα σου φόρσουν πίσω 100 ευρώ το μήνα. Στο δημόσιο, το εφάπαξ μπορεί να είναι κατά μέσο 30-40 χιλιάδες ευρώ ανάλογα τα έτη του καθενός. Και του μισούς του βέβαια και την κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν υπάρχουν τα νήματα που πήγαν παλαιότερα.
0: Το οποίο αυτό πώς φορολογείται στην πηγή?
1: Όχι.
0: Είναι αφορολόγητο. Μάλιστα. Τώρα, για το τέλος θέλω να μας πεις, αν σου ζητούσα να δώσεις, Άρη Πίτα, μία μοναδική συμβουλή σε ένα εργαζόμενο ο οποίος απέχει, άντε να βάλουμε, από 2 μέχρι 5 χρόνια από τη συνταξιοδότηση, ποια βήματα προετοιμασίας θα του συνιστούσατε να κάνει σήμερα?
1: Λοιπόν, καταρχήν να καταθέσει τα ένσημα στο ΙΚΑ, αν είναι μισθωτός, όπως είπαμε προηγουμένως,
0: ναι,
1: για να διευκολύνει την εργασία. Για τις ελεύθερες επαγγελματίες να σχεδιάσουν το πώς μπορούν να βγουν σε σύνταξη με την ασφαλιστική κατηγορία, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κατ' επιλογή 6 κατηγορίες. Που εκεί, ανάλογα την επιλογή τους, θα επηρεαστεί και η σύνταξή τους και τα πλασματικά. Οπότε, επειδή μια φορά βγαίνει η σύνταξη, πρέπει να γίνει ένας καλός προέλευος και μια καλή προετοιμασία. Να δούμε πού βρισκόμαστε και τι χρειαζόμαστε. Και σε τι ποσό σύνταξη μπορούμε να οδηγηθούμε. Με εξαγορές, χωρίς εξαγορές κτλ. Ναι. Γιατί και η εξαγορά μπορεί να μας δώσει και παραπάνω σύνταξη. Δεν είναι μόνο για να φτάσουμε στα 40 χρόνια, είναι και για να πάρουμε κάτι περισσότερο. Οπότε θέλει μια προεργασία με αριθμούς για κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστώ για όσα είπαν. Προσπαθήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε όσο μπορούμε ερωτήματα φίλων ακροατών σχετικά με το ασφαλιστικό μας μέλλον και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ταλαμάκη.
0: Λοιπόν, και θα πάμε στο... και μετά το τραγούδι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούς.
1: Ακούτε το 98 στα FM.
2: Thank you, Lord!

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιο Ρούμελι News. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
2: Τιράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310.

0: 35840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγρά αεριοκίνηση. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: ξανά για, για περιστατικό στην αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιρλανδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, κατά τη διάρκεια της αναπαυλάς και καθώς οι δύο ομάδες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων φέρεται να έφτισε άτομο από το τεχνικό team των Ιρλανδών. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League, Καζακστάν, νησιά Φερόε, 0-1 στο ημίχρονο. Στις 10 παρατέταρτο, Κροατία, Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημα.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Ήταν πολύ βαριά η σκυτάλη που πήραμε από Δήμο και Γιώργο. Καλησπέρα, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3, 10 λεπτά μετά τις 6. Και σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026. Οκτώβριος χωρίς το μη, έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, στην παραγωγή, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. 2-10-2-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Εννοείται ότι όλα τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και φυσικά μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας με τους συναδέλφους reporters που θα είναι και σήμερα, όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα μαζί μας, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Φυσικά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας.

Λοιπόν, απέρριψε την πρόταση του NBA η Ευρωλίγκα και προχωρά σε αύξηση σε 24 ομάδες. Απορρίφθηκε από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας λοιπόν, ανάμεσά τους και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, φίλες και φίλοι, παμψηφίσει στη συνεδρίαση που έγινε στο κόμμα, σας τα λέγαμε και χθες με το Σωτήρη, που έλεγε ότι δεν βλέπει να γίνεται κάτι. Υπήρχαν βέβαια ομάδες που ήταν διαλλακτικές για διαπραγμάτευση και άλλες αρνητικές, ασυζητητή που λέμε. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή, καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαν οι μέτοχοι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια. Βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise, αλλά και να, παραχωρήσουν την διοίκηση της λίγκας στο NBA. News. Ήταν πολύ επιθετική, θα έλεγα, και παράδεκτη την πρώτη εξαγοράς. Μια βασία ήταν και ο Ολυμπιακός, που κράτησαν έτσι σκληρή στάση, θα έλεγα. Από τη σεζόν τώρα 2027-28 η Ευρωλίγκα θα προχωρήσει κανονικά στο σχέδιο που είχε για αύξηση των ομάδων σε 24, αλλά και τη μετατροπή των ομάδων σε franchise, όπως σας είπα, με τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη θέση, εξαιρούνται βέβαια οι 13 μέτοχοι, να καλούνται να πληρώσουν ένα συγκεκριμένο τίμημα. Ακούς και περίπου το τίμημα αυτό είναι στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Να σας θυμίσω πως μεταξύ των ομάδων που έχουν εκδηλώσει να γίνουν franchise είναι ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης. Φαίνεται είναι πιο σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να τον δούμε στην Ευρωλίγκα και να έρχεται να έρθει ο Άρης σε δεύτερη φάση. Και αυτό το λέω γιατί αναμένεται να γίνει αύξηση σε μεγαλύτερο αριθμό ομάδων μελλοντικά. Τώρα, όσον αφορά το NBA, δεν είναι απίθανο, φίλες και φίλοι, να επανέλθει με νέα πρόταση αλλά και βελτιωμένους όρους. Αλλά την ίδια ώρα είναι δεδομένο πως και το project του NBA Europe προχωράει κανονικά, με στόχο να βγει στον αέρα τον Οκτώβριο του 2027. Η ΑΕΚ είναι μεταξύ των ομάδων που έχουν καταθέσει προσφορά για franchise σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ προτάσεις έχουν γίνει τόσο από υφιστάμενες ομάδες αλλά και από διάφορα fans. Τώρα, υπάρχουν νεότερες πληροφορίες που λένε ότι η πλευρά της Ευρωλίγκας, από την πλευρά της Ευρωλίγκας δόθηκε στο NBA ένα διάστημα διάρκειας 30 ημερών για να καταθέσει νέα πρόταση με καλύτερους όρους προς την Λίγκα, εάν το επιθυμεί βέβαια. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, πρόκειται για μια πρόταση που έριξε στο τραπέζι η Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκός, Μπάγερν και Φενέρμπαχτσε.

μετά το τέλος της συνάντησης υπήρχε βέβαια και σχετική ανακοίνωση της Ευρωλίγκας που λέει πάνω κάτω αυτά που σας είπα και εγώ. Μάλιστα δημοσιεύτηκε και μια αναμνηστική φωτογραφία από την οποία έλειπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στο

πάμε στο ποδόσφαιρο που είχαμε μια ανακοίνωση από τη Λίγκα. Γιατί έγινε η πρώτη συνάντηση Γιάννη Λαφούζου με ΠΑΕ για την κεντρική διαχείριση. Συνάντηση με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ατρόμητο για την κεντρική λοιπόν διαχείριση.

ήταν ο πρόεδρος, ο κύριος Αλαφούζος, οι ομάδες που σας είπα. Και δύο εταιρείες όπως η Deloitte. Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Super League. Στην προσοχή του συνεδρίαση είναι η ανακοίνωση της Λίγκας.

ήρθε για να με πνίξει ο Θανάσης. Λοιπόν, να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ελπιδών δίνει τον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα της στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21, αντιμετωπίζοντας τη Βόρεια Ιρλανδία. Στις 7 είναι η σέντρα, μπορείτε να το δείτε ζωντανά από την ET2 Sport το μάτς αυτό. Μετά την νίκη της Ιταλίας επί της Πολωνίας, η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας των δεύτερων ομάδων είναι ξεκάθαρη και η Ελλάδα γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται για να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση. Χρειάζεται λοιπόν η ομάδα του Γιάννη Τσαουσιάννη νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ώστε να ξεπεράσει την Πολωνία στη μάχη για την καλύτερη δεύτερη θέση. Οι Πολωνοί έχουν 21 βαθμούς με συντελεστή τερμάτων 27, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στους 18 βαθμούς με 18-6. Καθώς δεν προσμετρώνται τα αποτελέσματα με τις τελευταίες των ομίλων. Φυσικά υπάρχει το ενδεχόμενο μια απλή νίκη να αποδεχτεί αρκετή, εφόσον η Γεωργία καταφέρει να κόψει βαθμούς από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες. Έχουμε την ενδεκάδα της εθνικής μας: Μοναστηρλής, Κοστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Γκούμας, Μπακούλας, Πνευμονίδης, Παπακανέλος και Μύθου. Θα έχετε βέβαια ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέ την Ελλάδα Σπόρος και την εκπομπή μας για το μάτς αυτό. Είπαμε, σέντρα είναι στις 7. Έχουμε μάτς και για το Nations League, για το πρώτο γκρουπ. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια. Η Αγγλία υποδέχεται την Τσεχία, η Κροατία την Ισπανία. Αρκετά ενδιαφέροντα και τα δύο παιχνίδια. Για το δεύτερο γκρουπ την ίδια ώρα Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία. Για το τρίτο γκρουπ έχουμε ένα μάτς σε εξέλιξη. 62ο λεπτό, Καζακστάν, Νήσι Φερόες 0-1. Στις 10 παρατέταρτο, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Θα ενημερώνεστε εδώ από το σταθμό μας για όλα αυτά τα μάτς. Επίσης, έχουμε μάτς για το EuroCup σήμερα στις 7.30 Τζάμπολ στο Turk Telekom Maxima Roma. Την ίδια ώρα, Τσεντεβίτα Ολύμπια Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Στις 8, Μπούντουσνοτ Νάπολη. Στις 8.30, Μπουρκ Τόφας. Μπόσνα Πάοκ. Φραγκφούρτη Σιολιάη. Στις 9, Ροστόκ Σίλγουλφς. Ρίγκας Ζέλη. Τρέντο Σλάσκ Βρότσλαβ. Και στις 9.30, Λόντον Λάιονς Τενερίφε. Έχουμε και μάτς για το Champions League του μπάσκετ στις 7 παρατέταρτο. Χάποελ Χολόν Σολέ. Στις 7 Τσιμπόνα Γαλατασαράι. Στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Ένα μάτς με λίγο ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα Ρίτα Σαμπά Μπακού. Στις 9 Ιγκοκέα Μπιλμπάο. Την ίδια ώρα Ρετζιάννα Παρτούμπιτσε. Στρασβούργο Λέγε Βαρσοβίας. Και στις 9.30 Χουβατούτ Μπανταλώνα Μπνέι Ερτζίλια. Γλωσσοδέτης είναι μερικές ομάδες. Θανάση μου, χαμογελάει το όμορφο παλικάρι που είναι στην πολύχρωμη κονσόλα με τα κουμπάκια.

Πριν το διάλειμμα μας, πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα, λέει στη φωνή των FM που ξεχωρίζει. Περιμένουμε και σήμερα τα θέματα. Καλή εκπομπή και καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι. Σάκη, μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, στέλνοντας. Νίκη μου, εσύ πρέπει να είσαι 90 Αυγούστου. Μια πολύ όμορφη φωτό από Λευκάδα, από παραλία. Φαντάζομαι από ένα κατάστημα έτσι με ψαρικά, ψαροταβέρνα πρέπει να είναι. Αλλά είναι φανταστική η φωτογραφία. Αγαπάς πολύ τη Λευκάδα σου. Και καλά κάνεις, Νίκη μου. Πανέμορφη είναι. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Όλοι εκλεκτοί είναι, Βίκη μου. Ό,τι πιο καλό για μένα, αναμένω και τους ευχαριστώ. Βίκη, γεια σου, καλή μου φίλη Βίκη. Η Βίκη μας παρέα πάντα εδώ στην εκπομπή, όπως και η φίλη μας η Γεωργία, τον Ασπρόπυργο. Καλησπέρα Σάγη σε σένα, στους συνεργάτες του, ειδικά το σοφάκι και στο όμορφο παιδί που επιμελείται τα πολύχρωμα κουμπάκια στο σοφάκι. Εδώ δεν έχουμε συνεργάτηδα σοφάκι. Έχουμε στον Energy όμως. Αν εννοείς τη Σοφία στον Energy, ορθώς πράτης, αλλά δεν ξέρω να μας ακούει τώρα. Τώρα το παλικάρι το όμορφο που επιμελείται τα πολύχρωμα κουμπάκια πήρε τα πάνω του με αυτό που του λες. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές, λέει η φίλη μας η Γεωργία του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 που και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, φιλιά σε όλους. Να τα πήραμε για τα φιλιά μας.

Καλησπέρα στο φίλο τον Αλέκο, καλησπέρα στον Νίκο, καλό απόγευμα και στο φίλο μας τον Πάνο. Θέλετε καλησπέρα, θέλετε καλό απόγευμα, όπως θέλετε εσείς. Η ώρα είναι 6:25 ούτως ή άλλως. Στο φίλο τον Βασίλη να πω, στην Εύη, εκεί στο

πόλη της Λιβαδιάς, στην όμορφη πόλη της Λιβαδιάς. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Βιωτή αυτιότητα, Φωκίδα. Χαλκίδα πήγα να πω, αλλά και Χαλκίδα ακούγαμε και από Αθήνα και από εκεί. Όμορφη πόλη και η Χαλκίδα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη και τη Μαρία στο Κερατσίνι. Έτσι σιγά σιγά η παρέα πάντα μεγαλώνει, παιδιά. Από την πρώτη εκπομπή που κάνουμε εδώ σε αυτό το σταθμό, όλο μεγαλώνει η παρέα, γι' αυτό είναι ευχάριστο. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα και πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και πέλεγα.
6: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

35 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στο αγαπημένο στο ραδιόφωνο, με τον Σάγιο Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ιωάννου στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Χρόνια πολλά να πω στον Αντώνη, και χρόνια πολλά επίσης και στο φίλο μου το Θανάση στην Πάτρα. Έχουν γενέθλια τα παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα καλά του Θεού σας εύχομαι.

Καλό απόγευμα στο φίλο το Δημήτρη. Καλό απόγευμα και στο Χριστόστομο. Καλό απόγευμα και στο Κωνσταντίνο και στο Χαϊδάρη. Ο Σωτήρης θα βγει προς το τέλος εκπομπής, μετά τις 8.30, καλή μου φίλε. Να χαιρετήσω και τη φίλη μας την Ευγενία, εκεί στην Κέρκυρα. Και το φίλο μας τον Νικόλα, στην όμορφη Ναύπακτο. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Σπύρο στην Καβάλα, στο Κωνσταντίνο στην Λαμία. Και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στην Κόρινθο.

Για το φίλο το Θανάση, να θυμίσω την ενδεκάδα που σας την είπα νωρίτερα της εθνικής μας, Under 21, αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία, θυμίζω, στις 7 είναι η Σέντρα. Μοναστιτλής Κοστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Γκούμας, Μπακούλας, Πνευμονίδης, Παπακανέλος και Μύθου. Καλή επιτυχία να έχει δούμε στην εθνική μας.

Να σας πω επίσης πως από ό,τι φαίνεται προχωράει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως προκύπτει μετά από συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως προκύπτει αυτό από ενημέρωση της κυβέρνησης, αυτό που σας λέω, έτσι. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της οποίας προείδρασε ο Πρωθυπουργός και στην οποία έδωσε το παρόν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη. Σε αυτή τη συνάντηση παρουσιάστηκε πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση της έδρας του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρεται από την κυβέρνηση, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, όπως χαρακτηριστικά λένε από την κυβέρνηση. Μάλιστα.

Η ΑΕΚ σήμερα στο μπάσκετ μπαίνει με υψηλές φιλοδοξίες στη νέα της Ευρωπαϊκή Περιπέτεια, το Basketball Champions League. Ο Dragan Sakota ξεκαθάρισε πως η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους, τους μεγάλους μάλλον στόχους της ομάδας. Μίλησε στην ιστοσελίδα της ομάδας. Ο έμπειρος τεχνικός θέλει ωστόσο να κρατήσει χαμηλούς τόνους εν ώψη της πρεμιέρας με την Σαλόν Βίλπας. Υπογράμμισε πως η Ένωση πρέπει να κοιτάξει πρώτα την κατάκτηση της κορυφής στον όμιλό της. Παράλληλα στάθηκε και στη μεγάλη πρόκληση που διαμορφώνεται προς το μέλλον της σεζόν, προς το τέλος της σεζόν, με φόντα τις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη συνεργασία FIBA και NBA.

Καλησπέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλησπέρα μου λέει, μου κρατάς την τροφιά τρέχοντας στο αθλητικό κέντρο Χαϊδαρίου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως ξέρω πάντα έτσι να αθλείσαι. Καλησπέρα μου και στο Σπύρο. Καλησπέρα Σάκη, έχω 94,3 λόγους για να σε ακούσω. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που ακούνε. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά.

0: Ροκάροντας, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε σε έναν ροκ τύπο δημοσιογράφο, ονόματι Μάριος Μαντσάνκος, να μας πει όλα τα τελευταία νέα για την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Radio Rumeli. News.
0: Τα ακούσματά σου, εντάξει, γιατί τα ξέρω αυτά. Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, Σάι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, ακούμε και ελληνικό ροκ, δεν είναι.
0: Καλά, εντάξει.
3: Αλλά περιστά, τα ακούσματά μου είναι τελείως διαφορετικά.
0: Το γνωρίζω, φίλε, το γνωρίζω.
3: Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό είπα να σε προλάβω, καταλαβαίνεις.
3: Ναι, είναι καλά, είναι καλά, καλά.
0: Λοιπόν, τι, είναι εβδομάδα πλέον όφη, έτσι, κινείται η ΑΕΚ.
3: Είναι αυτό που λέμε, τα ψέματα τελείωσαν.
0: Ακριβώς, τα κεφάλια μέσα. Αυτό μας τα λέγανε, θυμάμαι, μικρή, όταν ήταν, ερχόταν, πλησίαζαν οι μέρες για το σχολείο. Άντε, τα ψέματα τελείωσαν, από Δευτέρα πάτε σχολείο και τέτοια.
3: Μας έφτιαναν τη διάθεση και μας έφτιαναν.
0: Ναι, μόλις μας το λέγανε αυτά, αυτό, εμείς τρελαινόμασταν να έρθει η Δευτέρα. Το θυμάσαι, έτσι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, φίλε?
3: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, το θέμα του Ζουμπκόφ. Όπου αύριο θα έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι έχει ένα χτύπημα στη μέση, δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Ουγγαρία. Στην ΑΕΚ περιμένουν να υποβληθεί σε μαγνητική ώστε να ξέρουμε το μέγεθος του τραυματισμού. Αύριο δηλαδή είναι η μέρα η οποία θα γνωρίζουμε αν ο Ζουμπκόφ έχει κάτι σοβαρό ή απλά είναι ένα χτύπημα το οποίο θα τον κρατήσει λίγες μέρες εκτός. Κρίμα για τον ίδιο αν είναι κάτι σοβαρό, γιατί έρχονται απανωτά παιχνίδια, ένα δύσκολο πρόγραμμα για την ΑΕΚ, απαιτητικά μάτς.
0: Ναι, και κανείς δεν περισσεύει.
3: Ακριβώς, κανείς δεν περισσεύει και θα έπαιρνε αρκετά λεπτά συμμετοχής, ίσως σε κάποια μάτς που βλέπαμε και με φανέλα βασικού. Δεν είναι καλό δηλαδή το timing για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που έρχεται αυτός ο τραυματισμός. Από εκεί και πέρα έχουμε τις επιστροφές των Βιτάλης και Μαρίν σήμερα. Κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται απόψε το βράδυ. Και φυσικά μεγάλη προσοχή πέφτει στο κομμάτι των τραυματιών. Δηλαδή ο Ρώτα, ο οποίος θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη, λογικά θα ξεκινήσει κιόλας στο αρχικό σχήμα.
0: Ο Στρακός και είναι έτοιμος.
3: Ο Στρακώσα δεν είναι έτοιμος, εγώ βλέπω τον Πρινιόλη κάτω από τα δοκάρια. Στρακώσα δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι.
0: Καλά, έχουμε μέρες ακόμα, έτσι.
3: Υπάρχουν λίγες μέρες ακόμα. Ο Βάργα δύσκολο για τους κριτικούς. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Φαντάζομαι όμως πιο σίγουρο η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Manchester City.
0: Δίπλα στον Γιώβης δηλαδή βλέπεις Ζήνη.
3: Δίπλα στο Γιώβιτς μπορεί να παίξει και με έναν φορ.
0: Α, μπορεί να παίξει με έναν, ναι, σωστό.
3: Ναι, γιατί όταν μιλάμε για όφη θα πρέπει η ΑΕΚ να θωρακίσει την μεσοαμυντική της γραμμή εκεί που έχει ένα θεματάκι στην ανασταλτική λειτουργία. Θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει από την αρχή τον Γιώβιτς και στο δεύτερο ημίχρονο να περάσει το Ζήνη, που ο Ζήνη μπαίνοντας ως αλλαγή θυμίζει Άλλον Σόλσκιερ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι παίκτης αλλαγής. Μπαίνει και αλλάζει όλο το ρυθμό της ΑΕΚ, όλη την ψυχολογία και βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι της Ένωσης.
0: Είδα ότι έμεινε εκτός αποστολής ο Μάγερ στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία.
3: Ναι.
0: Βέβαια για την ΑΕΚ καλό είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω το λόγο, δεν έχει κάποιο θέμα.
3: Όχι, δεν έχει θέμα. Εντάξει, ο Μάγερ.
0: Γιατί είναι εκτός αποστολής, δεν ήταν εκτός ενδεκάδας, ας πούμε, γι' αυτό το λέω.
3: Όχι, όχι. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Μάγερ, ενώ αρχικά ήταν στους αναπληρωματικούς, κατάφερε να μπει από το παράθυρο στους βασικούς και στην αποστολή της Κροατίας για αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Αποφασίστηκε από τον Μίλιτς να μείνει εκτός. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός αποστολής. Απέναντι στην Τσεχία, θυμίζω, έχει παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τον πάγκο. Αυτό σημαίνει πως δεν θα καταγράψει ούτε ένα λεπτό συμμετοχή στο πρώτο διάστημα της Κροατίας υπό τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή. Καλό για την ΑΕΚ, γιατί ο Μάγερ έχει ανεβάσει την απόδοσή του στην ομάδα. Παίρνει το δρόμο της επιστροφής για να ενσωματωθεί και αυτός ξανά στις προπονήσεις και να πάρει φανέλα βασικού για το σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη. Δηλαδή ευχάριστο είναι αυτό για την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό είπα, αυτό, ναι. Ο φίλος ο Βασίλης εδώ, με αυτά που μας λες, Μάριε, λέει λογικά το σχήμα θα μοιάζει περισσότερο με 4-2-3-1 απέναντι στον Όφη με ένα φόρ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, το θεωρώ και εγώ πιο εφικτό, εκτός και αν προτιμήσει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή να πλαισιώσει τον Γιώβιτς στην επίθεση. Είτε αυτός λέγεται Μάγερ, είτε λέγεται Κοϊτά, είτε λέγεται Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, απλά μου φαντάζει πιο εφικτό το 4-2-3-1, γιατί ο Όφι είναι επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, η ΑΕΚ θέλει να παίξει, πρέπει μάλλον να παίξει και με έναν επιπλέον χαφ, δηλαδή να έχει τρεις, να νιώθει μια σιγουριά, γιατί κακά τα ψέματα, μακάρι να έρθουν 4 και 5 γκολ, αλλά και το 1-0 κάνει στο Μαρκο Νίκολιτς, γιατί έρχονται και ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Βέβαια, και τώρα που λες ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ΑΕΚ θα παίξει με τη Ρεάλ, μην το ξεχνάμε, έτσι. Και για τα εισιτήρια θέλω να μας πεις, που ανοίγει η διάθεση αύριο, νομίζω, Τετάρτη.
3: Ναι, η ΠΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εξασφάλισης θέσεων στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για τους κατόχους διαρκείας όμως, ενώ την Τετάρτη ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση αύριο, πολύ σωστά το είπες. Δεν είναι το πακέτο που είχε βγάλει, το πακέτο αγώνων των εντός έδρας αγώνων η ΠΑΕΑΕΚ, είναι διαφορετικά, μεμονωμένα έρχονται τα εισιτήρια. 4 η ώρα την Τετάρτη θα ξεκινήσει ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους φιλάθλους της Ένωσης. Εντάξει, έχει διάφορες τιμές, το ξέρουμε κατάλογος. Το θέμα είναι να μπορέσει ο κόσμος να δώσει τα χρήματα και να γεμίσει το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Έχει για όλα τα βαλάντια, έχει και φτηνά ή όχι?
3: Φτηνά δύσκολο. Δύσκολο.
0: Δύσκολο, έτσι. Λογικό.
3: Δηλαδή τα φθηνότερα είναι στο πέταλο που βρίσκεται προς την πλευρά του Άλσους και είναι στα 35 ευρώ. Εκεί είναι φίξη. Τιμές είναι 35 σε όλα τα εντός έδρας ευρωπαϊκά μάτια της ΑΕΚ.
0: Και νομίζω ότι πληρώνει και τα παιδιά πλέον, έτσι. Καλά, σε όλα τα γήπεδα.
3: Εδώ και χρόνια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Από ό,τι είδα στην ανακοίνωση, λέει τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση. Οπότε, γιατί θυμάμαι παλιά, έπαιρνε ο μπαμπάς το μικρό του το παιδάκι, το έχει στην αγκαλιά του, δεν πλήρωνε εισιτήριο. Τώρα πρέπει να έχει θέση και να πληρώσει και εισιτήριο.
3: Και δεν είναι μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι και για τα πρωταθλήματα.
0: Και σε Παναθηναϊκό, έτσι είναι, και σε όλες τις ομάδες.
3: Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα παιδάκι, ας πούμε, από 10 ετών και κάτω να μπει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, να μπει δηλαδή δωρεάν. Πρέπει όλα να πληρώνουν.
0: Μάλιστα. Πληρώνει και τα μωράκια που παίρνουν που είναι ενός έτους. εκεί θα φτάσει μετά από 1-2 χρόνια.
3: Και έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά και άλλα γήπεδα με τα κυκλειδώματα, τα τουρνικέ που λέω εγώ, καλό θα είναι να μην παίρνει.
0: Ναι, γιατί μπορεί σε ένα πέναλτι να το πετάξει στον διαιτητή. Αυτό θες να πει.
3: Όχι αυτό. Καταρχάς πρέπει να δυσκολεύεσαι να το περάσει το παιδί σου από τα τουρνικέ. Δηλαδή, πώς θα το κάνεις αυτό? Πολύ, πολύ στενά. Έχουν βάλει και επιπλέον σίδερο στα τουρνικέ της ΑΕΚ. Είναι πολύ. Θυμίζει περισσότερο φυλακές παρά γήπεδο.
0: Μάλιστα. Είδα τον Σεντένο να επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να φοράει ένα κασκόλ, να βγάζει φωτογραφία. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
3: 23 χρόνια μετά.
0: Ναι.
3: Ξεναγήθηκε στο γήπεδο.
0: Το θυμάσαι, φαντάζομαι.
3: Στην ιστορία της ΑΕΚ, βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι. Θυμήθηκε τη σεζόν 2002-2003, τον γκολ που είχε σημειώσει με τη Ρεάλ. Είπε πολλά πράγματα. Μίλησε για το γήπεδο ότι είναι εντυπωσιακό, συγκινητικό. Θα του άρεσε πάρα πολύ να παίζει. Είναι μεγάλη χαρά που η ΑΕΚ επιστρέψει στο Champions League και ακόμη περισσότερο εναντίον της Real Madrid.
0: Ναι, γιατί είχε πετύχει ένα γκολ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου απέναντι στη Real, για το Champions League. Και αυτό το χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στην καριέρα του.
3: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι να το χαρακτηρίσει ως σημαντικότερο στην καριέρα του. Δεν ήταν μόνο σε εκείνη τη χρονιά, ήταν και ο Μαουρίτσιο Ράιτ, για όσους το θυμούνται. Πολύ όμορφες αναμνήσεις για τον ίδιο, θυμήθηκε πολλά. Εντάξει, είχε και δύσκολες καταστάσεις, αλλά νομίζω το αισθάνθηκε πολύ καλά. Όλο αυτό που πέρασε στο βίντεο ο Σεντένο. Δηλαδή γήπεδο, μουσείο, αποδυτήρια, κασκόλ. Και μάλιστα είπε ότι μακάρι να μπορέσει να επιστρέψεις και να παρακολουθήσει από κοντά έναν αγώνα σύντομα, και χαίρεται που βλέπει την εξέλιξη του συλλόγου και παραμένει, όπως είπα, εκεί.
0: Οπαδός,
3: ναι.
0: Τη σεζόν 2002-2003 ήταν στην ΑΕΚ, να πούμε για τους φίλους.
3: Ακριβώς.
0: Πες μου και δύο λόγια για την ευρωπαϊκή ΑΕΚ στο μπάσκετ. Και να κλείσουμε με αυτό.
3: Για την ευρωπαϊκή ΑΕΚ στο μπάσκετ περιμένουμε αύριο το πρώτο παιχνίδι για το Basketball Champions League. Μακάρι να έχει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Θέλω να πιστεύω πως τα πράγματα θα πάνε καλά. Το τόνισε και ο Dragan Sakota ότι στόχος είναι η πρωτιά του ομίλου. Αγωνίζεται αύριο με τη Βίλπας σε καλή ώρα. Κοντά είναι τα Λιώσια, άσχετα αν λένε κάποιοι ότι είναι μακριά. Για μένα είναι κοντά.
0: Κοντά είναι, δεν το λες.
3: Ναι, όταν έχω πει ότι, για παράδειγμα, ότι όταν φεύγεις εκτός Αττικής και πας και βλέπεις την ποδοσφαιρική ομάδα, μπορείς κάλλιστα εντός Αττικής να δεις και την πασχετική ομάδα. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Έτσι. Και με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε, φίλε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν είπαμε.
3: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά για την ώρα.
0: Ευχαριστούμε, φίλε, που μας έδωσες και ποδοσφαιρικό και μπασκετικό ρεπορτάζ.
3: Θα επιστρέψω κάποια στιγμή και για τη μάνα ΑΕΚ.
0: Εδώ θα είμαστε, θα λέμε κι άλλα. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Σάκη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ήταν μαζί μας ο Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω, έχουμε τελικό για το τρίτο γκρουπ στο Nations Link. Στο μάτς που ήταν σε εξέλιξη, Καζακστάν, Νήσι Φερόες, 2-2. 4 γκολ εκεί.

και μην ξεχνάτε, σε 4 λεπτά σέντρα στο μάτι της εθνικής μας, Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα, Under 21. Θα έχετε ενημέρωση εδώ από την εκπομπή μας. Μείνετε εδώ εσείς. Πάμε σε ένα διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου και θα επιστρέψουμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777.
6: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23.

0: 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ακούτε ράδιο Rumeli News. Number 1.

0: Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή, θα τα ακούσεις όλα.
1: Σίγουρος.

0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Άλλαξαν τα πράγματα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Radio Rumeli News.
5: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω δύο κινητοποιήσεων με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο, ενώ δεν επετράπει στους διαδηλωτές να διαμαρτυρηθούν μπροστά στην Αμερικανική Πρεσβεία. Σε ισχύ από αύριο στις 6 το πρωί η απαγόρευση συναθρήσεων. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ενεργειακή ακρίβεια, υπέρογγη φορολογία, εξοπλισμούς και πολεμική εμπλοκή της χώρας, ενώ έκανε λόγο για αμερικανικές βάσεις θανάτου σε όλη την Ελλάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών φτάνει απόψε στην Αθήνα, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 9 με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Πάρα πολύ σημαντική χαρακτήρισε την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Mega News, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εθνικό όπλο στάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. «Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σύνθετη ενεργειακή κρίση με παγκόσμιες επιπτώσεις», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Το εθνικό όπλο στάσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό, ενώ η αξιοπιστία που έχουμε κερδίσει μας επιτρέπει να δανειζόμαστε σήμερα φθηνότερα από τα 4 από τα 7 μέλη της πανίσχυρης ομάδας της G7. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα». Στη μαζικότερη μέχρι σήμερα ημέρα κινητοποιήσεων εξελίχθηκε η πανεθνική διαμαρτυρία στη Γαλλία σε ένδειξη συμπαράστασης στο μαθητικό κίνημα με βασικά αιτήματα της ελλείψης προσωπικού και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 450.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα, οι 100.000 στο Παρίσι. Από την έναρξη του κινήματος στις 17 Σεπτεμβρίου έχουν τραυματιστεί 85 εκπαιδευτικοί, 215 μαθητές και 715 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ έχουν γίνει 6.100 προσαγωγές και έχουν ασκηθεί περισσότερες από 1.800 διώξεις. Ένας αστυνομικός κατηγορείται για σοβαρό τραυματισμό μαθητή από ευθεία βολή δακρυγόνου και έχει τεθεί υποδικαστική επιτήρηση. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σύσκεψη με υπουργούς και τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ανοιχτό αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς το ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, εξαπολύοντας παράλληλα νέες βολές προς το Μαξίμου. Μιλώντας στο συνέδριο διάλογη για την Αθήνα, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για σημάδια παρακμής και πολιτικής ευθύνης στη χώρα και τόνισε: «Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα. Για μένα πολιτική είναι θέμα συνείδησης». Επίσης επέκρινε την νεοφιλελεύθερη διαχείριση αναφερόμενος στην αποχή, την ερήμωση της επαρχίας και το κενό βλέμμα των νέων, όπως χαρακτηριστικά είπε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν ήρθε να καλύψει μερικά έδρανα στο κοινοβούλιο, αλλά για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε κομματική συνεδρίαση στην Αττική. Όπως είπε, αν δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την αδράνεια, προειδοποιώντας ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Τέλος, απέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της κυβέρνησης στις επερχόμενες εκλογές. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών. Ο κ. Δούκας ανέφερε ακόμη ότι το 2025 υπήρχαν 620 εισαγγελικές εντολές για την προστασία παιδιών, τις οποίες διαχειρίζονται μόλις 7 κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Αθηναίων. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο αποκύκλωμα απάτης που εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η αστυνομία συνέλαβε 8 άτομα, ανάμεσά τους τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Σύμφωνα με την έρευνα από το
2: News.
3: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Χωρίς διαθέσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. 1, 2, 3.

0: αυτά που τράβηξα προχτές κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα.
1: Για μένα. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.

0: Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
1: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
1: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
1: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-66-08. WhatsApp 698-42-10-811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ραδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αυξήστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο ομόλογός του Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Ρούμπιο είναι επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ξεκινά αύριο στις 10 το πρωί. Στην ατζέντα βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και οι περιφερειακές εξελίξεις. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, όπου χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται επίποδος από αύριο, οπότε ξεκινά το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως και αύριο το βράδυ, με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλεί τους πολίτες η τροχέα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ενώ ανοιχτός θα παραμείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός, λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από αύριο στις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Νωρίτερα απόψε πραγματοποιήθηκαν 2 συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων. Όπως τόνισε, οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε, είπε, την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας, που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν ήρθε να καλύψει μερικά έδρανα στο κοινοβούλιο, αλλά για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε κομματική συνεδρίαση στην Αττική. Όπως είπε, αν δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο. Ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την αδράνεια, προειδοποιώντας ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Τέλος, απέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της κυβέρνησης στις επερχόμενες εκλογές. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ενεργειακή ακρίβεια, ενώ επέκρινε και τον κάθετο διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση του αμερικανικού LNG θα αυξήσει την ενεργειακή ακρίβεια και θα εμπλέξει περαιτέρω τη χώρα στους γεωπολιτικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της. Ανοιχτό αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς το ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, εξαπολύοντας παράλληλα νέες βολές προς το Μαξίμου. Μιλώντας στο συνέδριο διάλογη για την Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σημάδια παρακμής και πολιτικής ευθύνης στη χώρα και τόνισε: «Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα. Για μένα πολιτική είναι θέμα συνείδησης». Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Στη μαζικότερη μέχρι σήμερα ημέρα κινητοποιήσεων εξελίχθηκε η Πανεθνική Διαμαρτυρία στη Γαλλία σε ένδειξη συμπαράστασης στο μαθητικό κίνημα, με βασικά αιτήματα της ελλείψης προσωπικού και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 450.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα ή 100.000 στο Παρίσι. Το μαθητικό κίνημα ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία καλούν σε συλλαλητήριο τα κίτρινα γυλαίκα. Οι σημερινές μαθητικές διαδηλώσεις γίνονται δεκτές με σεβασμό και ακόμη και με ανακούφιση, δήλωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Όπως ανέφερε, πρέπει να ακουστούν η δυσαρέσκεια και το άγχος των μαθητών λυκείου χωρίς πολιτικές χειραγωγήσεις, ενώ πρόσθεσε ότι από αύριο θα δοθεί χρόνος για εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες στα γαλλικά λύκεια. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
6: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
7: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
8: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
7: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
8: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
7: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
8: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
7: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
8: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

Ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Λέω φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί από τους Αμπελοκήπους. Γιώργο μου, καλή βάρδια σου εύχομαι. Σήμερα παίξαμε, λέει ο Βασίλης, από την Αγία Παρασκευή διπλό την Ισπανία με την Κροατία. Θα κερδίσουν οι Κροάτες. Κάτσε, ακόμα είναι νωρίς, φιλαράκο μου. Είναι στο 25ο λεπτό. Η Ισπανία είναι μια σπουδαία ομάδα. Η Κροατία είναι καλή ομάδα, αν και έχει, δεν πάει καλά. Έφαγε μια εφτάρα ξεγυρισμένη από την Αγγλία στο γήπεδό της. Θέλει να βγάλει αντίδραση. Προηγείται 1-0 με γκολ του Πέρισιτς. Αλλά ακόμα έχει πολύ δρόμο το ματς. Είμαστε στο 25 περίπου. Από το League Trophy το πρώτο γκολ έρχεται από την Salford City με την Accrington 0-1 στο 53. Cambridge Northampton ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 1-1. Blackpool Crew γίνεται 2-1, ήταν 0-1, 2-1 σε λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Peterborough Ipswich 4-1, τέταρτο γκολ, μάλλον γκολ για την Liverpool, under 21. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Έχουμε και ένα μάτς από το League Trophy που ξεκίνησε 10 παρατέταρτο. Το Crowley με την Bromley είναι στο 0-0. Γκολ για την Αγγλία, προηγείται 1-0. Αγγλία-Τσεχία 1-0. Άγγλοι οι οποίοι είναι σε full φόρμα. Α, το γκολ ακυρώνεται. Για να δούμε. Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί. Μισό λεπτά για να δούμε τη φάση. Νομίζω να έχει γίνει κάτι, αυτογκόλ είναι. Αυτογκόλ έβαλε με την σέντρα, έκανε σέντρα από τα δεξιά ο Χάρι Κέιν. Έβαλε το πόδι του ένας Τσέχος, πλάσαρε ιδανικά. Τον έστειλα διάβαστο το τερματοφύλακα. Αν αφήνει την μπάλα να περάσει δεν υπήρχε πρόβλημα, κανένας κίνδυνος. Δεν υπήρχε παίκτης πίσω, έκανε την προβολή. Και του λέει πάρε να έχεις τερματοφύλακα του. Σκόρερ, ο αμυντικός της Τσεχίας. Άπιαστο. Μια λάθος εκτίμηση, παιδιά, αυτά μπορούν να συμβούν. Μπάλα είναι, τελικά το γκολ μετράει κανονικά. 1-0 Αγγλία Τσεχία με αυτογκολ του του Βλαντιμίρ Κουφάλ. Ο Κουφάλ έκανε γκολ για την ομάδα, το βάλε, σκόραρε, είναι σκόρερ. Ο Στέφανος, καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχεις. Στέφανος από τον Ασπρόπριγο, γεια σου φίλε Στέφανε, καλησπέρα. Μιλάνε ωραίες οι μέρες με τις εθνικές ομάδες, αλλά δεν είναι για πολύ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Θέλουμε τη Super League πάλι πίσω. Ναι, παιδιά, υπομονή. Έχουμε σε λίγες μέρες. Ξεκινάει πάλι η Super League. Μην ανησυχείτε. Σε λίγες μέρες. Ναι, ήταν μεγάλη περίοδος που κάναμε διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Τώρα κανονικά από το Σάββατο-Κύριακο και Δευτέρα που κλείνει το πρόγραμμα θα έχουμε μπαλίτσα εδώ, Super League, να λέμε τα δικά μας.

Λοιπόν, να δείχνουμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια. Μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαστε περίπου στο 35. Δεύτερο γκολ για την Βουλγαρία. Προηγείται 0-2. Αν δεν κάνω λάθος, ο γκολ το έχει βάλει ο Ήλιεφ. Με Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 στο 35.

Τον γκολ έχουμε στο Αγγλία-Τσεχία 1-0. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία παραμένει το 0-0. Chairs untouched, the air feels dull. Wrote some lines I never... Εστονία με την Ισλανδία και εδώ έχουμε ισόπαλο αποτέλεσμα μέχρι τώρα 0-0. Κροατία-Ισπανία 1-0. Λευκορωσία-Φιλανδία από νωρίς 1-0. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 με γκολ του Ήλεφ Ατάνας Ήλεφ. Στο 34 είναι το γκολ. Μολδαβία-Σλοβακία 1-0 με άλλο 0-1. Και Σκοτία-Σλοβενία 1-0. Τα παιχνίδια είπαμε είναι περίπου στο 36ο λεπτό. Ανοίγει το σκόρι Κρόουλι με την Μπρόμλεϊ. Λίγκ Τρόφι Αγγλία 1-0 στο 36ο λεπτό. Γκολ για την Φλίγου Τάουν δεύτερο με την Μπάσλεϊ.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, από Κύπρο, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Γεια σου, Κωστή μου. Καλησπέριζουμε όλη την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου 104. Το παιχνίδι Φιλαράκο, η Φιλανδία δεν έχει βάλει κάποιο γκολ που λες για να πιάσει τον γκολ. Προσπαθεί, πιέζει από ό,τι βλέπω εδώ στις φάσεις, στα στιγμιότυπα που βλέπουμε στην Nova Sports 1, τα λεπτό προς λεπτό. Χάνει ένα 0 από τη Λευκορωσία από νωρίς. Η Λευκορωσία έχασε και πέναλτι λίγο αργότερα. Δεν έχουν μπει κάποιο άλλο γκολ. Οι Φιλανδοί πιέζουν. Θα δούμε. Ένα γκολ πιθανό να το βάλουν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ακόμα έχει πολύ δρόμο το μάτς, φίλε μου. Μην απογοητεύεσαι.

Λοιπόν, η Αγγλία κάνει το μάτς πιο εύκολο. Προηγείται 2-0 με την Τσεχία στο 40. Τώρα τον γκολ το έχει βάλει ο Μπέλιγχαμ ή ο Χάρι Κέιν. Ένα από τους δύο το έχει βάλει τον γκολ. Θα δούμε ποιος το έχει βάλει. Νομίζω το έχει βάλει ο Χάρι Κέιν. Πρέπει να έχει κάνει το 2-0, που και αυτός είναι σε φοβερή κατάσταση. Να δούμε πάλι τη φάση, αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Όχι, κανονικά ξεκινάει η φάση. Ναι, ο Χάρι Κέιν πετυχαίνει το δεύτερο γκολ από κοντά με πλασέ. Αδύνατο να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Ήταν πολύ κοντά, τον πλάσαρε εύκολο. Πολύ εύκολο το 2-0 για τους Άγγλους, που οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατοί, τουλάχιστον σε αυτά τα μάτς που βλέπουμε. Σκοράρουν ακατάπαυστα, κάνουν πολλές φάσεις, αλλά όταν πάνε στα τελικά, εκεί παθαίνουν κάποιο blackout.

ΠΑΟΚ είναι μπροστά τώρα. Θέλει ακόμα 2 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Μπόστινα ΠΑΟΚ 68-71. Έχει κάνει ένα επιμέρους σκορ 7-12 και έχει περάσει μπροστά. Από εκεί πέρα Φραγκφούρτη με την Σιολιάη, τελικό αποτέλεσμα 79-71. Μπούργκε Τόφα Στέαρτη περίοδος 77-84. Ροστόκ Ρίγκας Ζέλη, τρίτη περίοδος 52-52. Τρέντο Σλάσκ 54-65 και Λόντον Λάιονς με την Τενερίφη. Είναι, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο 41-42 μπροστά οι Ισπανοί. Μπόστινα ΠΑΟΚ, είπαμε, τώρα γίνεται 69-71, μάλλον με κάποια βολή από τους παίκτες της Μπόστινα, ομάδα από το Σαράγεβο. Είμαστε λίγο πριν το διάλειμμα, πάμε μια γραμμούλα και να πάμε κατευθείαν μετά στο διαλυματάκι μας. Καλή μισή πέρα. Όχι, δεν έχουμε γραμμούλα, δεν πειράζει. Ο Φίλος θα μας ξαναπάρει μετά το διαλυματάκι. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμά μας, τα λέμε σε πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέντ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Σε λίγο θα έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια που ξεκίνησαν 10 παρατέρα για τις εθνικές ομάδες. Θα τα πούμε όλα σε λίγο αναλυτικά και με τους σκόρερ.

Λοιπόν, πάμε να πούμε όλα τα ημίχρονα στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Από την αρχή αναλυτικά με τους σκόρερ, όπου υπάρχει γκολ βέβαια. Αγγλία-Τσεχία 2-0 με αυτογκολ του Κουφάλ στο 27, δεύτερο γκολ στο 40 για το Χάρι Κέιν. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0 με γκολ του Ασλάνη στο 11ο λεπτό. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0 με γκολ 45 τον Ριντιέρ Φαμπιάν στο 43 το γκολ. Εστονία-Ισλανδία 0-0. Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0 με γκολ στο πρώτο λεπτό με τον Σουμάνσκι. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 με γκολ του Μπάλοφ στο 19 και του Ήλιεφ στο 34. Μολδαβία-Σλοβακία 0-2 με τον Στρέλετ στο 8 και τον Σούσλοβ στο 44. Και Σκωτία-Σλοβενία 1-0 με γκολ του Κρίστη στο 34. Αυτά είναι τα πρώτα ημίχρονα στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Σε 10 λεπτά, 12 θα έχουμε τα δεύτερα ημίχρονα.

φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλησπέρα και από όλη την παρέα εδώ από τον Μποτέγκα. Πάμε για δουλειά. Σε λίγο ξεκινάμε το πρόγραμμά μας. Καλή δουλειά να έχετε, παιδιά. Χαιρετισμούς εκεί στο φίλο μου το Χριστάρα το Χολίδη και τα υπόλοιπα παιδιά, στο Μιχάλη τον Αμαντζάκη και όλη την παρέα. Καλά να περάσετε. Καλή δουλειά να έχετε.

Διαβάζω εδώ από τον κύριο Περακάκη, τον Πιερακάκη, μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τα πρόστιμα να φτάνουν έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση για κάποιους που έτσι με τα social media διαφημίζουν κάποια, έτσι, κάποιες εταιρείες στοιχήματος, αλλά είναι παράνομες, δεν έχουν λοιπόν την ειδική άδεια. Ο κ. Πιερακάκης έκανε 18 μηνύσεις και πρόστιμα θα είναι από 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Η φίλη μας η Μαρία μας στέλνει την καλησπέρα της από το Εγάλο. Ο φίλος ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλ. Και από το φίλο μας τον Δημήτρη που καλησπερίζει και τον αδερφό του, μας ακούει τώρα στην Βάρδιά του κάπου στο κέντρο της Αθήνας.

78, ναι, νομίζω. Κάτσε να δούμε. 75-79 με 4 πόντους. Μάλλον 72-75 κέρδισε ο ΠΑΟΚ δύσκολα την Μπόσνα στο Σαράγεφο. Έκανε τα 2-2 στην 2 νίκες σε 2 μάτς για το EuroCup. Σήμερα δυσκολεύτηκε βέβαια αρκετά. Αλλά τελικά πέρασε με 72-75.

Η ΑΕΚ παίζει σήμερα για το Champions League. Πρώτο επίσημο μάτς για την ΑΕΚ για το Champions League, πάντα του μπάσκετ μιλάμε. Παίζει στις 7 η ώρα με την Σαλόν Βίλπας στις 7.

Και ο φίλος ο Μάνος μας στέλνει το μηνυματάκι του για καλή εκπομπή και καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο Μάνος από την Αργυρούπολη. Καλημέρα, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Εκεί στο Βεζινάδικο, Γιαννάκη μου, η Βεζίνα λέει να πέσει. Να μου πεις αυτές εσύ, εσύ υπάλληλος είσαι, αλλά έτσι το λέω να τα ακούει το Σαμάρνα, πώς λέει ο λαός. Να ακούει ο Γάιδαρος και καλά. Η βενζίνα είναι στα ύψη. Γενικότερα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ στις οικογένειες με τα οικονομικά. Μεγάλες δυσκολίες ο κόσμος με τα νερά, με τη ΔΕΗ, με τα ρεύματα, με τα πετρέλαια. Γιαννάκη μου, καλή βάρδια πάντως να έχεις εκεί στο Βενζινάδικο. Ο φίλος μας ο Λευθέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Να και φίλη μας η Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα. Μάλλον ξεκινούν σε λίγο τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Μιλάρα, έχουμε σήμερα ματσάκια, λέει ο φίλος NBA. Πρέπει να έχουμε, φίλο, κάτσε να ρίξω μια ματιά και να σου πω, πρέπει να έχουμε κάποια μάτς. Όχι πολλά όμως, αλλά πρέπει να έχει από το NBA παιχνιδάκια. Αλλά μισό λεπτό να τα βρω και να στα πω, φιλαράκο μου.

Λοιπόν, τα βρήκαμε. Με τα βρήκαμε. Το NBA κανονικά από ό,τι βλέπω ξεκινάει 20 Οκτώβρη, τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα είναι παιχνίδια για την pre-season, πως λέγονται εκεί στην Αμερική. Κάποια παιχνίδια νωρίτερα από την πρεμιέρα τους. Πρεμιέρα είναι 3η 20 Οκτωβρίου το βράδυ στις 10, Βοστόνη με το Detroit. Σήμερα να σου πω τι παιχνίδια έχει φιλαράκο μου. Μισό λεπτό να τα βρω και να στα πω όλα αναλυτικά αν έχει κάποια παιχνίδια σήμερα. Πρέπει να έχει, αλλά... Τα βρήκα. Λοιπόν, 2 και 10, ξημερώματα Τετάρτης, 2 και 10, έχει Nets με τους Hornets. 3 και 10, Pelicans, Oklahoma. 4 και 10, το Denver με Utah. Και 5 και 10, Lakers με Golden State. Η ένταση είναι ανάποδα βέβαια. Hornets, Nets, Oklahoma, Pelicans, Utah, Denver και Golden State με τους Lakers. Είναι παιχνίδια για την pre-season. Είπαμε 20 Οκτώβρη ξεκινάει το NBA επίσημα. Σε λίγες μέρες από τώρα, σε περίπου 14 μέρες, έχουμε τζάμπολ για το μαγικό κόσμο του NBA.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε το μηνυματάκι του από την Κόρινθο. Γεια σου φίλε μου. Και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο. Μιλάω λάτε για τσιπουράκι.

σήμερα, φίλε Γιώργο. Δεν έχουμε, μάλλον αύριο Τετάρτη. Το κουπονάκι είναι πολύ φτωχό, δεν έχει τίποτα. Κάποια μάτς τώρα, όσοι ασχολείστε με Ιαπωνία, κάποια μάτς θα νωρίς το πρωί. 12.30 ώρα ξεκινούν τα πρώτα παιχνίδια. Έχει ένα παιχνίδι από την Φιλανδία, 7 η ώρα, Κινγκστάν Ίντερ Τούρκου. Ένα... και μετά, 1.30 ώρα, ξεκινάει το πρωτάθλημα και πάλι της Βραζιλίας. Με τα παιχνίδια ξεκινούν 1.30 και παιχνίδια β' κατηγορίας και πρώτη κατηγορίας από τη Βραζιλία. Χαμός γίνεται. Και ένα παιχνίδι αργά το ξημερώμα, 4:20, με το Αθλέτικο Νασιονάλ Τολίμα. Τα υπόλοιπα είναι όλα μετά τη 1:30 και είναι όλα από την Βραζιλία. Πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Άρα, κουπονάκι φτωχό. Για όσους όμως θέλετε να παίξετε, υπάρχουν βραδινά μάτς για τους ξενύχτιδες. Το ίδιο και την Πέμπτη από ό,τι βλέπω. Πάλι Βραζιλία το βράδυ, νωρίτερα δεν έχει πολλά πράγματα. Από Παρασκευή και μετά ξεκινούν και πάλι τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Μετά την διακοπή 21 ημερών για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, Παρασκευή ξαναμπαίνουν πάλι οι ομάδες.

σε κάνετε φάση για τους Ισπανούς για πέναλτι, ένα πέναλτι που ζητούν οι Ισπανοί. Τελικά νομίζω δεν έχει γίνει κάτι, το μάτς συνεχίζεται κανονικά, το τσεκ τελείωσε, δεν υπάρχει κάποια παράβαση, παραμένει το Κροατία με την Ισπανία 1-0.

την Πέμπτη το βράδυ με την Φενέρμπαχτσε, σπουδαίο μάτς στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, και ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή την ίδια ώρα με την ΦΕΣ στη Σανέλ Αρινά, εδώ κοντά μας, στη γειτονιά μας, στα Λιωσιά. Πέμπτη λοιπόν ο Παναθηναϊκός, Παρασκευή Ολυμπιακός την ίδια ώρα, 9 και 4, μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλησπέρα Μπιλάρα, και το φίλο μας τον Σπύρο τον ΑΕΚΤΖΙ που έστειλε μηνυματάκι, και στο φίλο μας τον Μάριο από τη Νέα Φιλαδέλφια.

0: τα πρώτα περίπου 10 λεπτά πέρασε τα παιχνίδια, δεν έχουμε κάποιο γκολ. Όπως τα έχουμε αφήσει τα παιχνίδια από το πρώτο ημίχρονο, κάποιο γκολ δεν έχει μπει. Θα πούμε σε λίγο τελικά για τα παιχνίδια από την Αγγλία, το League Trophy, να τα βάλουμε όλα σειρά, τα τελικά αποτελέσματα, να τα πούμε όλα. Αν έχουν τελειώσει. Λοιπόν, Άκρυπτον, Salford City 1-1, ακόμα δεν έχει τελειώσει, είναι στο 100. 10 λεπτά καθυστερήσεων ή έχει παράταση? Δεν έχουν παράταση αυτά, όχι. Τις καθυστερήσεις είναι, το γκολ μπήκε στο 98, ισοφάρισε 1-1. Το Grisby Burton είναι 0-0, πήγαν στα πέναλτι. Wycombe Bristol Rovers 4-1. Wimbledon Barnet 0-0. Exeter Oxford 2-2. Cambridge με την Northampton 2-1. Τελικό και αυτό. Milton Keynes Dons Bradford δεν αλλάζει κάτι, 7-0. Στο 83 είναι εδώ. Blackpool Crew 2-2. Newport County Plymouth 2-2. Doncaster Liverpool 1-0. Peterborough Ipswich 4-1. Port Vale με την Mansfield 2-0. Rotherham Bradford 0-4. Selfie Wednesday Sunderland 2-0. Shrewsbury Stockport 0-2. Stevenage Leicester 2-1. Fleetwood Town Barnsley 4-1. Huddersfield Rochdale 5-0. Όλα αυτά είπαμε τελικά αποτελέσματα, μαζί μόνο το παιχνίδι που είναι στο 100. Το παιχνίδι στην... τελείωσε γι' αυτό. 1-1, Άκρυπτον, Salford City, 1-1. Ποιο παιχνίδι είναι αυτό? Μολδαβία, Σλοβακία, 0-2, γίνεται μόλις τώρα. Ήτανε 0-2, για να δω, μισό λεπτό. Ναι, όχι. Ναι, μόλις, όχι, ήτανε 0-2 από το ημίχρονο. Απλά είδα το ένα γκολ σε επανάληψη και μου φάνηκε ότι μπήκε κι άλλο.
1: Ράδιο Ρουμελι News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Λίγες μέρες πριν με τον Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας, τώρα βλέπω ότι ο Ρονάλντο μίλησε για όλα, έβγαλε στη σέντρα τον Ζεσού στο ροπονητή του και ξεκαθάρισε πως δεν αποσύρεται από την Πορτογαλία. Λοιπόν, ο αρχηγός της Πορτογαλίας αποκάλυψε του πως είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον ροπονητή και τον Σιμάο Κουτίνιο, κατά την οποία συμφωνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα έκλεινε το θέμα. Όπως ανέφερε, ο Ζεσούς είχε δεσμευθεί να εξηγήσει δημόσια όσα είχαν συζητηθεί κατηδίαν, μεταξύ άλλων, και ότι ο ίδιος δεν είχε ζητήσει να αγωνιστεί, αλλά και ότι ήταν λάθος να κάνει προθέρμανση χωρίς τελικά να παίξει. Ο Ρονάντο υποστήριξε πως η συνέντευξη τύπου του προπονητή δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνήσει, κάνοντας λόγο για διαφορετική στάση σε σχέση με τη μεταξύ του συζήτηση. Μάλιστα, τόνισε πως ήταν η δεύτερη φορά που ο Ζεσούς αθέτησε το λόγο του απέναντί του και γι' αυτό αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή χωρίς να περιμένει νέα παραβίαση της συμφωνίας. Παράλληλα, ο Πορτογάλος Superstar ανέλαβε την ευθύνη για την απόφασή του να φύγει, ζητώντας συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Παραδέχθηκε επίσης πως αντιλαμβάνεται ότι η πράξη του μπορεί να έχει συνέπειες και πως η Ομοσπονδία θα πρέπει να εφαρμόσει τους κανονισμούς. Ο Ρονάντο ξεκαθάρισε ακόμη πως δεν έχει παρέμβει ποτέ στη τεχνική ή τακτική απόβαση του προπονητή στα σχεδόν 25 χρόνια παρουσία στην εθνική ομάδα και πως πάντοτε αποδέχεται αποφάσεις των εκάστοτε προπονητών. Λοιπόν, όπως είχα υποσχεθεί, αποφάσισα να εξηγήσω ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο και με την απόλυτη σαφήνεια στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία συγκέντρωση της Εθνικής Πορτογαλίας. Μετά τον Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τους Πορτογάλους, την οποία εξακολουθώ να φυλάω με όσα θέλω να τους πω όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα. Μπορείτε να μπείτε στα site να δείτε στην συνέντευξη που έδωσε ο Ρονάλντο. Τελικά είπε στο τέλος ότι δεν έχω ακόμα φύγει από την Εθνική Πορτογαλίας.

συνέντευξη που έδωσε ο Ρονάλντο. Επομένως, αν είμαι καλά σωματικά, εάν αγωνίζομαι με την ομάδα μου και ελπίζω, συνεχίζω να σκοράρω παρά την έκταση της τιμωρίας μου που θα αμπληθεί, θα είμαι διαθέσιμος όπως ήμουν πάντοτε μέχρι σήμερα για να αγωνιστώ και να κερδίσω με την εθνική Πορτογαλίας. Αυτή είναι, πιστέψτε με, η πιο καθαρή αλήθεια. Ήταν τα λόγια που έκλεισε την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για το θέμα που προέκυψε με την εθνική Πορτογαλίας. Μπορείτε να μπείτε σε site να διαβάσετε, είναι μεγάλη αυτά που πολλά πράγματα είπε. Μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε. Γεια σου Μπιλάρα, οικονομική και άμεση επιδότηση και στήριξη στις βιομηχανίες για φθηνότερο ρεύμα από την κυβέρνηση. Αντί να μοιράσει το κράτος και να απαλύνει τη φτώχεια του κόσμου, επιδοτεί αυτούς που πουλάνε πανάκριβα προϊόντα στον κόσμο. Μόνο ο θρύλος, λέω. Τόλις, τόλι μου, έτσι περίμενες εσύ. Είπαμε, πάμε σε εποχές, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Εκεί πάει το πράγμα, δεν υπάρχει, έχουν διαλύσει τη μεσαία τάξη, η μεσαία τάξη η οποία αυτή ήταν που κινούσε το χρήμα, η μεσαία τάξη. Τώρα δεν υπάρχει μεσαία τάξη, πάμε, είπαμε για φτωχός και πλούσιος. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.

τώρα. Δεν υπάρχουν πολλά γκολ, παιδιά. Στο δεύτερο μήχρονο δεν έχουν συγκίσει. Μόνο η Αγγλία έχει βάλει γκολ. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι τα παιχνίδια ως έχουν το πρώτο μήχρονο και η Σλοβενία, η οποία σοφάρισε τους Σκοτσέλλους. Αυτά είναι τα δύο γκολ που έχουν μπει στα περίπου 20 λεπτά που έχουν παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 65 βρισκόμαστε. Μόνο η Αγγλία με τρίτο γκολ του Χάρι Κέιν και η Σκωτία, η Σλοβενία μάλλον, που σοφάρισαν τους Σκοτσέζους σε 1-1. Κάτι άλλο δεν υπάρχει.

λοιπόν, γκολ για το Σαν Μαρίνο, παιδιά. Όποιος έπαιξε Σαν Μαρίνο γκολ με Αλβανία, πρέπει να πληρώθηκε πάνω από 3 απόδοση. Και οι παίχτες Σαν Μαρίνο που έχει κάνει σαν μικρά παιδιά, και λογικό είναι. Μια ομάδα και έχουν και 3-4 οπαδού, βλέπω στο γήπεδο. Εκεί ανάμεσα στους Αλβανούς φιλάδους είναι και 4-5 από το Σαν Μαρίνο. Τίποτα συγγενείς, είναι τίποτα φίλοι, τίποτα ξαδέρφια. Να με πανηγυρίζουν σαν να πήραν το γύρο και καλά κάνουν. Μια ομάδα έτσι πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Δεν ξέρω βέβαια αν τον γκολ θα μετρήσει, γιατί θα πάει σίγουρα να το τσεκάρει. Πάντως τα πανηγύρια κρατούν ακόμα για τους παίκτες του Σαν Μαρίνο. Ισοφάρισαν την Αλβανία σε 1-1. Αν δούμε τελικά αν τον γκολ μετρήσει ή όχι. Να το πιστεύουν και οι ίδιοι οι παίκτες του Σαν Μαρίνο. Χαμός στο γήπεδο, ακόμα πανηγυρίζουν. Να και ο παδί, βλέπω 4, ακριβώς 5 είναι. 5 οπαδοί του Σαν Μαρίνο στο γήπεδο, πανηγυρίζουν και αυτοί έξαλλα. Το γκολ μετράει τελικά με τον Λαζάρη. Μισό λεπτό να δούμε, υπάρχει τσεκ. Για να δούμε τελικά αν το γκολ μετρήσει, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να είναι και λίγο μπροστά. Εγώ λέω άστο το μετρήσει τον γκολ, φίλε, μέτρησε το. Το μέτρησε. Χαμός στο Σαν Μαρίνο. 1-1 παρακαλώ. Το γκολ πρέπει να πληρώνει πάρα πολύ. Και στην αρχή του παιχνιδιού το γκολ πλήρωνε αρκετά. Και τώρα μπήκαμε στο 65 και ήταν 1-0. Το γκολ θα πλήρωνε πολύ περισσότερο. Μεγάλη ευκαιρία για τη Λευκορωσία. Χάνεται μόλις τώρα να κάνει το 1-2. Μάλλον για το Λουξεμβούργο να κάνει το 1-2. Παραμένει το 0-2 Λουξεμβούργο-Βουλγαρία.

Ισπανία είναι 1-1, δεν ξέρω αν το είπα, το είπα. Όχι, ξέχασα. Δεν πειράζει, το λέω τώρα. Η Ισπανία έχει σκοράρει, στο 70 βρισκόμαστε. Με τον Μερίνο Μικέλ στο 61 με ασίστ του Όλμο. Έκανε το 1-1. Κροατία-Ισπανία. 1-1 προηγήθηκαν οι Κροάτες με τον Περισίτς.

Το Ελβετία με τη Βόρεια Μακεδονία παραμένει το 1-0 και αυτό είμαστε στο 70. Το μάσο γκολ από το πρώτο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο μπήκε το γκολ για τους Ελβετούς. Μεγάλη έκπληξη γίνεται μέχρι τώρα στην Αλβανία με το Σαν Μαρίνο που είναι 1-1 και η απόδοση παρακαλώ το Χ πλήρωνε 17,5. Το Χ, 17,5 παρακαλώ, επέλεξαν το Χ, ακόμα 20 λεπτά για να πάνε ταμείο. Χωρίς γκολ παραμένει το παιχνίδι Εστονία-Ισλανδία, 0-0. Αυτό μόνο το μάτς είναι στο 0-0, εκεί που ήταν φαβορεί οι Ισλανδοί στο 1-52, τελικά δεν καταφέρει να βάλουν κάποιο γκολ. Είναι το μόνο μάτς που είναι χωρίς τέρματα, τα υπόλοιπα έχουν μπει σε όλα γκολ.

Σαν Μαρίνο πανηγύρισε τον γκολ που έβαλε και λογικό είναι γιατί αυτή η ομάδα έτσι πολύ χαμηλής δυναμικότητας, αλλά παίζουν ποδόσφαιρο και καλά κάνουν. Σαν Μαρίνο έχει σε 3 μάτς πριν ξεκινήσει το μάτς με την Αλβανία έχει 0 νίκες σε 3 μάτς και δεν είχε βάλει κανένα γκολ. Είχε βάλει 14, δεν είχε βάλει κανένα γκολ. Τώρα έχει βάλει γκολ τουλάχιστον. Έχει βάλει και αγκολάκι και είναι και 1-1 το παιχνίδι. Άρα γι' αυτό τα πανηγυρίστηκε έξαλλα και από τους ποδοσφαιριστές και τον Μπάγκο και τον προπονητή και από τους 4-5 φιλάθλους που είχε το Σαν Μαρίνο εκεί στην Αλβανία. Και από ό,τι βλέπω είναι μοναδική ομάδα που δεν έχει βαθμό στους ομίλους. Κάτσε να δω. Α, και εντάξει, και οι Σέρβοι δεν έχουν βαθμό. Λέω όμως ο Μίλος τον παίζουν σήμερα. Λοιπόν, Σκωτία-Σλοβενία 1-2 παρακαλώ. Ανατροπή για τους Σλοβένους. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία γίνεται 2-0 μόλις τώρα. Για τους Σλοβένους ο Μάτκο στο 50, όχι μισό λεπτό, όχι ο Μάτκο στο 72, ακόμα δεν μου έχει βγάλει το σκόρερ. Φιλανδία, ο θεματοφύλακας τόπνιξε της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν είχε στα χέρια μέλη, κλείσε η μπάλα, εύκολο, πολύ εύκολο σουτ, αλλά του πήρε η μπάλα τα χέρια μέσα και έγινε το 2-0 για τους Ελβετούς.

τον Μαντζάμι, ο Τζόναν Μπαντζάμι έκανε το 2-0 για τους Ελβετούς, ένα γκολ το οποίο είναι αστείο γκολ που έφαγε ο τερματοφύλακας, ένα σούντερ είχα την περιοχή, σήκωσε τα χέρια, δεν την πιάσει, πέρασε μέσα στα χέρια του και έγινε το 2-0, ένα έτσι γκολ το οποίο πρέπει να μπει σε highlight για τα, έτσι, τα πιο αστεία γκολ. Είπαμε Σκωτία Σλοβενία 1-2 με τον Στουρμ Ντανιέλ Στουρμ στο 71, ανατροπή για τους Σλοβένους, έχανα στο ημίχρονο 1-0.

φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπληγο και στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς, βλέποντας τα μάτς, τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων. Από αύριο όλοι οι παίκτες θα πάνε στις ομάδες που αγωνίζονται. Τελείωσαν τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, σήμερα σε περίπου ένα τεαρτάκι τελειώνουν τα πάντα και πάμε πάλι μετά για Νοέμβριο, που είναι τα τελευταία δύο παιχνίδια. 13 έως 16 Νοεμβρίου θα γίνουν τελευταίες δύο αγωνιστικές. Είπαμε, εθνική μας ομάδα Under 21 κατάφερε, κέρδισε 0-1 την Ιρλανδία, αλλά δεν ήταν αρκετό. Θέλαμε ακόμα ένα γκολ για να περάσουμε απευθείας στα τελικά του Euro, αλλά δεν βάλαμε άλλο γκολ. Κάναμε ευκαιρίες, παίξαμε καλά, αλλά δεν βάλαμε δεύτερο γκολ που θέλαμε. Το γκολ του έβαλε ο Μύθου και τώρα θα παίξουμε διπλούς αγώνες. Θα γίνει κλήρωση νομίζω την επόμενη εβδομάδα ή την Παρασκευή. Να δούμε τον αντίπαλό μας εκεί τον Νοέμβριο, αν θα πάμε στα τελικά του Euro, και εκεί έχουμε μια πολύ καλή εθνική ομάδα. Τερματίσαμε ψηλά στη βαθμολογία μαζί με τη Γερμανία, αλλά και οι Πολωνοί μας πήραν το. Περιμέναμε δύο γκολ διαφορά. Αλλά δεν θα κάνουμε να παίξουμε διπλά παιχνίδια.

Μολδαβία-Σλοβακία γίνεται 0-4. Εύκολη νίκη για τους Σλοβάκους. Ήταν και το απόλυτο φαβόρι με ένα 40 που ξεκινήσει το μάτς. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Το τέταρτο γκολ στο 75 με τον Χαρασλίν. Λούκας Χαρασλίν, το 0-4 για τους Σλοβάκους.

Κώστας μου στέλνει μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλησπέρα. Εδώ σπίτι αραχτή και ετοιμαζόμαστε. Είμαστε σήμερα για Μποτέγκα στο φίλο στο Χολίδι. Να πάμε να περάσουμε. Αύριο έχουμε ρεπόλιο φίλο. Να περάσετε καλά, φιλαράκια. Να πάτε εκεί στο Χολίδι και στα υπόλοιπα παιδιά, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα κορίτσια. Και καλή διασκέδαση να έχετε. Είναι Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο ανοιχτά. Και ο Αμπατζάκης στον Μπουρνάζη, στον πεζόδρομο. Απατακόμαστε για μια ώρα περίπου. Ο φίλος ο Νίκος θα γίνει καλό. Μπιλάρα, καλησπέρα. Πότε με το καλό φεύγει με καλοκαιρινή άδεια. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες μπροστά μας για καλοκαιράκι. Έχουμε ακόμα, φίλε μου, μήνες για καλοκαίρι. Ακόμα στο καλοκαίρι έχεις μείνει, μάλλον πέρασε καλά και περιμένεις πώς και πώς το επόμενο καλοκαίρι. Αύγουστο. Κοντεύει, εντάξει, τι είναι, παιδιά. Υπολογίστε τώρα πόσους μήνες ακόμα έχουμε. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. 9 μήνες περίπου. Τι είναι 9 μήνες μπροστά στην αιωνιότητα. Περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι μέρες, μπαμ, μπαμ.

κόκκινη κάρτα για τους Κροάτες, για τον σκόρερ τον Πέρισιτς πριν από λίγο. Άρα οι Κροάτες θα παίξουν τα υπόλοιπα 10 λεπτά στις καθυστερήσεις με έναν παίχτη λιγότερο. Θα δεν έχω τη φάση ακριβώς τι έγινε, πάντως αποβλήθηκε ο...

αυτή το γκολ για την Σουηδία με τον Ντόι. Το 3-0, εύκολη νίκη για τους Σουηδούς. Ήταν και εύκολος αντίπαλος, απόδοση ήταν 1-0-3 νομίζω. Άρα χαμηλή απόδοση. Και γίνεται και άσο, γίνεται και over 3.

Λοιπόν, το Σαν Μαρίνο κρατάει ακόμα. Στο 82 βρισκόμαστε. 1-1. Περιμένω πώς και πώς να δω τη λήξη του παιχνιδιού. Αν έρθει 1-1, θα γίνει χαμός στο γήπεδο από τους παίκτες του Σαν Μαρίνο. Τεράστια επιτυχία. Δεν έχουν βάλει γκολ οι άνθρωποι ακόμα σε 3 μάτς. Και έβαλαν στο τέταρτο. Μην κάνω κανένα τροπή. Κανένα διπλό. Μου πληρώνει 30 πληρώνε στην αρχή. Αλλά ποιος να παίξει τώρα το 30. Λοιπόν, η Σκωτία με Σλοβενία παραμένει το 1-2 με τα δύο γκολ που μπήκαν για τους Σλοβαίνους στο δεύτερο ημίχρονο. Έχαναν στο ημίχρονο με 1-0. Η Αγγλία παραμένει 3-0. Εύκολα από νωρίς έχει καθαρίσει το μάτς. Στο 85 έχουμε μπει στα παιχνίδια.

το μόνο μάτς που δεν έχουμε κάποιο γκολ είναι το Ισλανδία. Εκεί που περίμεναν τους Ισλανδούς να κάνουν το διπλό, οι στοιχηματικές εταιρείες το έδιναν χαμηλά στο 1.40. Τελικά οι Εστονοί κρατούν ακόμα. Είναι στο 84, μπήκαμε μόλις τώρα. 0-0 Εστονία με την Ισλανδία.

αυτά τα παιχνίδια τα σημερινά. Στο πρώτο όμιλο προηγούνται, μάλλον σε τρία μάτς, ακόμα δεν έχουμε τελικά για να πούμε τις βαθμούς. Σε τρία μάτς πάντως Φιλανδία έχει 7 βαθμούς, Αλβανία 6, Λευκορωσία 4 και 0 βαθμούς στο Σαν Μαρίνο. Αλλά μιλάμε για παιδιά για τα τρία μάτς, ακόμα δεν έχουμε τα τελικά. Στα άλλα παιχνίδια, Μαυροβούνιο έχει 10 βαθμούς σε 4 μάτς, Κύπρος 7 βαθμούς σε 4 μάτς, Αρμενία 4 βαθμούς και Λετωνία με έναν πόντο. Στον τρίτο όμιλο, Σλοβακία 7 βαθμούς, νησιά Φερόε 4, Μολδαβία 4 και Καζακστάν με 2 βαθμούς. Και στον τελευταίο όμιλο, τέταρτο, είναι Ισλανδία με 7 βαθμούς, Εστονία 5, Λουξεμβούργο 3 και Βουλγαρία 1 βαθμό. Άρα ήταν ντερμπάκι τώρα αυτό το Εστονία-Ισλανδία. Ήταν ντερμπάκι πριν το μάτς ξεκινήσει. Ήταν 5 βαθμούς η Εστονία και 7.

και για την πρώτη κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο, να πούμε και αυτά. Σε 4 μάτς, Γαλλία 10 βαθμούς, Ιταλία 7, Βέλγιο 6 και η Τουρκία 0 βαθμούς. Απογοητεύουν οι Τούρκοι που έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, μεγάλα κλαμπ, αλλά απογοητεύουν. Δεν έχουν κάνει νίκη, έχουν βάλει μόνο 2 γκολ, έχουν φάει 11. Στο δεύτερο όμιλο είναι η Ολλανδία 8, η Ελλάδα 8, η Γερμανία 5 και η Σερβία που και αυτή απογοητεύει με 0 βαθμούς. Τρίτος όμιλος, τα παιχνίδια παίζουν τώρα. Ισπανία σε 3 μάτς μιλάμε, δεν έχουν τελειώσει τα παιχνίδια ακόμα. Ισπανία 9, Αγγλία

0: στο δεύτερο όμιλο, στο δεύτερο γκρουπ δηλαδή, πρώτος όμιλος. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα να βάλουμε το διαλυματάκι μας και σε λίγο θα πούμε και τον δεύτερο, το δεύτερο γκρουπ, μάλλον το δεύτερο όμιλο, εκεί που είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. Εδώ και 20 χρόνια.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι,
14: μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
14: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
13: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Τώρα μήπως είναι για τους για το Σαν, όχι δεν είναι για το Σαν Μαρίνο, είναι για την Αλβανία, άμα είναι κάποιο πέναλτι, άστο κύριε Γετά, άστο να δούμε τους πανηγυρισμούς, αμαρτία είναι από το Σαν Μαρίνο, μην δώσει πέναλτι. Τώρα στο 91 μπήκαμε, το τσεκάρι πάει στο ΒΑΡ, λογικά να το δώσει τώρα, κρίμα. Κύριε Γετά, άστο ρε φίλε, άστο να δούμε το Σαν Μαρίνο πώς θα πανηγυρίζουν εκεί οι άνθρωποι, τους χαλά στη χαρά, τελευταίο λεπτό, για να δούμε κιόλας. Ναι, νομίζω ότι πάει με τα χέρια ο άλλος. Σαν θεματοφύλακας είναι πέναλτι. Θα το δώσει σίγουρα. Τώρα οι ελπίδες μας όλες είναι στον θεματοφύλακα. Είναι πέναλτι, αμαρτύρεστε κιόλας κύριε, από το Σαν Μαρίνο, αφού έβαλε τα χέρια του. Έπαιζε σαν να έπαιζε θεματοφύλακας. Έπιασε την μπάλα, πήγε να πιάσει την μπάλα αντί για το κεφάλι. Είναι πέναλτι, να δούμε τώρα πώς το πιάσει ο θεματοφύλακας, ο πορτιέρο της του Σαν Μαρίνο, και έχουμε άλλα πανηγύρια. Για να δούμε.

που έβαλε τον γκολ για την, για την Αλβανία, είναι στα, έχει πάρει την μπάλα. Ο ίδιος παίκτης να εξελέσει το πέναλτι που κέρδισαν, βρήκε ο πέναλτι που κέρδισαν οι Αλβανοί. Με τον Ασλάνη, αυτός έχει πάρει την μπάλα. Για να δούμε, χάσει τον άνθρωπε, πιάσει το πετάξου Ντασάεφ του Σαν Μαρίνο στο γάμα της εστίας και πιάσει το πέναλτι να γίνει το πανηγύρι της αρκούδας. Πιάσει, έτσι λέω εγώ. Κάνει μεγάλη απόκρουση. Για να δούμε. Θα το στείλει out. Μα το στείλει και out. Όχι, το βάλε. Στην άλλη γωνία του φύλακα. Στην άλλη γωνία. Πανηγύρια τώρα για τους Αλβανούς. Πήραν την νίκη, έστω και δύσκολα, στο 94. Ο Ασλάνι έχει βγάλει, ο οποίος έχει βάλει 3 γκολ σε 4 μάτς. Πανηγύρια πολλά και στο γήπεδο και στον πάγκο και στις κερκίδες από τους Αλβανούς. Κρίμα για το Σαν Μαρίνο, δεν άντεξε για 2 λεπτάκια ένα χαζό πέναλτι. Στέρισε στο Σαν Μαρίνο τον πρώτο βαθμό. Δεν ξέρω αν έχει πάρει άλλο βαθμό στην ιστορία του. Δεν έχω μπροστά μου την εικόνα, αλλά θα ήταν βαθμός πρώτος τουλάχιστον για τα φετινά παιχνίδια. Θα έχει βάλει και γκολ, βέβαια το γκολ μετράει. Ένα γκολ έχει βάλει. Πανηγυρίστηκε και δεόντως εκεί από τους παίκτες και τους οπαδούς. 5 όλοι και όλοι είναι στην Αλβανία. Ο παδί του Σαν Μαρίνο, λογικά θα πήγανε με την αποστολή. Τίποτα ξαδέρφια, τίποτα αδέρφια, τίποτα φίλοι, τίποτα συγγενείς. Κρίμα για το Σαν Μαρίνο. Στεναχωρημένοι τώρα οι οπαδοί του. Τους βλέπω. Τελειώνει το μάτς Σκωτία. Σκωτία-Σλοβενία 1-2 με ανατροπή. Μεγάλη νίκη για τους Σλοβαίνους. Τελειώνει το μάτς Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0. Εστονία-Ισλανδία, το μόνο μάτς που δεν έμεινε, που δεν πήγε γκολ, τελείωσε 0-0. Αγγλία-Τσεχία τελικό 3-0. Τελικό Κροατία με την Ισπανία 1-2. Τελικό Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0 με γκολ στο 32ο λεπτό, παιδιά. Και από εκεί πέρα δεν έγινε τίποτα. Δεν πήγε κάποιο γκολ. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία τελείωσε και αυτό 0-2. Μολδαβία-Σλοβακία 0-4. Είπαμε Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Το μόνο μας που είναι σε εξέλιξη είναι το Αλβανία Σαν Μαρίνο. Εδώ που μας τα χάλασε το Σαν Μαρίνο, έκανε πέναλτι. Κάτσε να μου τελευταία φάση που βγάλει κανένα γκολ τώρα. Παραλίγο, παραλίγο. 2-1 στο 95 και λογικά τώρα όπου να είναι θα σφυρίξει το τελευταίο ο διαιτητής τη λήξη του αγώνα. Κρατάει ακόμα λιγάκι.

Όλα τα άλλα είναι τελικά. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο αναλυτικά και με του σκόρερ. Να δούμε αν τελειώσει και το παιχνίδι Αλβανία Σαν Μαρίνο. Είναι στο 50, στο 95 μπήκαμε. Είναι, παραμένει το 1-0 για του Αλβανού. Έχουν περάσει και ένα λεπτό από τα 4 που κράτησε ο διαιτητής. Λόγω των πανηγυρισμών, μάλλον κρατάει ακόμα λίγο. Μήπως και γίνει κανένα θαύμα και γίνει το Σαν Μαρίνο δεύτερο γκολ. Δεν νομίζω βέβαια, αλλά λέμε.

Εντάξει, παιδιά, μια ομάδα συμπαθητική. Συμπαθούμε αυτές τις ομάδες. Έτσι, πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Σαν Μαρίνο, τώρα πιθανόν πολλοί παίκτες από αυτούς έχουν πάρει άδεια από τις δουλειές τους για να παίξουν τα δύο μάτς που παίξαν, τέσσερα μάτς που θα παίξαν αυτές τις ημέρες, 20 μέρες. Πιθανόν να έχουν πάρει άδεια. Γιατί πιο πολλοί δουλεύουν οι άνθρωποι, δεν ζουν από το ποδόσφαιρο, οι περισσότεροι από το Σαν Μαρίνο. Κάποιοι μπορούν να παίζουν σε κάποια πρωταθλήματα, αλλά με κρίσκατε δυναμικότητα πρωταθλήματα. Οι υπόλοιποι είναι, μένουν εκεί και θα κάνουν κάποια δουλειά. Νομίζω είχα διαβάσει ότι ένας από τους παίχτες του Σαν Μαρίνο είναι δάσκαλος σε σχολείο. Τώρα έχει πάρει άδεια, μάλλον 20 μέρες για να παίξει με την εθνική του ομάδα. Αυτές είναι ωραίες ιστορίες που γράφει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τελικά όλα. Αλβανία Σαν Μαρίνο 2-1 με γκολ στο 11 για τον Ασλάνη. Σοφάρισαν το Σαν Μαρίνο με το Λαζάρι στο 66, το τελικό με τον Ασλάνη με πέναλτι στο 93. Αγγλία Τσεχία 3-0, 27 αυτογκόλ ο Κουφάλ, Χάρη Κέιν 40, Χάρη Κέιν 57, το 3-0. Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0, ο Ρίδιερ το 1-0, ο Μαντζάμι το 2-0, ο Ντόι στο 81 το 3-0. Είπαμε Εστονία Ισλανδία χωρίς τέρματα. Κροατία-Ισπανία 1-0. Προηγήθηκαν οι Κροάτες με τον Πέρισιτ στο 14. Σοφάρισε ο Μερίνο στο 61 και στο 88 ο ίδιος παίκτης ο Μερίνο έκανε τελικό 1-2. Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0 με γκολ στο 30 δευτερόλεπτο με τον Σιμάνσκι. Έχασε πέναλτι ο Βολκόφ στο 15. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 με τον Μπάλοφ στο 19 και τον Ήλιεφ στο 34. Μολδαβία-Σλοβακία 0-4. 8 ο Στρέλετς, 44 ο Σούσλοφ, ο Χάνσκο στο 60 και ο Χαρασλίν στο 75. Yeah. Και Σκωτία-Σλοβενία 1-2, οι Σκοτσέζοι προηγήθηκαν με τον Κρίστη στο 31, σοφάρισαν με τον Μάθκο στο 56 και τον Εστούρμ στο 71, νίκη για τους Σλοβένους. Αυτά λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα. Τέλος οι εθνικές. Πάμε τώρα κανονικά για πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο γενικώς, γιατί είχαμε και πολλά μάτς, παίζανε και ομάδες από την Λατινική Αμερική. Πολλά φιλικά. Από την Αφρική πολλά επίσημα μάτς έπαιξαν. Άρα μπαίνουμε σε διαδικασία πρωταθλημάτων σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Από Παρασκευή και μετά. Full πρόγραμμα. Εδώ είπαμε στο δικό μας πρωτάθλημα ξεχωρίζει το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κυριακή βράδυ στις 9 στο Καραϊσκάκι.

λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Γιάννη, μου ήρθε και εμένα το μήνυμα αυτό που λες. Παιδιά, ακούστε, μας είτε και στο Facebook ένα μήνυμα από κάποιος απατεώνας τον αυτό, σίγουρα. Γεια σας, λέει. Ονομάζομαι Σπύρος Λάτσης και γιαμένος στη Γενέβη της Ελβετίας. Είμαι επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος. Κατέχω τη θέση του Διευθύνοντας Συμβούλου και είμαι ιδιοκτήτης του ομίλου AFG Group International. Είμαι επίσης ιδιοκτήτης της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Πετρελαίου και Βιομηχανικής Εκμετάλλευσης, καθώς και βασικός μέτοχος εταιρείας Hellenic Petroleum Company Limited. Ως φιλάνθρωπος, πέρα από το οικογενειακό μου ίδρυμα International, προβαίνω και σε προσωπικές δωρεές προς ιδιώτες για την υλοποίηση φιλανθρωπικού έργου. Βρήκα εσάς, λέει, για να αποφάσισα να σας δωρήσω το ποσό του 1.000.000 ευρώ προκειμένου να με βοηθήσετε να επιτελέσω φιλανθρωπικό έργο στην πόλη σας, στην Ελλάδα. Αν ενδιαφέρεστε να αποδεχτείτε τη δωρεά μου για φιλανθρωπικό σκοπό, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες. Γράφει κάποια εκεί στοιχεία. Μπορείτε να μπείτε, λέει, και στο Wikipedia να δείτε, λέει, ποιος είμαι. Ο φίλος μας εδώ, ο Σπύρος, θα είναι κανένας απατεώνας, φαίνεται, με τη μηχανή αναζήτηση στο Google. Φίλε μου, εγώ το απάντησα εδώ. Δεν απάντησα, μάλλον, γιατί μας έχουν πει διάφορες εκεί που ασχολούνται με αυτά. Μην απαντάτε, μπορεί να είναι παρακομπίνες και μετά να μας χρεώνουν τα κινητά λογαριασμούς. Αλλά αν απαντήσω στον αέρα που τότε με χρεώνει, αν μπορείς, Πυράκο μου, να μου στείλεις το εκατομμυριάκι σε PaySafe, θα με βολέψεις. Θα με εξυπηρετήσεις καλύτερα να μου το στείλεις σε PaySafe. Να έχουμε να πέσουμε στοιχηματάκι. Γιατί τραβάμε, εμένα βρήκε. Να μου δώσει 1.000.000. Βέβαια έχει βρει κι άλλους σίγουρα. Έχει πάει κι αλλού το μήνυμα. 1.000.000 δίνει και πολλά. Μπαγά σας. Φιλάνθρωπος τώρα, άνθρωπος. Αν μας ακούς, φίλε Σπύρο, φιλάνθρωπε που έχεις και πετρέλα εκεί και μεγάλη εταιρεία, μεγάλος κολοσσός στη Γενέβη, δεν μου τα στέλνεις με PaySafe. Να έχω να παίζω στοιχηματάκι. Άστα τα τραπεζικά τώρα, μας ελέγχουν κιόλας. Pay safe, τίλτα. Άρα μου κάρτες. Για μην απαντάτε αυτά τα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει σε πολλούς. Και ο φίλος εδώ πέρα, μπιλάρα και εμένα μου ήρθε, αλλά με άλλο όνομα, από μια κυρία που μου δίνει 1.000.000. Εσύ κυρία, είσαι πιο τυχερός εσύ, σαν να στην έπεσε γυναίκα. Για μην απαντάτε, γιατί είναι απάτη αυτά. Μπορεί να απαντήσετε, να πάρει το... Δεν ξέρω πώς θα κάνουν τώρα οι επιστήμονες. Μιλάρα και εμένα μου στείλαν, λέει, μια κυρία που λέει ότι είναι τελευταίες ώρες ζωής της και μου δίνει 5.000.000 εμένα. Α, εσύ πας για πολλά, 5.000.000 σε PaySafe, θα έχεις να παίζεις χρόνια.

Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το όμορφο Ναύπλιο.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, πριν πούμε καλημέρα. Σας παξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα είμαστε 7 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη. Πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 4-5 λεπτάκια. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες. Αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα σε φίλη μας την Ελένη. Το επιτάλλιο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Ελένη μου.
0: Μπήκαμε στην καινούρια ημέρα σήμερα.
1: Καινούργια ημέρα τώρα, ξημερώνει Τετάρτη.
0: Μπράβο. Άκουγα που έλεγες, ναι, τελικά το κέρδισες, έβαλε γκολ στο τελευταίο λεπτό. Ποιος? Το έπαιζε στοίχημα.
1: Όχι, δεν έπαιζε στοίχημα. Απλά περίμενα το Σαν Μαρίνο να κάνει την πρώτη σοπαλία του.
0: Μάλιστα. Και ωραίο μήνυμα σου ήρθε.
1: Ποιο?
0: Το εκατομμύριο γέλασε.
1: Ναι, τώρα θα παίρνω σε λίγο.
0: Ωραία, δεν πειράζει.
1: Πάντα εισπάξω.
0: Ναι, θα έρθει ο θείος από την Αμερική απόψε, δεν τον περιμένα.
1: Ναι.
0: Να μας φέρει.
1: Τα, πιο μετά, ναι. Πιο μετά.
0: Δεν ήρθα ακόμα.
1: Όχι, πιο μετά. Έχει αστέρι στο αεροπλάνο.
0: Ναι, θα μας τα πει αύριο.
1: Μπράβο,
0: ναι, ναι. Θα μας φέρει, δεν μπορεί.
1: Σωστό.
0: Τώρα πλάκα κάνω, ναι. Τι θα μας φέρουν ο Αμερικάνος, θα έρθει για άλλα, ναι. Λοιπόν, θα μας τα πει αύριο αυτά τα
1: όρια. Ποιος μωρέ, ποιος
0: ο Γεωργιάδης στην εκπομπή του με τον Μπονάρα.
1: Τι να μας πει το πρωί, 4 εκατομμύρια.
0: Όχι, θα μας πει γενικά για τον Αμερικάνο που ήρθε.
1: Ποιον Αμερικάνο,
0: δεν έχετε εκεί.
1: Μας εμπολίστα.
0: Όχι, μωρέ, δεν ξέρεις.
1: Ποιον Αμερικάνο.
0: Τώρα είναι.
1: Έχει κανένας Αμερικάνος.
0: Ναι, ναι, με τον πρωθυπουργό, κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα έχουν.
1: Ο μπασκεμπολίστας, ο Αμερικάνος.
0: Όχι. Ξέρεις.
1: Τι λες, Ελένη, τι έχεις πει βραδιάτικα.
0: Τι λέω, όχι.
1: Τι έχεις πει.
0: Όχι, να σου πω. Ο Αμερικάνος που θα έρθει, ποιος διαλόγεται, πώς τον λένε.
1: Ποιος Αμερικάνος
0: είναι αυτό.
1: Ποιος Αμερικάνος.
0: Δεν ξέρω τι τίτλο έχει.
1: Τι παίζει αυτός, μπάλα ή ποδόσφαιρο ή μπάσκετ παίζει, τι παίζει αυτός.
0: Δεν μου λες, δεν έχετε ρυθμίσει στην κυκλοφορία των αυτοκίνητων σήμερα.
1: Να ρυθμίσω το αυτοκίνητό μου, γιατί να το ρυθμίσω. Τι έχει πάθει.
0: Όχι μωρέ. Δεν πού να μη σου πω άλλα, όχι ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι μου λες, Ελένη, τώρα. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει τώρα εκεί στο
0: πλήγο. Θα μας τα πει αύριο ο Γεωργιάδης με τον Μπουρνάρα.
1: Ο Γεωργιάδης, ο Γεωργιάδης.
0: Όχι, δεν το, για το δικό σας λέω παιδί μου.
1: Εκεί στον πύργο ξέρω ότι έχετε καλό πράγμα.
0: Άκουσα να σου πω, μωρέ. Δεν
1: για
0: έχει εκπομπή ο Γεωργιάδης με τον Μπουρνάρα.
1: Ναι, έχει, το πρωί.
0: Δεν περιμένουμε έναν Αμερικάνο που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό μας σήμερα. Μπορεί να μας φέρει τα οικονομικά καλά πράγματα.
1: Αμερικάνο με τον πρωθυπουργό. Ούτε ξέρω. Ούτε
0: δεν
1: ξέρω.
0: Είσαι ενημερωμένο από αυτά τα πράγματα.
1: Δεν έχω πάρει
0: μόνο
1: χαμπάρι.
0: Για ποδόσφαιρο, ξέρεις.
1: Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ποιος Αμερικάνος άρθει. Είναι καλός σας παίκτης.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ξέρεις τώρα. Αλλά...
1: Όχι, δεν ξέρω, λοιπόν. Αλήθεια δεν ξέρω. Ποιο Αμερικάνο λες, τι είναι αυτός ο Αμερικάνος που θα έρθει στην Ελλάδα.
0: Αν δεν ξέρω και πολλά ονόματα που θα έρθει.
1: Τότε αφού δεν ξέρεις, άρα και εσύ άσχετη είσαι, σαν και εμένα, ναι.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Πώς θα γίνει, δεν ξέρεις τι Αμερικάνος είναι. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τι είναι, πολιτικός είναι αυτός.
0: Πολιτικός είναι, αλλά
1: πολιτικός.
0: Δεν μπορούσα να τα πω τώρα από το τηλέφωνο, λέω ξέρω εγώ, επιτρέπεται.
1: Πέχτας, τώρα βάλε μια κιθάρα και πέχτα. Με την κιθάρα.
0: Πάντα με το χιούμορ σου είσαι, ρε, ωραία. Δεν μου λέει, ναι, και έχει από τις 9 άξιες. Μετά το Σάκη τον Κουσδούν, είπαν σε εσύ τη σκητάλη που λέμε.
1: Ναι, μετά το Σάκη είμαι εγώ.
0: Αυτό το πέτυχα.
1: Να, λοιπόν, ορίστε, καλημέρα, εντάξει, ναι. Καλημέρα. Και... καλημέρα από τον Κώστα, από τον Τζέλιγκα, λέει, από την όμορφη ορεινή Ηλία. Και στα μέρη σου, από το Αβόρια όμως, να το ψηλά, την ορεινή Ηλία.
0: Α, ποιο μέρος να είναι, μωρέ.
1: Θα είναι κάπου ψηλά, Τζέλιγκα.
0: Ναι, έχουμε, ναι. Λοιπόν, σε όλους, ο Τζίτζι τι κάνει.
1: Ο Τζίτζι καλά, ναι, δουλεύει.
0: Θα στο σουβλατζί. Ναι,
1: θα έρθει, θα έρθει καμιά φορά, θα έρθει από εδώ, θα έρθει καμιά βράδυ.
0: Ναι, είναι οι ώρες τώρα
1: που έχει ρεπό. Θα έρθει ο Τζίτζι.
0: Λοιπόν, εντάξει, μωρέ, θα τα πούμε πάλι.
1: Εντάξει, Ελένη μου, περίμενε το Αμερικάνο και πάει να μου πεις τι είναι το Αμερικάνο αύριο.
0: Ξέρεις. Ναι, εντάξει.
1: Πάρα
0: καλημέρα
1: να μου πεις.
0: Σε σένα και σε όλους, εντάξει.
1: Άντε, γεια σου, Ελένη μου.
0: Άντε, θα
1: γεια χαρά.
0: Ωραία,
1: γεια χαρά, γεια χαρά. Γελάει, Ελένη, αίστε. Αυτά είναι, αυτά είναι. Τα χωριά της Αντρίτσιας, εκείνο ο φίλος μας ο Κώστας. Από τα χωριά της Αντρίτσιας και στον ορεινή Ηλία. Καλημέρα πιλάκια από εμένα, λέει ο φίλος ο Μάνος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα πολύ τρελά η φίλη μας Ελένη από το Επιτάλιο. Ναι, και το Επιτάλιο είναι καλά εκεί τον πύργο τώρα, ξέρεις. Ξάκι αεράκι. Η φίλη μας Ελένη μας έστειλε μήνυμα και άλλη Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μιλάρα, από ό,τι θα φέρει Τζίτζι, παιδιά, το κανονίζουμε το Τζίτζι. Τώρα μίλησα μαζί του. Σήμερα δουλεύει ο άνθρωπος. Είναι οι ώρες που σχολάει αργά και τι να έρθει να κάνει για μια ώρα, μισή ώρα. Να κανονίσει μου όταν έχει ρεπό, να έρθει ένα βράδυ να μας πει τα νέα του Δημάρχου, του νυν Δημάρχου, όχι τώρα, ακόμα δεν είναι εκλογές, του Προέδρου δηλαδή, του Τζίτζι.

Ο φίλος ο Νικόλας, ο φίλος μου στο φούρνο εδώ στην Σοκαματερό. Καλημέρα Βασίλια Εκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη μου. Καλημέρα, καλή δουλίτσα να έχεις. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος μας ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Και ο φίλος ο Γιώργος από τον Γέρακα, Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Και σήμερα εδώ παρεούλα. Βάρδια μέχρι τις 6, λέει ο φίλος μας. Κουράγιο, φιλαράκο, ακόμα έχεις μπροστά σου αρκετές ώρες.

Ο Μιχάλης μου στέλνει ένα ωραίο. Λέει ο άντρας στην γυναίκα του: μωρό μου, λέει, πήρα ένα κράνος φανταστικό με τρομερή ασφάλεια. Και του λέει η γυναίκα: αφού δεν έχεις μηχανή, τι κράνος πήρες? Και λέει, απαντάει ο άντρας και λέει: ναι, μηχανή δεν έχω, εσύ όμως έχεις πολλά νεύρα. Ο φίλος ο Θανάσης, καλησπέρα στην παρέα μας. Θανάσης από το κέντρο φύλακας. Να και ο Κώστας, μπιλάρα και σήμερα πάλι νωρίς στο φούρνο, έχουμε λίγο δουλίτσα. Ο Κώστας από την Γλυφάδα εκεί στο φούρνο. Κώστα μου, καλή δουλειά να έχεις, φίλε.

για να δούμε αν έχουμε τίποτα παιχνίδια σε εξέλιξη. Νομίζω δεν έχει κάτι τότε ώρα, νωρίς. Για κάτσα να δούμε όμως, να τα πούμε και αυτά, να μην ήταν αν είναι κάποια βραδινά που κάποιος φίλος μπορεί να έχει παίξει. Να έχουμε κάποια βραδινά. Λοιπόν, έχουμε το τελείωσε ένα παιχνίδι από την προκριματικά κυπέλλου νότια εθνών Αφρικής, μάλλον. Αγγόλα Μαλάουι 3-1. Φαβορίτη Αγγόλα, 1-38, πέρασε σχετικά εύκολα με 3-1. Έχουμε στο 65 παιχνίδια την Παραγουάη, Σπορτίβο με τη Ρούμπιο Νίου 0-2 στο 65. Μονσεράτ με την Τέρξ και Κέικος είναι 2-0 στο 61. Σεντ Μάρτιν Μπαχάμες 4-0. Δεν τα πάνε καλά οι Μπαχάμες. 1-0-1 ο άσος της Σεντ Μάρτιν είναι εύκολα 4-0. Μπαχάμες οι οποίες δεν παίχνουν καλό, δεν παίχνουν καλά σήμερα. Αργότερα έχει 12 η ώρα, μάλλον ξεκίνησε και αυτό. 1-0 είναι. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Αυτό σαν κοκτέιλ φαίνεται. Σιντ Μάρτεν. 1-0 στο 26 λεπτό. Φαβορεί ο Άγιος Βικέντιος. Μεγάλη χάρη του με 1-45. Και αργότερα έχουμε άλλα παιχνίδια τέτοια. Έχουμε Αντίκουα και Μπαρμπούντα με Αρούμπα. Εδώ είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις. Μπαρμπούντα Ρούμπα. Είναι το παιχνίδι 2 η ώρα. Έχει άλλο, δεν έχει άλλο τέτοιο παράξενο. Και έχει κάποια φιλικά, Κολομβία, Περού, Αμερική, Καναδάς και Μεξικό Χιλή το πρωί 5:30.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι. Είμαστε ήδη στα 28 λεπτά μετά τις 12 και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε, είπαμε, παρέα μέχρι τις 2. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από την Δραπετσόνα.

0: 12. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Και ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Κώστας, έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Και στο φίλο μας τον Τάσο που μας έστειλε μήνυμα από το Κάτω Πατήσια με πολλές πολλές καλημέρες. Να είσαι καλά, Τασούλη. Είπαμε, έχουμε και Ευρωλίγκα. Σήμερα έχουμε βέβαια παιχνίδι του Άρη για το Euro Cup και τη ΑΕΚ για το Champions League. Και την Πέμπτη έχουμε την Ευρωλίγκα. Έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα Τετάρτη. Ένα μάτς το Paris Villeurbanne. Και το μεγάλο πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαχτσε. Το πιο σπουδαίο μάτς λογικά της αγωνιστικής είναι αυτό. Στο ΆΚΑ 9 και 4 και την Παρασκευή την ίδια ώρα στη Σανίλ Αρίνα, εδώ κοντά γειτονιά μας στα Λιώσια. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Εφές Πίλσεν και οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν με δύο τουρκικές ομάδες. Τη Φενέρ και την Εφές Πίλσεν αντίστοιχα, ίδια ώρα 9 και 4. Για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δία, και τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου.
1: Καλά, καλά, τι κάνεις.
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Τι έκανες σήμερα, έκανες τίποτα σήμερα.
1: Όχι, όχι, δεν έκανα τίποτα, γιατί ευχαριστούσα να... Έκανα μια έκπληξη στο δικό της Σκοτίας, αλλά μετά έχασα τη διασωδία στο ένα και την πέσολη, την Ισπανία, να άσω και με 3,5.
0: Α, ήθελα να δύο στο τέλος. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι στην αμαρτία μου στο, όταν έχει εθνικές ομάδες με λίγα πράγματα και αν παίξω κιόλας. Δύο μέρες σερί δεν έχω παίξει τίποτα. Δεν μ' αρέσουν τα στοιχήματα με τις εθνικές ομάδες.
1: Είναι μπέντε πάρε παιδί μου. Τώρα την Κυριακή ξεκινάνε τα πρωταθλήματα.
0: Κυριακή έχει Παρασκευή, Σαββατοκυριακή ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Έχουμε και τα δικά μας εδώ. Γενικά έχουμε πολύ πράγμα.
1: Έχω δει ένα άσχετο, ένα 45-50 εκεί πήγε. Τον άσχετο της Άρης Αρμπεντλίτς. Εγώ θα το παίξω τώρα από τώρα το...
0: Πόσο το έχει, 1,45-1,50?
1: 1,45.
0: Μια χαρά είναι. Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι αρκετά το Ηρακλή να κερδίσει τη Λιβαδιά.
1: Α, το βλέπεις άσχημα,
0: Το βλέπω έτσι, το έχω σταμπάρει και νομίζω θα έχει και καλή απόδοση αυτό.
1: Ναι, 2,30-2,40 είναι και παραπάνω νομίζω.
0: Αυτό το έχω σταμπάρει το παιχνίδι. Κάτσε να δούμε τώρα, μια που το έπες, να δω και τις αποδόσεις των παιχνιδιών του Σαββατοκύριακου. Ναι. Για μισό λεπτό, Ρεξιτέρα, να βάλουμε εδώ πέρα το σύστημα, να μου ανοίξει το εργαλείο εδώ, να δούμε τις αποδόσεις σε μια εταιρεία πόλης, γιατί μπορεί, ξέρεις, πάνω κάτω αλλάζουν εταιρείες, μία από εδώ, μία από εδώ. Πάνω κάτω, ναι, άντε 0,5 διαφορές. Λοιπόν, ΑΕΚ Όφη νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλά το 1,22. Είναι πολύ χαμηλά το 1,22. 5,5 Όφη, το διπλό 11.
1: Το over πόσο έχει εκεί?
0: Το over δεν μου το βγάζει. Λοιπόν, Τρίπολη Ατρόμητος 2,40-3,10-2,87 και αυτό ωραίο μάτς. Αυτά είναι Σάββατο τα μάτσα, 7.30 ώρα. Και η Φυσία Πανετολικός 1,90-3,25-3,80 και εδώ είναι δύσκολο μάτς.
1: Λίγο άσχετος και η Φυσία 1,90.
0: Ηρακλής Ζαβαλιακός 2,20-3,30. Αυτό το έχω αρέσει το άσχος του Ηρακλή. Άρης Βόλος 1,55-3,70.
1: Αυτό είχα λασάντη, μπράβο.
0: 6,25. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2,15 το βλέπω τώρα εδώ. 3,10-3,30 το διπλό. Και πάω Καλαμάτα 1,18-6,5-11.
1: Ναι, το πάω βλέπω που σου είπατε.
0: Πολύ χαμηλό ρε φίλε, 1,18.
1: 1,55 είπες.
0: Ο πάω, όχι, τον Άρη είναι 55.
1: Ο Βόλος τώρα και τέλεια και δεν νομίζω.
0: Το Ολυμπιακός τώρα, άντε να βγάλεις
1: ακόμα. Όχι, δεν
0: σου μιλήσω ακόμα. Τι να παίξεις αυτό το όλα μπορεί να πει, όλα μέσα είναι, ρε φίλε. Όλα μέσα.
1: Ο Ολυμπιακός που είμαι, δηλαδή το βλέπω και δύο το παιχνίδι. Αν και ο Ολυμπιακός που είμαι, το βλέπω και δύο και έβαλε 1,5. Δηλαδή. Έτσι όπως ήταν ο Παναθηναϊκός πρωτού
0: τη διακοπή. Ναι, εδώ όμως έχουμε διακοπή τώρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Πρωτού τη διακοπή μιλάμε τώρα. Να μιλήσω και λίγο πολιτικά.
0: Ναι, για πες.
1: Εγώ Πασόκ, το παλιό Πασόκ.
0: Το βαθύ Πασόκ, τότε που είχαμε λεφτά όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα μπουζούκια ανοιχτά κάθε μέρα.
1: Βλέπω εδώ. Τώρα μια δημοκρατία, τώρα κάνε στο Μαρινάκι για το γήπεδο.
0: Νομίζω τα βρήκαν σε όλα. Μα δεν υπήρχε κάποιο ουσιαστικό θέμα, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε κάτι σοβαρό δηλαδή για να τα έργα να μην αρχίσουν.
1: Ακούω τον Κυριανάκη που λέει μην απευθυνόμαστε στους νεοδημοκράτες, απευθυνόμαστε και στους δεξιούς, αλλά και στους πασόκους που είναι διασυνδεμένοι. Δηλαδή απευθυνόμαστε, κάνουμε και το μεσημένο τον Καζαφέρη. Λέω τώρα αυτό ότι ο Σαμαράς θα κατέβει, θα κάνει κόμμα, δεν είναι σίγουρο αυτό. Λέει ότι αν κατέβει ο Σαμαράς θα κατέβω και εγώ, λέει, και να βοηθήσω την παράσταση της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, πρέπει να παίρνει η Νέα Δημοκρατία τις δημοσκοπήσεις στις δικές τους. Γιατί και τα κόμματα κάνουν δικές τους δημοσκοπήσεις. Δεν κοιτάνε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Παραπάνω από 24-25% δεν πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σου κάνουν και μια πρόβλεψη.
0: Για πες.
1: Όχι για πώς. Ότι το δώρο των Χριστουγέννων που είπε ο Μητσοτάκης του χρόνου το Δεκέμβριο θα το πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα 500 ευρώ
0: από
1: το φόρτο το Δεκέμβριο θα το παίρνει και δημόσιο. Θα το δώσει το Πάσκα στους δημόσιους υπάλληλους.
0: Πριν τις εκλογές, θα δώσει κάποια λεφτά.
1: Βλέπω, εσύ τι βλέπεις,
0: εντάξει, πρώτο κόμμα θα βγει ο Μητσοτάκης, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά δεν θα πάρει αυτοδυναμία, δεν μπορεί να σταματήσει η κυβέρνηση. Πρέπει να βρει συμπαίκτες. Τώρα ποιον θα βρει, θα δούμε.
1: Όχι, να περνάει το 30.
0: Εκεί περίπου, 28, 29, 30, εκεί περίπου. Ξέρεις, λέμε, ο κόσμος λέει, έχουμε παράπονα, κάνουμε, ράνουμε. Όταν είναι η μέρα και λέμε ότι δεν θα πάρει πάνω από 15%, 17%, και να πάμε να ψηφίσουμε, παίρνει 31. Ναι, εκεί είναι το θέμα. Τώρα νομίζω δεν θα πάρει πάνω από 30% εκεί. Και δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Τώρα με ποιο θα κάνει, αν μπορεί να κάνει κάποια σύμπραξη με κάποιο άλλο κόμμα που θα είναι στη Βουλή, τώρα θα δούμε. Πάντως οι περισσότεροι λένε ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Τώρα έτσι έλεγε ο Καμένος, δεν συνεργάζομαι, και όταν του έδωσε ένα υπουργείο, συνεργάστηκε.
1: Δύο είναι τα κόμματα που δεν συνεργάζονται, που δεν έχουν πει, είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Τώρα τα άλλα δεν έχει πει Βελόπρος και δεν είναι Βελόπρος, αλλά δεν ξέρω αν συνεργαστούν ή δεν συνεργαστούν.
0: Εντάξει, θα δούμε και τι θα τάξει τώρα. Γιατί και ο Τσίπρας στον Καμένο ήταν τελείως αντίθετα η απόψη του, ο Τσίπρας με τον Καμένο, και όταν του έδωσε δύο τρία υπουργεία, μια χαρά τα βρήκανε.
1: Το ξέχασε σε Πασόκ Νέα Δημοκρατία ΚΚΚ, που Πλωράκι, τι ήταν.
0: Τότε ήταν όμως η περισσιακή κυβέρνηση.
1: Αλλά και συμπράξανε όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για να μην είναι ακυβέρνητη η Ελλάδα.
1: Για να βάλει τον Παπαδρόμου φυλακή.
0: Ναι, τότε το με κοσκοτάλες, με τα σκάνδαλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το Καμένο Τσίπρας μας ήταν τελείως αντίθετα τα πιστεύω τους. Και αυτό ήταν περισσιακή κυβέρνηση. Όχι, βρε. Περισσιακή δεν ήταν.
1: Όχι, αυτή ήταν τα τρία χρόνια που έπεσε που τον έριξε ο Τσίπρας. Τον έριξε. Μαζί δεν ήταν. Θα παραμείνει δύο τρία χρόνια.
0: Και μετά ο Σύμπερ συνεργάστηκε με τον Καμένο, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση μόνο του. Τούταξε δύο τρία υπουργεία.
1: Που δεν μπορούσε να κάνει τετραετία ο Σαμαράς και ήρθε ο Τσίπρας. Και μαζί το κύριεψε κι αυτό. Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε.
0: Να σε καλά, ξέρα μου. Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Αυτό που λέει και ο Χριστάρας πριν, φίλε Γιώργος, και εγώ συμφωνώ με σένα. Δύσκολο, δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει να το ποσοστό για να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι απίθανο να γίνει. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο γκάλωπ, κάποια δημοσκόπηση που θα τον δίνει πάνω από 30%, 31%. Άρα με 31% δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Πρέπει να βρει κάποιο άλλο κόμμα να συνεργαστεί. Τώρα ποιος θα είναι το κόμμα αυτό, όλοι λένε όχι, αλλά όταν έρθει η ώρα της κρίσης, έτσι έγινε ο Τσίπρας με τον Καμένο. Θυμάστε πόσες διαφορές είχαν πολιτικές, μεγάλες διαφορές Τσίπρας Καμένος, και όμως όταν πήραν δύο τρία υπουργεία, αλλάξαμε ρότα και είμαστε μαζί. Θα δούμε, παιδιά, ακόμα οι εκλογές αργούν, από ό,τι λέγει ο Μητσοτάκης, θα γίνουν στην ώρα τους, έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ πολύ δρόμο. Να μου πεις όπως και να βγει όμως, άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Έτσι κάναμε και με το Τσίπρα, ψηφίσαμε όλοι. Όλοι. Περισσότεροι ψηφίσαμε Τσίπρα, ένα κόμμα που ήταν 3% έγινε κυβέρνηση, και τι έγινε. τρέχανε Σύνταγμα, το όχι το κάναμε ναι και πολλά πολλά άλλα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο βαθύ Πασόκ εκεί, ή ο Κοσμάκης λεφτά. Μόνο τα δανεικά, αλλά τα δίνανε. Και τώρα δανεικά έχουμε, αλλά δεν τα δίνουν, τα τρώνε μόνοι τους. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπληγο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Το Μποτέγκα φίλε που ρωτάς είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, που είσαι φαν του Χολίδη. Μάλλον φαν είναι η γυναίκα του Χολίδη. Είναι Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζη, στην Αγία Παρασκευή. Τρίμερο. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Στο φίλο μας το Μάκη από την Ανθούπολη, καλημέρα Μάκη. Και στο φίλο μας το Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Μιλάρα μία είναι λύση, Τζίτζης για πρωθυπουργός. Ναι παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Πρωθυπουργός Τζίτζης, θα φάμε και καλό σουβλάκι. Τον το μόνο σίγουρο. Κάποια στιγμή μας είχαν πει και μια υπουργίνα εκεί του Τσίπρα. Ήταν αυτή η υπουργίνα. Είχε πει τότε κάθε μέρα γεμιστά, που είναι και φθηνά, χωρίς κοιμά βέβαια, ορφανά. Ποια η κυρία ήταν αυτή που το είχε πει, δεν θυμάμαι. Πρέπει να ήταν αυτή που ήταν πρόεδρος των Τριτέκτων κάποια εποχή και μετά έβαλε με το Τσίπρα και βγήκε. Δεν θυμάμαι το όνομά της, που είχε πει να τρώμε κάθε μέρα γεμιστά που είναι φθηνά. Εμείς με το Τζίτζι να τρώμε κάθε μέρα σουβλάκι που είναι κάτι πιο εκλεκτό. Όχι τα γεμιστά είναι ωραία, αλλά πιο εκλεκτό το σουβλάκι. Χορτάσουμε σουβλάκι με Τζίτζι στην Προεδρία, στην κυβέρνηση μάλλον.

Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, στα 20 μας ανταλλάσσαμε αριθμούς τηλεφώνων. Τώρα ανταλλάζουμε συμβουλές για χάπια και αληφές για τη μέση μας. Ο φίλος μου Ανδρέας πέστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα φιλαράκι, άντε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να δούμε την αεκάρα μας. Γεια σου φίλε Ανδρέα από την Ναύπαχτο. Γεια σου Ανδρίκο. Ναι, το είδα φίλε αυτό με την κυρία Ελεονόρα Μελέτη που έχει γίνει τώρα ευρωβουλευτής ξαφνικά από το πουθενά. Βγήκε στην Ευρωβουλή σήμερα που μιλάνε και είπε ότι οι εργοδότες δέχονται καταπίεση από τους εργαζομένους. Το είπε και αυτό η κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Καταπιέζεται ας πούμε ο Αλαφούς, καταπιέζεται ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος, ο Μελισανίδης, ο Σαββίδης, καταπιέζονται από τους εργαζόμενους. Τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, κρίμα. Λίγο σεβασμό παιδιά, εργαζόμενοι, στους εργοδότες, τους μεγάλους. Λίγο σεβασμό. Μην τους καταπιέζετε και πάθουν τίποτα οι άνθρωποι. Τα ακούσαμε και αυτό από την κυρία Μελέτη.

Καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Σήμερα έχω γενέθλια και η γυναίκα το πρωί μου είπε ότι θα έχει το μεσημέρι φακές. Ωραίες φακές, σίδηρο. Θα βάλεις και λίτσα και σαρτελίτσα. Μια χαρά είναι. Φακίτσες, μια χαρά. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα, φιλαράκο μου. Μια χαρά στα όπα όπα σε γυναίκα. Τι θες να σου έχει. Κοτολέτες. Φακές. Τετάρτη σήμερα. Βάζεις λαδάκι, ξυδάκι, ψωμάκι φρέσκο. Λίτσες, τυράκι. Σαρδελίτσα και είσαι κομπλέ. Πλήρες γεύμα. Άντε να φας φακές σε μεγάλα εστιατόρια που την κάνουν σαλάτα τη φακή. Την πληρώσεις 30 ευρώ. Έχεις και παράπονο.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι 7 Οκτώβρη. Να δούμε αν έχουμε κάποια γιορτούλα, κάποια ονόματα. Εάν γιορτάζουν, να ευχηθείτε χρόνια πολλά, μην το ξεχάσετε. Λοιπόν, μισό λεπτό να το δούμε εδώ πέρα. Ποια γιορτούλα έχουμε σήμερα. Τι φωτοβολταϊκά μου βγάζει εδώ. Δεν θέλω φωτοβολταϊκά. Τι μας έβγαλε το σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν, το βρήκαμε. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν, βέβαια τα πρώτα ονόματα που θα πω είναι και έχουν και άλλη ημερομηνία. Δηλαδή ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή και η Σεργιούλα γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία. Από εκεί πέρα σήμερα 7 Οκτώβρη γιορτάζει ο Βάκχος, η Βάκη και η Βακία, ο Πολυχρόνης, ο Πολυχρόνιος, ο Χρόνης, η Πολυχρονία και η Πολυχρονούλα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Παίξτε σήμερα τη γιορτούλα σας.

Καιρός μια χαρά και από ό,τι βλέπω και σήμερα, από 14 έως 28 βαθμούς, δηλαδή ζέστη θα έχει από το 11-12 το μεσημέρι και μετά θα έχει μια χαρά καιρό, ζέστη με κοντομάνικα δηλαδή. Έτσι θα πάει όλη την εβδομάδα, λίγο το πρωί έτσι τέτοιες ώρες πέφτει λίγο θερμοκρασία, 14 βαθμούς, 13, ένα μπουφανάκι, μια ζακετούλα, τη χρειαζόμαστε το τέτοιες ώρες. Αλλά πρωινά όλη εβδομάδα και επόμενη θα πάει μέχρι Δευτέρα τουλάχιστον, θα φτάσει στη θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς. Μια χαρά. Και Σαββατοκύριακο βλέπουμε ηλιοφάνεια. Κάποιοι θα κάνουν τα τελευταία μπάνια λογικά.

δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε τίποτα αλλαγές. Αγγόλα Μαλάουι τελειώνει το μάτς 3-1. Τελειώνει η Σπορτίβο Αμελιάνο Ρουμπιονίου 1-2. Μονσεράτ Τέρξ είναι 4-1. Τελικό, η Τέρξ έπαιξε με 9 παίκτες. Παίξανε ξύλο. Σαν Μάρτιν Μπαχάμες, δεν άδεξαν οι Μπαχάμες στην πίεση. Φάγανε μόνο 6. 3 στο πρώτο ημίχρονο, 3 στο δεύτερο. Λοιπόν, ένα παιχνίδι για την Παραγουάη πάλι. Μπενζαμίν με την Ιντεπεντιέντε FBC 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Και ημίχρονο, Άγιος Βικέντιος Γρεναδίνες με την Σιντ Μάρτεν είναι 3-0 στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Κάτι άλλο σε εξέλιξη δεν έχουμε. Το γκολ της Εθνικής, φίλε, με την Βόρεια Ιρλανδία που παίξαμε για τα υπησυρικά της Under 21, το βάλε ο Μύθου, αλλά δεν έφτασε. Θέλαμε ακόμα ένα γκολ για να πάμε κατευθείαν στο Euro. Τώρα θα παίξουμε διπλά παιχνίδια. Η κλήρωση με ποια ομάδα θα παίξουμε θα γίνει νομίζω μέσα στην εβδομάδα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και Νοέμβριο έχουμε τα δύο μάτς.

γκολ μπήκε στο 32. Ο Άλεν έβγαλε ωραία σέντρα και ο Ανέστη Μύθου με ωραία κεφαλιά στην μπά στα δίχτυα για το 1-0. Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1. Αλλά ήταν αρκετό. Χάσαμε αρκετέ ευκαιρίε να βάλουμε και δεύτερο γκολ και τρίτο. Αλλά τελικά έμεινε στο 0-1. Άρα θα δώσουμε παιχνίδια για να δούμε αν μέσω playoffs για να πάμε στο γύρο του 2027. Με ένα γκολ ακόμα θα πηγαίναμε απευθείας. Τώρα θέλουμε να παίξουμε με παιχνίδια μέσω play-off. Ο φίλος ο Σάκης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φίλε Σάκη. Λοιπόν, εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ράδιο.
0: Top στους 98. Ράδιο, Ρούμελι.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Έχει λέει και μια ωραία φύση για τρίτη. Πάμε.
2: Είδα, δεν είναι τόσο δύσκολο.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ. Στους 98.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι, ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμε.

0: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς